μάτια μου να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δάνεισου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταιξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή που δεν τη ζω.

Στην πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνι τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήμη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο.

φύση. Από το μανίγι δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχα ένα σχήμα κλείσει. Τότε να βγαίνοντας έξω από εκεί, σκέφτηκε σήμερα θα τα αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του, που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβο. Προσοχή στο γόνο.

δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Την κρυούλα για το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο βορή! Αχ, αναστέναξε η γιαγιά.

Η καρδιά του είναι στην Ελβετία. Δεν έχει κάνει ποτέ το αμαρτία. Ευθύνη δεν έχει ουδε μία και δεν μπλέκεται με την καμία. Στο κεφάλι έχει κουλούρα. Δεν κοιτάει άλλη καμπούρα. Η βαβούρα του φέρνει φαγούρα και δεν κάνει ποτέ του φιγούρα.

0: σαν ένα μύριο, φίλε.
1: Ένα εκατομμύριο.
2: Έτσι. Σκάτα έχεις στο κεφάλι σου.
0: Μεγάλη καψούρα.
2: Τι είμαι εγώ, μαλάκας είμαι. Μαλάκας είμαι.
3: Αλήθεια εντελώς.
4: Μία φορά βάλε το μυαλό σου να δουλέψει.
2: Τι θες να κάνω ρε αλήθεια, να πάω διπλακούς στους μπουργές, να πάω να τις πάρω τα φράγκα για να αρχίσω να τρέχω, αυτό θέλεις.

0: Πού είναι το αφεντικό σου, ρε.
1: Εκεί. Μας απειλεί.
2: Τι το πέρασες, ρε, σκύρια. Και έκανα χεσινό. Είναι επικίνδυνος ο άνθρωπος.
1: Δεν θα με το ξέρω.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 4.
3: 91 και

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Ενενήντα ένα και

εδώ λόγω τομημένη από αλλοθρησκούς μεσίες εξαρτημένη.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 5. Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

άστρα συνωμότες κλείσανε τις πόρτες και είναι το σκοτάδι δάγκωμα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 6.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

αμορφέλη και να βγαίνει μαζί του τα βραβεία. Να έχει γαρδιά, να έχει γαρδιά. Όμως καθένας γνωρίζει πόσο θέλει, πολύ συνηθίζει. Κάθε βράδυ κορίτσι να αλλάζει.

0: ηλίθιο.
1: Θα σου πω το μικρό μου μυστικό.
0: Σ' αγαπώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Τα μωρά φωνάζουν μαμά τους.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη και 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα όπως λέμε κάθε πρωί να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Παρασκευή σήμερα, πάει και ο Αύγουστος, 28 του μήνα του 2026, πάμε σε πανσέλινο, έστω και με έκλειψη πρωί-πρωί. Λοιπόν, φεύγει το καλοκαιράκι, υποχωρεί και ο καύσωνας των τελευταίων ημερών, άρχισε να δροσίζει κάπως σήμερα το πρωί, αλλά φαίνεται ότι το πολιτικό θερμόμετρο ολοένα και ανεβαίνει. Και είναι πολλά. Και είναι και τα έκτακτα πολλές φορές το πολιτικό που κάνουν το πολιτικό θερμόμετρο να βράζει κυριολεκτικά. Και να λοιπόν, εν όψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ένα θέμα να προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση και μάλιστα έντονη και να θέτει απέναντι στην κυβέρνηση, απέναντι στο Μητσοτάκη, απέναντι στο μητσοτακισμό, ολόκληρη την, θα έλεγε κανείς, την προοδευτική παράταξη, για να μην πω ολόκληρη την αντιπολίτευση. Αιτία, η απόφαση του Μητσοτάκη, αφήστε τώρα τα υπόλοιπα, του Μητσοτάκη, της οικογένειας Μητσοτάκη, επί το ορθότερο και θα το εξηγήσουμε και σήμερα, να μην ψηφίσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για πέμπτο αντιπρόεδρο της Βουλής, την βουλευτίνα, την βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Κρήτα. Δεν έχει ξαναγίνει. Από τον κανονισμό της Βουλής, η θέση αυτή ανήκει στο δεύτερο, με την σειρά που εξελέγει, έτσι, όχι τι έγινε στη συνέχεια, η θέση αυτή ανήκει ή προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την παρέτηση της ανεξαρτοποίησης, συγγνώμη. Η γλώσσα πάει εκεί που πρέπει, αλλά να ανεξαρτοποίηση της Όλγας Τζαναγκυροβασίλη. Τα λέγαμε και χθες. Η νομοβουλευτική ομάδα λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ ομοφόνος αποφάσισε να προτείνει για τη θέση αυτή την Έλενα Ακρίτα. Υπάρχει μία ψηφοφορία από την Ολομέλεια που αποφασίζει μέχρι σήμερα αυτούς που προτείνουν τα κόμματα τους εγκρίνει η Ολομέλεια της Βουλής. Αυτή τη φορά όμως η οικογένεια Μητσοτάκη, και επαναλαμβάνω και το ξανατονίζω, αποφάσισε ότι δεν πρέπει να τοποθετηθεί σε αυτή τη θέση η Έλενα Ακρίτα. Και μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι διαβάζοντας περισπούδαστες αναλύσεις, ναι, όχι μόνο στα μέσα ενημέρωσης που από μακριά φωνάζουν «Είμαι με το Μητσοτάκη», όχι, και σε άλλα, αποφεύγουν να αναφέρουν τους πραγματικούς λόγους που το Μητσοτακέικο λέει όχι στην Ακρίτα. Βγήκε μάλιστα εχθές επισήμως ο εκπρόσωπος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μηταράκης, και είπε όχι γιατί είναι ακραία, γιατί τοξικός λόγος κτλ. Τηλεφώνησε και ο Κακλαμάνης στην κυρία Δούρου και είπε ότι η πρόθεση της Νέας Δημοκρατίας είναι να μην ψηφίσει. Ποια πρόθεση της Νέας Δημοκρατίας? Της οικογένειας Μητσοτάκη. Και απορώ που δεν γράφεται. Αν και η ίδια η κυρία Κρήτα φρόντισε να το δημοσιοποιήσει. Η αιτία και ο λόγος που ο Μητσοτάκης με το που άκουσε Ακρίτα βγήκε στα κάγκελα είναι ότι η σύζυγός του, η Μαρέβα Γκαμπρόσκι Μητσοτάκη, έχει καταθέσει μήνυση εναντίον της Ακρίτα, γιατί τόλμησε η Ακρίτα να ασκήσει κριτική στην κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη, Γκαμπρόσκι Μητσοτάκη, για το πώς μπορεί να παρεμβαίνει ή να μην παρεμβαίνει η σύζυγος ενός πρωθυπουργού στην πολιτική ζωή του τόπου. Με αποτέλεσμα να φάει μια μήνυση από την κυρία Μαρέβα. Αυτή είναι η αιτία. Δηλαδή το ότι ο Μητσοτάκης αντιδρά και δίνει εντολή στο κόμμα του όχι, γιατί δεν φέθηκε καλά στη σύζυγό μου. Αυτή είναι η πολιτική. Δηλαδή σαν Μητσοτάκη που αυτοθαυμάζεται στη Θεσσαλονίκη, δοξάστε με, και ταυτόχρονα στη Βουλή κατόρθωσε το ακατόρθωτο. Σε μια δύσκολη περίοδο που αναζητείτε, αν θέλετε, συνεννόηση στην προοδευτική παράταξη, με την πρόταση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ να κατόρθωσε να στρέψει τα πυρά όλων εναντίον του. Γιατί δεν είναι απλά το ότι είπαν τα κόμματα γιατί, αλλά ξεσπάει και ένας πόλεμος, μια αντιπαράθεση. Δηλαδή ο Μαρινάκης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, αντιπαρατίθεται με το Πασόκ, γιατί και το Πασόκ είπε ότι εγώ θα στηρίξω και θα ψηφίσω την υποψηφιότητα της Έλληνας σε Κρήτα. Και αντιπαρατίθεται ο Μαρινάκης και αρχίζει πάλι εδώ πέρα, δηλαδή για να καταλάβετε οι άνθρωποι, θα έλεγα οι τύποι, αλλά οι άνθρωποι πόσο αιμονικοί είναι, διότι απαντώντας ο Μαρινάκης στο Πασόκ είπε ότι διηλίζεται τον Στουρνάρα και καταπίνεται την Ακρίτα. Δηλαδή συνέκρινε το Στουρνάρα με την Ακρίτα. Εντάξει. Ότι τον βολεύει τον καθένα. Μαρινάκης είναι άλλωστε ένας πολιτικός τραμπούκος και τίποτα περισσότερο. Και τον έχει βάλει εκεί ο Μητσοτάκης. Ξέρετε, επιλέγουν συνήθως έτσι στιβαρούς. Έτσι. Λοιπόν, μην μπούμε παρακάτω. Να λοιπόν που τα κόμματα της αντιπολίτευσης και η Πλεύση Ελευθερίας και η Νέα Αριστερά και το ΠΑΣΟΚ προσανατολίζεται και το ΚΚΕ προς αυτή την κατεύθυνση να στηρίξουν την υποψηφιότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Η ψηφοφορία θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη. Και ενώ θα έχουμε εκθέσεις, ανακοινώσεις κτλ. Κτλ. Κομμάτων. Τι μπορεί να γίνει? Θα είναι για πρώτη φορά, αν θέλετε, θα είναι πρωτάκουστο εάν δεν εγκριθεί η υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα, η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή η πρόταση ενός κόμματος να απορρίπτεται για το Προεδρείο. Τι προβλέπει ο κανονισμός? Ότι για την εκλογή απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία, 50-151 ψήφοι για την εκλογή στην θέση αυτή, εφόσον βεβαίως οι παρόντες είναι 300. Θα είναι 300. Η Νέα Δημοκρατία, εάν ψηφίσει, εάν καταψηφίσει ή ψηφίσει παρόν, πώς επηρεάζει την ψηφοφορία? Αρνητικά. Έτσι, δεν προβλέπεται να πει κάτι άλλο. Πες ότι λέει παρόν. Ο μόνος τρόπος να εκλεγεί λοιπόν η Έλληνα Κρήτα είναι να επιμείνει στο όχι της Νέα Δημοκρατία και να μην πάνε οι βουλευτές. Να μην πάνε. Δηλαδή να απουσιάζουν. Και επί των παρόντων, αλλά και πάλι υπάρχει ένα νούμερο ασφαλείας, οι 75 ψήφοι για την επικύρωση μιας τέτοιας απόφασης, για την έγκριση μιας τέτοιας απόφασης. Μένει να το δούμε. Ο Μητσοτάκης λοιπόν κατόρθωσε να ανοίξει ένα πόλεμο για τα μάτια της πρωθυπουργικής συζύγου. Αυτή είναι η αιτία. Και απορώ που δεν γράφεται. Γενικώς δεν γράφεται. Και είπα, δεν έχω απέτηση από τα site ή τα κανάλια που φωνάζουν είμαι με το Μητσοτάκη. Άστους αυτούς. Ακόμα και άλλα site βλέπω ότι αποφεύγουν να γράψουν τον πραγματικό λόγο που ο Μητσοτάκης λέει όχι στην Ακρίτα. Δεν το λέει η Νέα Δημοκρατία, το λέει ο Μητσοτάκης. Και είναι ο Μητσοτάκης που γράφοντας εχθές ένα άρθρο, συνειδητοποιήσαμε ότι, και συνειδητοποίησα βασικά, ότι τα πρώτα δείγματα γραφής για το πώς θα πορευτεί ο Μητσοτάκης δεν τα έδωσε με το που εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, κάντε λάθος. Τα έδωσε με το που έθεσε την υποψηφιότητα για πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί θα θυμίσω ότι ο Βαγγέλας, ο Μεϊμαράκης πήγαινε σουμπίτος για πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και τα λοιπά. Και έρχεται το outsider τελευταία στιγμή και με τον Γεωργιάδη να τρέχει από δίπλα. Κατάλαβε ο Γεωργιάδης τι γίνεται, πώς ψήνεται το πράγμα, πώς παίζεται, να καταθέσει και ο Γεωργιάδης υποψηφιότητα, ο Τζιτζικώστας τότε και τα λοιπά. Και βλέπουμε να ετοιμάζονται για την τελική ευθεία των εκλογών, και τσαπ, με το που ξεκινάει η υποψηφία, η ψηφοφορία, οι εσωκομματικές εκλογές, κρασάρουν τα μηχανήματα. Κόλωσαν, που λένε, τα μηχανήματα, ακυρώνεται η εκλογή Προέδρου. Και πάνε μετά από ένα μήνα, και τι έχουμε, δεύτερος γύρος, γιατί ο Μεϊμαράκης δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει απόλυτη πλειοψηφία, έμεινε κάπου στο 39, αν θυμάμαι, και 10 μονάδες πίσω ο Μητσοτάκης, πήγαινε στο δεύτερο γύρο και τρώει την προεδρία ο Μητσοτάκης. Αλλά κρατήστε το γεγονός, κράσαραν τα μηχανήματα. Κράσαραν. Όλα έδειχναν ότι ο Βαγγέλας την εκλογή την έχει στο τσεπάκι από την πρώτη Κυριακή. Και χάλασαν τα μηχανήματα. Χάλασαν. Παπαμίκος, πού είναι αυτός, εξαφανιστεί. Λοιπόν, έτσι για να καταλαβαίνουμε με ποιους έχουμε μπλέξει και γιατί είναι επιτακτική ανάγκη να τελειώσει αυτό το επικίνδυνο πλέον καθεστώς Μητσοτάκη. Αλλά την ανάγκη αυτή της άμεσης, έτσι, ουσιαστικά αποδόμησης αυτού του καθεστώτος, δεν σε καμιά περίπτωση αυτό το άμεσο του πράγματος δεν μπορεί να οδηγήσει σε λάθη. Αυτά θα τα συζητήσουμε μια άλλη φορά και με άλλες ευκαιρίες. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το πώς θα εξελιχθεί μια πρόταση για την πέμπτη αντιπρόεδρια, τον πέμπτο αντιπρόεδρο της Βουλής, σε μια ουσιαστικά αντιπαράθεση της κυβέρνησης Μητσοτάκη με την προοδευτική παράταξη. Την ίδια ώρα θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι δεν είναι μόνο η κατάσταση που διαμορφώνεται στο εσωτερικό της χώρας με την ακρίβεια και την δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και τα χειρότερα που ενδεχομένως έρχονται με την ενεργειακή κρίση κτλ. Είναι οι ανεπανόρθωτες βλάβες που μπορεί να προκληθούν σε αυτή την εδώ τη χώρα με αυτό το επικίνδυνο καθεστώς και με αυτό τον πανμέγιστο πολιτικό απατεώνα που βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας. Γιατί μπορεί να προκληθούν ανεπανόρθωτες, μπορεί και καταστροφικές βλάβες στη χώρα από τον Μητσοτάκη? Παρακολουθούμε όλο αυτό το διάστημα ένα πόλεμο που εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή με το Ιράν και βλέπουμε ότι παρά τον περίπατο που νόμιζαν ότι θα έκαναν Νετανιάχου και Τραμπ, ο πόλεμος αυτός εξελίσσεται σε έναν πόλεμο διαρκείας, με το Ιράν να αντέχει, να κρατά και να βάζει αυτός ο πόλεμος νέα δεδομένα τα οποία δεν υπήρχαν. Παραδείγματος χάρη, στενά του Ορμούζ. Δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Οι αμερικάνικοι χειρισμοί ουσιαστικά τι έφεραν? Έφεραν το Ιράν να συζητά και με άλλες χώρες όπως το Ομάν το πώς θα ελέγξουν αυτή τη δίωδο. Βεβαίως ο Τραμπ με τη συνήθη ελαφρότητα και τον ετσιθελισμό που τον διακρίνει, νομίζω θα τα λύσει με το ονομάζοντας τα στενά του Ορμούζ αμερικάνικο έδαφος ή θεωρώντας το αμερικανική επικράτεια ή όπως υπέγραψε λέει διάταγμα χθες, η λίμνη του Οντάριο να μετονομαστεί σε λίμνη της Αμερικής. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι αλλούνταλλού εντελώς. Δεν έχω κανένα ρατσισμό ηλικιακό, αλλά φαίνεται πως στα 80 του αρχίζει και κατά το κοινό λεγόμενο ρετάρι. Εντάξει. Νομίζει πως με διατάγματα μπορεί να κατακτήσει τον κόσμο. Δηλαδή, κοιτάξτε, αυτή η νοοτροπία είναι και στο Μητσοτάκη, μην νομίζετε. Απλά ασχολείται με τα εσωτερικά με αυτή τη λογική. Και δεν είναι και 80 ο Μητσοτάκης. Εν πάση περιπτώσει. Πώς εμπλέκεται όμως η Ελλάδα και γιατί κάνω αυτό το πρόλογο για να πω ότι ενδεχομένως να προκληθούν ανεπανόρθωτες βλάβες. Ήδη το Ιράν έχει αποφασίσει και φαίνεται ότι οι χώρες που βοηθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ σε αυτό το πόλεμο θα έχουν κάποιες συνέπειες. Δεν ξέρουμε ποιες είναι και αν τελικά θα είναι τέτοιες έντασεις που θα προκαλέσουν τεράστια προβλήματα. Πάντως υπάρχει διάθεση για απειλή. Υπάρχει ήδη η απειλή ότι η Βουλγαρία που φιλοξενεί τα αμερικανικά αεροσκάφη ενδεχομένως να έχει συνέπειες. Έχει γίνει μια αναφορά ακροθυγώς από το Ιράν για την Κύπρο και εμείς έχουμε τώρα μία συστοιχεία Patriot στη Σαουδική Αραβία, δήθεν τάχαμε για να προστατεύσει κάποια διελιστήρια τον της Αράμκο, δηλαδή που είχε σχέσεις με την Motorola και τα λοιπά, και βγαίνει ο τομέας εξωτερικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και λέει, σταθείτε. Εδώ στείλαμε τους Patriot για ένα συγκεκριμένο λόγο και εδώ τώρα επιδίδονται συστηματικά στην αντιμετώπιση drones, ουσιαστικά σε μια εμπλοκή με το πόλεμο στο Ιράν. Και θα πρέπει αυτή η συστοιχεία των πυράβλων να επιστρέψει, να έρθει στη χώρα, γιατί υπάρχει ανάγκη. Εδώ έχει γίνει μια πολύ σοβαρή καταγγελία, εδώ μέσα από το κόκκινο του Σταύρου Λιγερού, ότι ουσιαστικά έχοντας τους Patriot στην Κάρπαθο, έρχοντας τους Patriot στη Σαουδική Αραβία, η Αθήνα έμενε χωρίς προστασία. Τώρα λοιπόν συζητάτε με, λόγω των απειλών του Ιράν, να μετακινηθούν από την Κάρπαθο οι Patriot στην Κρήτη για να προστατεύσουν την Αμερικάνικη βάση. Και το ερώτημα τίθεται ακόμα πιο επιτακτικά και αυτά τα οποία κατήγγειλε ο Σταύρος Λιγερός εδώ στο κόκκινο είναι ακόμα πιο επίκαιρα και σημαντικά. Και λέει ο τομέας εξωτερικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ ότι οι Patriot από τη Σαουδική Αραβία πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Όχι μόνο λοιπόν δεν επιστρέφουν για να καλύψουν τις ανάγκες της χώρας, αλλά εμπλέκεται με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα σε αυτόν τον πόλεμο. Αφήστε δε τις εξυπηρετήσεις και τις σχέσεις που έχουμε αναπτύξει με το Ισραήλ. Άρα έχουμε το Ιράν, το οποίο ουσιαστικά βλέπουμε την τακτική του από την πρώτη στιγμή, επειδή δεν μπορεί για πολλούς λόγους να χτυπήσει την Αμερική και ένας από τους βασικότερους είναι ότι είναι πολύ μακριά η Αμερική, επιλέγει στόχους αμερικάνικους στα περίχωρα του Ιράν. Και οι βαλιστικοί πυρεύλοι που έχει το Ιράν περιλαμβάνουν έτσι στα περίχωρα και τη χώρα μας. Υπό την έννοια ότι έχουν το Βεληνικέζι για να πλήξουν στόχους κτλ. Και όλα αυτά συμβαίνουν, προσέξτε, την ώρα που ο Ερντογάν έρχεται σε μια συμφωνία κομβική, στρατηγική, για το περιβόητο ΝΑΤΟ της περιοχής με Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, που έχει παίξει σημαντικό ρόλο το Πακιστάν στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, αναβαθμίζεται ο ρόλος του Είναι δεδομένη η στήριξη του Τραμπ προς τον Ερντογάν και έχουμε τον Ερντογάν να αρχίζει πια να γίνεται ολοένα και πιο επιθετικός προς τη χώρα σε επίπεδο ρητορικής, σε πρώτη φάση αλλά και σε πράξεις. Τα θαλάσσια πάρκα, η απέτηση να ενημερώνεται ακόμα και για το καλώδιο που θα ποντίσουμε, τα λέγαμε χθες για το καλώδιο, την ανάμειξη των Γάλλων κτλ. Να γιατί μπορεί να προκληθούν ανεπανόρθωτες βλάβες από το καθεστώς Μητσοτάκη. Και πάει στη Θεσσαλονίκη και χαριεντίζεται. Και αυτοθαυμάζεται, λες και είναι στον καθρέπτη του απέναντι και λέει τι ωραίος που είμαι. Δυστυχώς έχουμε μπλέξει. Και το ερώτημα είναι πώς ξεμπλέκουμε από όλους αυτούς. Εγώ θα συμφωνήσω με κάτι που είπε ο Τρίφωνας Αλεξιάδης πριν από 2-3 μέρες εδώ στο Κόκκινο. Ότι ο Μητσοτάκης θα ιτηθεί και η πολιτική Μητσοτάκη, γιατί ο Μητσοτάκης μιας και τα λέμε όλα, μπορεί να μην προλάβει να πάει σε εκλογές ή και αν πάει σε εκλογές θα αποτελέσει παρελθόν για τη Νέα Δημοκρατία εάν δει ποσοστά πέριξ του 25%. Άρα από το Μητσοτάκη ως άτομο μπορεί να απαλλαγούμε, αλλά από την οτροπία του Μητσοτακισμού, μιας και θα έχει ήδη επηρεάσει το DNA της Νέας Δημοκρατίας, είναι δύσκολο. Γιατί τα λέγαμε και χθες εδώ με τον συνάδελφο τον Μερζάνη, ενδεχομένως να, όχι ενδεχομένως, σίγουρα έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα, να πάμε σε δεύτερες εκλογές, ενδεχομένως σε τρίτες, και δεν ξέρουμε αν από τις δεύτερες εκλογές και μετά θα είναι Μητσοτάκης στο κάδρο. Αλλά αυτό που έχει πει ο Τρίφωνας Αλεξιάδης και που ουσιαστικά φανερώνει την ανάγκη συνεργασίας και συνόνισης των αριστερών δυνάμεων είναι ότι αν δεν ενωθεί η προοδευτική παράταξη, δεν πρόκειται να πέσει ο Μητσοτάκης, κατ' επέκταση ο Μητσοτακισμός και η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό δεν...
1: ...91 και 4... στο Κόκκινο. Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται. ...91 και 4...

Να προσέχετε μόνο εκεί στο Σχοινιά τα κουνούπια. Κατόπιν εορτής, τώρα αποφάσισε ο Χαρδαλιάς να ψυκάσουν. Τώρα, μετά τον θόρυβο και τις ζημιές που έρχονται με τα κουνούπια και τον πυρετό του, τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τώρα σε να ψυκάσουν. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος να ζητήσει ευθύνες γιατί δεν έγιναν ή αν έγιναν, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν λέω ότι έγιναν οι ψυκασμοί. Θα το θέτω σε ερώτημα. Έγιναν οι ψυκασμοί σύμφωνα με τα πρωτόκολλα. Γιατί ακούω κάποιες δικαιολογίες σιγά σιγά ότι δήθεν τάχα μου η εποχή, φέτο η άνοιξη είχε βροχές, ήταν λίγο... Και αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν έπρεπε να προσαρμοστούν οι ψυκασμοί στις συνθήκες που επικράτησαν? Λοιπόν, ας σοβαρευτούμε λίγο, γιατί νομίζω ότι ο Χαρδαλιάς όλο φρουφρού και αρώματα και από... Τέλος πάντων. Λοιπόν, αν τους έφταιγε η Δούρου μια εποχή. Βλέπω τώρα στην οθόνη τον Καράλι, τον Μανώλο. Αυτό το παιδί, ρε παιδί μου, είναι αθληταράς. Και να σκεφτείτε ότι του είχαν κόψει τις ελπίδες αυτού του ανθρώπου να γίνει ένας άρτης επικοντό. Τι να πει κανείς, παιδί μου. Και βλέπεις, 6-20. Δύο όροφοι επικοντό. Δύο ορόφους. 6-20 εχθές. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Αλλά ήρθε δεύτερο, γιατί έχει το φίλο του και αντίπαλό του που πετάει. Ένα 6-25 ήταν ο πρώτος. Λοιπόν, και βεβαίως από κοντά ο Τεντόγλου. Σε όλα αυτά τα meeting που γίνονται το τελευταίο διάστημα, Μανόλο και Τεντόγλου, και όχι μόνο, έχουμε μια καλή παρουσία αθλητών, αλλά εδώ αυτό που κάνει η πολιτεία είναι να πηγαίνει να φωτογραφίζεται μετά όταν επιστρέψουν με τα μετάλλια. Όταν ζητάνε, θυμάστε το Τεντόγλου, δεν ζητάω λοιπόν, εκεί που πάμε και κάνουμε προπόνηση, ένα καλώδιο να μπει ένα air condition. Με τον τρόπο του ο Τεντόγλου βεβαίως. Λοιπόν, για πάμε στα μηνύματά σας, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ο Δημήτρης, όχι ο Ηρακλειώτης, ο άλλος ο Δημήτρης, που μας στέλνει την καλημέρα του φωτογραφικά. Καλημέρα, όμορφη Παρασκευή και αέρα στα πανιά μας, Δημήτρη. Λοιπόν, με ένα ιστιοφόρο σήμερα στη φωτογραφία. Πάμε στο μήνυμα του γιατρού μας, του Νίκου από την Ιεράπετρα. Καλημέρα Γιάννη, στους εργαζόμενους και στους φίλους του Κόκκινου, και καλή εβδομάδα από την ανεμοδαρμένη Μεγάλη Παραλία. Θα περάσουμε ένα τριήμερο με βοριά που σκοτώνει πάνω από οκτωμποφόρ. Πραγματικά, όταν στην Ιεράπετρα αρχίσει ο βοριάς, δεν σταματά, και μάλιστα αυτό που λέει ο Νίκος, σκοτώνει, πραγματικά δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Τεράστια προβλήματα. Και πολλές φορές έχει καταστρέψει παραγωγούς, έχει καταστρέψει εγκαταστάσεις. Λοιπόν, και βεβαίως ιδίως το καλοκαίρι δεν μπορείς ούτε να πλησιάσεις τη θάλασσα, και πόσο δε μάλλον στη Μεγάλη Παραλία που λέει ο Νίκος. Έτσι. Εδώ δεν μιλάμε για μελτέμια, μιλάμε για αέριδες. Αεράπετρα λέει η Εύρπαντ, λένε, και όχι Ιεράπετρα, Νίκο. Λοιπόν, πάμε στο μήνυμα τώρα του φίλου μας, του Δημήτρη από το Ηράκλειο. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στο σταθμό μας, γερά και αγωνιστικά και σήμερα. Να σε καλά, Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Η Καλλιόπη, καλημέρα Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Επίσης, ο Βασίλης που μετακόμισε, που είπαμε, Αυστρία. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εκπομπή. Γιάννη, δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το μίσος μερικοί που το βρίσκουν απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κακό να ξεχνάμε τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ από τα φωτεινά κυβερνητικά διαλύματα στην πολιτική ιστορία της χώρας. Προσωπικά, κουκουέ θα ψηφίσω για δικούς μου προσωπικούς λόγους. Βασίλης, όχι από Ρέντι, αλλά από Αυστρία. Εδώ βλέπεις και λυπάσαι πώς κατάντησαν τη χώρα που αυτοί διαχρονικά κυβερνούσαν, Νέα Δημοκρατία και Πασοκοκκινάλ. Βασίλειο, οφείλω να πω ότι
θα το δείτε αυτό το άρθρο που σας λέω, θα το, πριν δημοσιευθεί δεν λέω τίποτα, αλλά αυτό που αναφέρεις ότι κακώς ξεχνάμε τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και έπρεπε πρώτος ο κύριος Τσίπρας να έχει υπερασπιστεί με νύχια και με δόντια αυτή τη διακυβέρνηση. Με νύχια και με δόντια. Φτάνουμε στο σημείο σήμερα, Βασίλη, να, αν θέλετε, να υπεραμείνετε αυτής της κυβερνητικής θητείας το κόμμα που ουσιαστικά οδήγησε και τον Αλέξη Τσίπρα στην εξουσία, ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, αυτό το άδειο που κάμισε, ναι, αυτό το κόμμα που έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο, και να μην την υπερασπίζεστε ο πρωταγωνιστής αυτής της κυβέρνησης. Και είναι χαρακτηριστικό και ενδεικτικό το παράδειγμα ότι ένα από τα μεγάλα, αν θέλετε, έργα αυτής της κυβέρνησης και του ίδιου του Τσίπρα ήταν η διαπραγμάτευση, η έξοδος από τα μνημόνια, η διαπραγμάτευση για το δημόσιο χρέος, η παράταση αποπληρωμής του με χαμηλά επιτόκια. Και έρχεται ο Μητσοτάκης για άλλους λόγους, τους οποίους έχουμε εξηγήσει, και προχωρά στην πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Και βλέπεις εκεί και ούτε κουβέντα από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θέλει να υπερασπιστεί αυτή την περίοδο. Γιατί? Και έχει την ιστορική ευθύνη πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ να υπερασπιστεί αυτή την περίοδο, που συμφωνώ μαζί σου, είναι από τα φωτεινά κυβερνητικά διαλύματα στην πολιτική μας. Ο Φίλιππος. Καλημέρα, Φίλιππε. Καλημέρα, Κόκκινο. Καλή εκπομπή να έχουμε. Τι βρώμικος πόλεμος γίνεται στην Ακρίτα? Αλήθεια, όλη αριστερά τι παιχνίδι παίζει? Εγώ θα το πω λίγο πιο ευθέως. Η προοδευτική παράταξη, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από το ΠΑΣΟΚ, την Πλεύση Ελευθερίας και άλλους, λένε εμείς θα ψηφίσουμε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τους, και νομίζω ότι μπορεί καθένα να το καταλάβει. Εγώ είμαι περίεργος να δω τι θα πράξουν οι ανεξάρτητοι, και ιδίως οι ανεξάρτητοι της τελευταίας φουρνιάς του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αυτοί που παρετήθηκαν και συγκρότησαν τη Νέα Αριστερά, η Νέα Αριστερά σε μια ανακοίνωσή της είπε ότι θα στηρίξει την υποψηφιότητα της Ακρίτα. Ρωτάω λοιπόν, τι θα κάνουν οι ανεξάρτητοι βουλευτές της τελευταίας φουρνιάς προερχόμενοι εκ του ΣΥΡΙΖΑ? Θα απουσιάσουν, θα λάμψουν δια της απουσίας τους και άρα θα δώσουν την ευκαιρία στο Μητσοτάκη να επιτύχει το στόχο του, δηλαδή να μην εγκριθεί η υποψηφιότητα της Έλληνας Ακρίτα? Τι θα κάνουν? Αυτοί που πρέπει πρώτοι να πάνε και να ψηφίσουν είναι αυτοί οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Θα το δούμε όμως, γιατί εγώ δεν είμαι σίγουρος. Και μακάρι να πέφτω έξω. Είναι ένα κρίσιμο τεστ. Κυρία Γεροβασίλη Πανοσχάρη θα πάει. Πιστεύω για λόγους αρχής θα πάει, ως και η προηγούμενη αντιπρόεδρος κλπ. Για τους υπόλοιπους θα δούμε. Ελπίζω να πάνε. Αυτό ακριβώς λέει εδώ πέρα ο Γιάννης. Πάντα προβοκατόρικα θέτει μερικά ζητήματα. Σου λέει τον τζιγκλίσω τώρα τον Στρατάκη. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη. Τη Λινού. Τι θυμήθηκες πρωί πρωί? Τι όνειρο έβλεπες ρε Γιάννη? Τη Λινού λοιπόν, την πρεσβυτέρα αυτή που έκανε πρεσβυτέρα, δεν το λέει επαξιωτικά, ο σύζυγός της, λαμπρός επιστήμονας, αποφάσισε στα 50 του 60 του να γίνει παπάς. Και ως εκ τούτου έχει αυτό τον τίτλο της πρεσβυτέρας, της παπαδιάς δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, αυτή που έκανε φιλανθρωπίες με κρατικές επιχορηγήσεις, την ξέρεις
Όχι, δεν την κατέχω που λένε στο χωριό μου. Λοιπόν, είναι αυτή που κατήγγειλε ο Πολάκης και πολύ σωστά βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που η κυρία Λινού που ανεξαρτοποιήθηκε και αυτή. Τώρα κοντά στο Τζίπρα. Είναι βέβαιο ότι ενδιαφέρεται και αυτή για το λαϊκό συμφέρον, το προσωπικό της συμφέρον, το βάζω πίσω. Λέει ο Γιάννης. Έρε που μπλέξαμε. Σου είπα, είσαι προβοκάτορας. Αλλά δεν θα τζιμπήσω. Σήμερα Παρασκευή είπα να μην τζιμπήσω. Λοιπόν, Χριστίνα, ξυπνήστε. Α, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, Γιάννη. Με αυτά που άκουσα χτες να λέει ο Κυριάκος, κοιμήθηκα ήσυχα. Ακούει, λέει, τα προβλήματά μας και τα λύνει. Έχει χάσει τον ύπνο του για μας και εμείς τι κάνουμε. Ζητάμε καλύτερες μέρες, καλύτερο μισθό, μια καλύτερη ζωή για τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Ντροπή μας που τον στενοχωρούμε. Μπράβο, ρε Χριστίνα. Είσαι και πονόψυχος. Ξυπνήστε, ρε κόσμε, γράφει, συμπληρώνει η Χριστίνα. Γιατί πάμε χαμένοι, μας κυβερνάει η μαφία, το οποίο σκοτωμεί και δεν τους ενδιαφέρει. Είναι. Άσε, μην το πω τώρα το άλλο, γιατί εκτός από τη Μαρέβα μπορεί να κάνει κι άλλος μήνυση. Λοιπόν, Μάγκη, από τότε που ζήτησε ο Τσίπρας συγγνώμη για την Οβάρτης, δεν ξέρω πια ποιος είναι. Δεν τζιμπω, ρε, Μάγκη. Συγγνώμη για το ρε. Λοιπόν, ο Γιώργος. Θα έρθει ο Γιώργος εδώ να τα κάνει σώπατο λοιπόν τώρα. Καλημέρα. Ο Τσίπρας δυστυχώς δεν ήθελε από το δημοψήφισμα του 2015 και μετά. Φαινόταν ότι το παιδί δεν ήθελε. Δεν έκανε ό,τι μπορούσε ούτε για να στηρίξει τους συντρόφους του, ούτε για να περάσει αυτά που είχε πρόγραμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο μόνος λόγος που

να βγαίνουμε και να λέμε κάθε πρωί ζήτω ο Τσίπρας. Εδώ κάνουμε κριτική στο ίδιο το κόμμα. Μέσα από το κόκκινο. Και γίνεται χρόνια. Εσείς τώρα είναι, μην μπείτε κουβέντα για τον Τσίπρα. Έχουμε δικαίωμα στην κριτική. Δηλαδή, για σταθείτε λίγο. Εδώ ο άλλος είπε ότι έχετε μετατραπεί, λέει, σε όργανο του ΣΥΡΙΖΑ. Μα είναι, ο ΣΥΡΙΖΑ πληρώνει. Γι' αυτό το ραδιόφωνο, Μαρίνα μου, πληρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτόν που ο κύριος Τσίπρας θεωρεί άδειο πουκάμισο, τελειωμένη ιστορία, ότι έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Αυτό το κόμμα πληρώνει για να υπάρχει αυτό το κανάλι. Και η Αυγή και τα λοιπά. Και το έμαθα προχθές από το Δοξαρά, τον Βαγγέλη, εδώ τον ηχολήπτη, ότι η πρώτη μείωση μισθών στο κόκκινο έγινε όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση. Δηλαδή είχε πολύ περισσότερα έσοδα από κρατική επιχορήγηση, η οποία επιχορήγηση είναι το χρήμα από το οποίο πληρώνεται η λειτουργία εδώ αυτού του σταθμού. Δηλαδή τι θες, Μαρίνα? Ποιος επιτέθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ? Ποιος τον κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ? Ποιος προσπαθεί να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ? Να μην υπεραμυνθούμε ούτε σε αυτό το κομμάτι. Να μην πούμε, «Ει, κρίμα, κρίμα, μια κατηγορία στον Τσίπρα, όλη η εκπομπή». Έτσι αισθάνομαι. Και δεν είναι κατηγορία, είναι, αν θέλετε, κριτική. Είναι πολιτική κριτική. Όταν κάποιον τον λες ότι έχει τελειώσει ως κόμμα, ότι έχει κλείσει τον κύκλο του, ότι είναι άδειο πουκάμισο, οφείλει να υπερασπιστεί, να μην, μάλλον να απαντά σε αυτές τις κατηγορίες. Πρώτος λοιπόν που άνοιξε πόλεμο στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Τσίπρας και η ΣΥΝ αυτό. Καρτερός από τη μία πλευρά, Βασιλιάδης από την άλλη. Πρώην διευθυντής του κόκκινου ο Καρτερός, πρώην γραμματέας του κόμματος ο Βασιλιάδης. Για σταθείτε λοιπόν εδώ πέρα. Για σταθείτε. Καλή είναι η συμπάθεια, καλή είναι η στήριξη. Ακούω τη γνώμη σου. Πες εγώ διαφωνώ, διότι ο Τσίπρας 1, 2, 3, 5. Αυτό δεν ακούω. Αυτό είναι, αν θέλετε, και η δική μου ένσταση. Ακούω από ύβρις μέχρι θα το κλείσετε το κόκκινο, άντε να ξεσηκωθείς να φύγεις, στήριξε στον Κασελάκη, αυτά ακούμε. Μία άποψη ότι ο Τσίπρας με την πολιτική που έχει σχεδιάσει, με τη στάση του, πιστεύω ότι αυτό και είναι έτσι άδικη κριτική, δεν το ακούω. Αφορισμούς ακούω. Θα μείνετε, okay, μείνετε μόνοι σας, βρήκατε εχθρό. Ακούστε, Μαρίνα, θα σου συστήσω. Ο Sky, ξέρεις, εκπέμπει 100,3. Έτσι, και δεν θα μείνουμε μόνοι μας, είμαστε αρκετοί. Και είμαστε αρκετοί που θα ξαναφέρουμε το ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά εκεί που το αξίζει. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μήτρα που γέννησε την κυβερνός αριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μήτρα που έδωσε πολιτική πνοή στον Τσίπρα. Έστω και αν δεν θέλετε να το παραδεχτείτε. Και να σας πω ότι και από τη Δευτέρα ανοίγει και σταθμό Μαρινάκης, το Μέγκα Ράδιο. Και μπορείτε και εκεί να πάτε, να σας πω και τη συχνότητα. Για βρες μου, βρε χάρη, τη συχνότητα 105, τόσο. Και, κυρία Μαρίνα, τα μοναστήρια να είναι καλά. Πηγαίνετε να ακούτε. Μπορεί να κάνει και ο Μελισανί. Α, ο Μελισανίδης έχει την αυτεμπορική. Μια χαρά είμαστε. Τι είσαστε εδώ πέρα με τους τελειωμένους, με την ιστορία τους, έχει τους, τα άδεια που κάμισα. Τι κάνετε εδώ πέρα? Λυπάμαι που μπαίνουμε σε αυτή την κουβέντα. Αλλά επιχειρήματα δεν ακούω από όλους εσάς που κάθε πρωί περιμένετε τι θα πει ο Στρατάκης για να του πείτε είσαι αιμονικός, είσαι έτσι με τον Τσίπρα. Εγώ ασκώ κριτική. Και ασκώ κριτική σε αυτούς που προσπάθησαν να αποδομήσουν και να διαλύσουν το

0: ΣΥΡΙΖΑ. Και έρχεται και από κοντά ο Βασίλης, που δεν το αρέσει να τον λέω Βασιλάκη. Θα μπορούσα να μην τα διαβάσω όπως μου λένε τα μηνύματα, εγώ όμως θα τα διαβάσω, Βασίλη. Το κόκκινο το πληρώνει το εκλογικό ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Το 2023 δεν βάζει κανένας φωστήρας το χέρι στην τσέπη. Το κόκκινο το πληρώνει το εκλογικό ποσοστό του. Ναι, αυτό ακριβώς λέμε. Λοιπόν, είσαι βαλτός και βαλτός αυριανιστής, γιατί και τα λοιπά. Αυτά τα έγραψε χθες. Αυτό λέτε, αυτό δεν λέμε. Του ΣΥΡΙΖΑ η επιδότηση πληρώνει εδώ. Όχι του Τσίπρα, όχι κανένας χρηματοδότη. Η επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μπερδεύτηκες και το έγραψες, ε. Λοιπόν, η Κέτη. Η μείωση έγινε στο κόκκινο γιατί το κόκκινο ακούγονταν σε όλη την Ελλάδα. Και εμείς που πονέσαμε τον σταθμό βάλαμε το στέρημά μας πολλές φορές να επιβιώσει, όχι να υποβαθμιστεί. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Δεν ακούγεται τώρα σε όλη την Ελλάδα? Τι υπονοείτε? Εσύ άμα σε πλήρωνε θα πήγαινες και στο Sky. Ωραία επιχειρήματα. Να σας χαίρεται ο Τσίπρας. Να σας χαίρεται ο Τσίπρας, αγαπητοί μου. Να σας χαίρεται πραγματικά. Για ξαναδιάβασε αυτό που έγραψες, Κέτη. Ο Πέτρος. Κύριε Σαρδάκη, καλημέρα. Παρατηρώ ότι εξακολουθείτε το ίδιο τροπάριο με μεγάλο εχθρό σας. Δεν είναι, ρε παιδιά, εχθρός. Ο πρώτος που θα πει, πραγματικά το εννοώ, που θα πει πάμε όλοι μαζί, είμαι εγώ. Δεν είναι εχθρός μου ο Τσίπρας. Απλά δεν μπορώ να χωνέψω αυτό που κάνει ο Τσίπρας τώρα. Να πολεμά να διαλύσει το κόμμα του. Δεν το καταλαβαίνετε? Αντιδρώστε ότι αντί να βρεθεί μπροστά και να ενώσει την προοδευτική παράταξη, έχει βάλει το Βασιλιάδη και κάνει face control. Ποιοι μπορούν να πάνε ακόμα και να δουν το βιβλίο του? Όχι, ρε παιδιά. Όχι, ρε παιδιά. Δεν είμαι εγώ αιμονικός. Εγώ κάνω κριτική. Και θα ήθελα ένα Τσίπρα που θα ένωνε κυριολεκτικά την προοδευτική παράταξη. Θα πει ναι, δεν μπορώ με το ΣΥΡΙΖΑ. Και κάνω αυτό. Τι έχει μαζέψει? Όποιον έβριζε το ΣΥΡΙΖΑ, τον έχει μαζέψει. Για σταθείτε, ρε παιδιά, δηλαδή. Όποιος περνούσε και έλεγε ένα καραγκιόζηδες εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, έγινε σύντροφος του Τσίπρα τώρα. Δεν θα πρέπει να καταφέρνεστε καθόλου εναντίον του Τσίπρα. Αντί να κάνετε κριτική στη Νέα Δημοκρατία, να σας πω κάτι. Επειδή τα γραπτά μένουν, εγώ θα ήμουν ευτυχής κάποια στιγμή. Δεν έπρεπε, θα το πω όμως. Αν κάποιος έχει το τηλέφωνο του Μακαρίτη του Μιχόπουλου, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή και ήταν μέσα στο Μαξίμου, υπεύθυνος του γραφείου τύπου του πρωθυπουργού τότε, του κυρίου Τσίπρα, αν κάποιος έχει το τηλέφωνο του, θα ήμουν ευτυχής αν μπορούσε να δημοσιοποιήσει τα μηνύματα που έστελνα ή που ανταλλάξαμε ένα βράδυ με τον Μιχόπουλο για το τι, όταν εξελέγει ο Μητσοτάκης, για το τι είναι ο Μητσοτάκης και τι θα επακολουθήσει. Και έχω δικαιωθεί μέχρι σήμερα. Και δεν νομίζω ότι πιο αιχμηρή κριτική προς τον Μητσοτάκη από τη δική μου κριτική έχει ασκηθεί. Απλά δεν μπορώ να χωνέψω ότι αυτή την ώρα η προοδευτική παράταξη πραγματικά, δεν θα το πω όπως μου έρχεται η λέξη, μπαίνει σε αυτή την λογική της χλέβης από ορισμένους, όπως τους Βορύδιδες, τους Γεωργιάδες, γιατί ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας αποκαλεί αυτό το κόμμα τελειωμένο, αποκαλεί άδειο πουκάμισο αυτό το κόμμα. Δεν το καταλαβαίνετε τη ζημιά που γίνεται? Θα τη δείτε τη ζημιά που γίνεται, όχι γιατί εγώ φωνάζω εδώ ή γιατί είμαι μονικός με τον Τσίπρα, αλλά όταν θα βγουν τα μπαλκονάτα του Μητσοτάκη εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα. Τότε θα καταλάβετε γιατί εγώ αυτή την ώρα φωνάζω. Γιατί αυτά που λέγανε όλο τον καιρό, πρώτη φορά αριστερά, πιο ηθικό πλεονέκτημα, έρχεται ουσιαστικά ο κύριος Τσίπρας με τη στάση του να τα δείχνει. Σου λέει ποιος ΣΥΡΙΖΑ αυτό? Άγιο είχαμε, που έλεγαν μερικοί. Πω αυτοί, οι συνιστώσεις και τα λοιπά. Λες και ανακαλύψαμε τον τροχό. Και ακούω για συνιστώσεις, ακούω για βαρύδια. Η Νέα Δημοκρατία πόσους έχει? Πάρτε παράδειγμα Νέα Δημοκρατία, Καραμαλή, Στολικό, Σαμαράς. Πάρτε το Πασόκ, Διαμαντοπούλου, Γερουλάνος, Χριστοδουλάκης, το νέο αστέρι. Σοβαρά μιλάμε? Λοιπόν, μήπως και κερδίσετε κάτι, στρέφεστε εναντίον της Ελλάς. Πάντως δεν κερδίζετε ψήφους, έλεος πια, λέει ο Πέτρος. Πέτρο, αγαπητέ μου φίλε, εγώ αν θα σου το πω έτσι όλο ως με συμπάθεια. Προσπαθώ, μπορεί να κάνω λάθος, να υπερασπιστώ τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Από πού δέχεται επίθεση ο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, δεν δέχεται επίθεση, αν θέλετε, διάλυσης από το Μητσοτάκη ή το Πασόκ. Δέχεται επίθεση από τη σάρκα εκ της σαρκός του, δηλαδή τον κύριο Τσίπρα. Δεν ανεξαρτοποιήθηκαν για να ακολουθήσουν το Μητσοτάκη. Δεν ανεξαρτοποιήθηκαν γιατί δελεάστηκαν από το Πασόκ. Ανεξαρτοποιούνται βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε να στριμωχτούν στον προθάλαμο της Ελλάς, στην Αμαλίας, για να αποφασίσει ο Βασιλιάδης ποιοι από αυτούς θα ενταχθούν ή όχι. Λοιπόν, Πέτρο, εγώ αυτό που κάνω, και το λέω με συμπάθεια, επειδή κάνεις κριτική συγκεκριμένη και όχι αφοριστική και με ύβρις, υπερασπίζομαι αυτόν το χώρο με νύχια και με δόντια. Και αυτό το ραδιόφωνο δεν παραγνωρίζω ότι πολλοί απλοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ έβαλαν το χέρι στη τσέπη, αλλά χωρίς την κομματική επιχορήγηση, την κρατική επιχορήγηση, δεν θα λειτουργούσε αυτό το ραδιόφωνο.
1: ...91 και 4... στο κόκκινο.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 8.
1: ...91 και 4...

0: Είμαστε σε αυγουστιάτικο έτσι περιβάλλον, αν και αρχίζει και γυρίζει πια ο κόσμος, και όχι απλά γυρίζει, έρχεται αντιμέτωπος με την καθημερινότητα, την καθημερινότητα που έχει δημιουργήσει ο πανμέγιστος πολιτικός απατεών Μητσοτάκης. Καλημέρα λοιπόν, και σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026. Αξιμέρωτα και σταράτα, βεβαίως σε καλοκαιρινό αυγουστιάτικο ωράριο. Τα λέγαμε όλη αυτή την εβδομάδα από τις 7 μέχρι τις 10. Από τη Δευτέρα και για την ερχόμενη εβδομάδα, πάλι έτσι καλοκαιρινό ωράριο, 6, πανερχόμαστε στην ώρα μας, αξιμέρωτα, αλλά μέχρι τις 9. Για την μία ώρα επιπλέον είναι η άδεια που έχει ο συνάδελφος ο Χατζηνικόλας. Λοιπόν, 6 με 9 από τη Δευτέρα. Ο Νίκος Πετσιμέας κρατάει το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση της ημέρας. Ο Χάρης Δάλλας, βυθισμένος σε σκέψεις σήμερα, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Τον έχουν ζαλίσει οι ακροατές. Λοιπόν, αρκετά τηλεφωνήματα. Λοιπόν, το ζαλίσει με συμπάθεια, έτσι, όχι κάθε άλλο, χαρά μας να χτυπάει το τηλέφωνο. Και να έρχονται τα μηνύματα εδώ πέρα, το ένα πίσω από το άλλο. Λοιπόν, ο Χάρης Δάλλας στο τηλεφωνικό κέντρο, 210-321-47 για το τηλεφωνικό μας νούμερο. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τα τραγούδια που ακούμε σε αυτή την ατμόσφαιρα την καλοκαιρινή, της Ραστόνης και τα λοιπά. Προσπαθούμε έτσι, έστω και μέσα από τα άσματα, να χαλαρώσουμε λίγο. Ο Γιάννης Στρατάκης, όπως είπαμε, μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο, και από εκεί και πέρα για ακροατές του κόκκινου. Προς το παρόν, γιατί βλέπω τώρα, έκανε και ραδιόφωνο Μαρινάκης, θα χάσουμε πολλούς ακροατές, αλλά και κερδίζουμε κι άλλους. Viber 6985-6985-87-00-59, το νούμερο για να στείλετε άμεσα και εντελώς δωρεάν τα μηνύματά σας. Εγώ πάντως σας εύχομαι όπου στέλνετε μηνύματα να τα διαβάζουν. Έτσι. Αυτό που κάνω εγώ προσωπικά εδώ. Δεν αφήνω κανένα μήνυμα ακόμα και όταν υβρίζομαι. Γιατί πιστέψτε με, και αυτό δίνει ένα στίγμα. Όχι για το τι κάνω εγώ, αλλά για το τι κάνετε εσείς και πώς αντιδράτε εσείς. Και ειλικρινά πιστέψτε με, θα ήθελα να υπάρχει αντιπαράθεση και να με φέρνατε σε δύσκολη θέση, κάνοντας συζήτηση πολιτική, όχι με τα τετριμένα. Είσαι μακάκας, είσαι με έτσι, πολεμάς το Τζίπρα, στήριζες το Κασελάκι, στήριζες και το Φάμελο, στήριζες και το Φαραντούρι, τους στήριζα όλους. Απορώ που σας διέφυγε το ότι έκανα συνέντευξη και με τον Γκλέτσο εδώ πέρα, υποψήφιο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς σας διέφυγε αυτό και δεν μου το έχετε προσάψει? Χαίρομαι να υπάρχει αντιπαράθεση, αλλά ουσιαστικά με πολιτικά επιχειρήματα. Και να κάνουμε όση κουβέντα θέλετε. Και υπάρχουν τέτοια μηνύματα. Υπάρχουν ακροατές που διαφωνούν οριζοντίως και καθέτως που λένε, αλλά διαφωνούν θέτοντας συγκεκριμένα θέματα και ζητήματα πάνω σε μια πολιτική βάση. Λοιπόν, και αυτές οι απειλές, θα φύγουμε να πάμε αλλού, να κάνουμε. Πηγαίνετε ρε παιδιά. Αν εσείς θέλετε ενός άλλου τύπου ενημέρωση, πηγαίνετε. Σας είπα, και ο Αλαφούζος έχει ραδιόφωνο. Έτσι, και ο Μαρινάκης κάνει τώρα το Μέγα Ράδιο, ξεκινάει από τη... Σας πω και ποιοι θα κάνουν εκπομπή. Τη Δευτέρα, παραδείγματος χάρη, ξεκινάει το Μέγα Ράδιο. 8 με 10, που είναι μια ώρα έτσι ραδιοφωνική, γιατί το είδα χθες, θα κάνει εκπομπή ο φίλος μου ο Γιώργος ο Χουδαλάκης με τον Καμπουράκη. Μπορεί να σας αρέσει να ακούτε τον Καμπουράκη, ρε παιδί μου. Που αγαπά τον Τζίπρα, ο Καμπουράκης. Θυμόσαστε τι είχε γράψει και τι είχε πει. Λοιπόν, παιδιά, είναι πολύ απλά. Κανείς δεν σας κρατάει με το ζόρι εδώ. Και εγώ δεν είμαι διασκεδαστής να λέω αυτά που σας αρέσουν. πολλές φορές γίνομαι και δυσάρεστος. Αλλά ελπίζω να είμαι τουλάχιστον χρήσιμος όσον αφορά την ενημέρωση. Ψέματα από εδώ δεν θα ακούσετε. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν είμαι κανένα σοφός. Μπορεί να προσεγγίζω λάθος μερικά ζητήματα. Όμως έχω το δικαίωμα να κάνω την κριτική. Και δεν είναι πόλεμος και δεν είναι μόνη. Θλίβομαι όταν πολεμιέται αυτός ο χώρος και μάλιστα εκ των έσω. Γιατί εκ των έσω είναι αυτός ο πόλεμος φθοράς του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς γενικότερα που δεν το έχετε αντιληφθεί. Ελπίζω να το αντιληφθείτε. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να ξεκινήσουμε με αυτά στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Θα πάμε στην Καθημερινή να δούμε το πρώτο της θέμα σήμερα. Λοιπόν, ώρα υπογραφών για την ασπίδα. Τη Δευτέρα στο Ισραήλ, αφού οριστικοποιήθηκαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες. Νάτα τα δισεκατομμύρια. Ασπίδα, προσέξτε. Παίρνουμε αυτό, λέει, τον ατσάλινο θόλο, για να προστατεύσουμε την πατρίδα μας. Αυτό το περιβόητο, για να πω διαβόητο σύστημα του Ισραήλ, και θα πω γιατί είναι διαβόητο, διότι δοκιμάστηκε τώρα και στον πόλεμο με το Ιράν. Κατόρθωσαν να εξαπολύουν επιθέσεις και να τρυπάνε αυτό τον ατσάλινο θόλο του Ισραήλ. Αυτό τον θόλο εμείς πάμε και τον αγοράζουμε τώρα από το Ισραήλ. Δισεκατομμύρια, μιλάμε για δισεκατομμύρια, δεν μιλάμε για αστεία ποσά. Λοιπόν, εάν υπολογίσουμε τα χρήματα που έχει ξοδέψει ο Μητσοτάκης για αμυντικές δαπάνες στο τελευταίο διάστημα, θα βγάλουμε πολύ χρησιμότατα συμπεράσματα. Και όποιος ξέρει περί των αμυντικών δαπανών, καταλαβαίνει τι θέλω να πω. Ξανά στη μάχη για έβρεση κατοικίας η εκπαιδευτική. Καλά, δεν το περίμενα από την Καθημερινή να γράψει ένα τέτοιο θέμα. Εκπαιδευτική, δημόσιοι υπάλληλοι είναι και αυτοί. Αλλά αποφάσισε το ανώτατο δικαστήριο ότι 13ος και 14ος μισθός δεν, γιατί δεν επηρεάζεται η αξιοπρεπής διαβίωσης τους. Τι γαλά, τι ωραία, τι λαμπρά. Λοιπόν, εκκρεμείς απαλωτριώσεις από το 1939, το διαχρονικό πρόβλημα των καθυστερήσεων. Έτσι. Κοιτάξτε, δεν έχουν καλά κονέ. Πήγαινε στον Παπασταύρο και πες του θέλουμε να ρυθμίσουμε αυτό. Κάνουμε αυτό το σχεδιασμό, αυτό το χωροταξικό. Με αυτό το τακτοποιήσει το θέμα ο άνθρωπος. Όλα τακτοποιούνται. Αγωνιά ο άλλος για το οικόπεδό του. Μη φοβάσαι ρε παιδί, φοβάσαι. Ή έχει ένα οικόπεδο και λέει, θα έρθει ο Παπασταύρου γιατί και θα το ακυρώσει. Εντάξει. Σύστημα Μητσοτάκη. Λοιπόν, επιμένουν ελληνικά οι Αμερικανοί τουρίστες. Η AI αλλάζει τη σύγχρονη ιατρική. Έγινε, λέει, μια επέμβαση για αφαίρεση όγκου από τον εγκέφαλο με την χρήση τεχνικής νοημοσύνης. Μάλιστα. Μια χιονοστιβάδα πίσω από την τραγωδία στο Νεπάλ. Μια τραγωδία με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους. Πάμε στο ριζοσπάστη, στην πρώτη του σελίδα. Αυξήσεις φωτιά για το λαό, ρεκόρ κερδών για τους ομίλους. Αυτό είναι η πολιτική Μητσοτάκη. Πραγματικά αυτός ο τίτλος. Είναι η πολιτική Μητσοτάκη. Μόνο που το γνωρίζουμε. Και έχω την αίσθηση ότι έχουμε παραιτηθεί από αυτό τον αγώνα. Τον αγώνα δηλαδή απέναντι στο Μητσοτάκη και έχουμε επιδοθεί όλοι σε ένα αγώνα για το αν ο Τσίπρας κάνει, δεν κάνει, θα νικήσει στο Μητσοτάκη κτλ. Δυστυχώς ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στην εφημερίδα των συντακτών. Προεκλογική πρόβα εν ώψη ΔΕΘ, στα εγγένεια του Μετρό Καλαμαριάς. Μικρές αλήθειες, μεγάλα ψέματα. Ψέματα ο Μητσοτάκης. Άντε ρε παιδιά. Άντε ρε παιδιά. Ψέματα ο Μητσοτάκης. Ένα ψέμα ολόκληρο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τι απέκρυψε ο Πρωθυπουργός για το Μετρό και την κατασκευή της γραμμής Καλαμαριάς. Επιχείρησε να οικειοποιηθεί το έργο, ξεχνώντας κάθε αναφορά στις κυβερνήσεις Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά. Άμεση απάντηση από το Σωματείο Εργαζομένων, πακέτο προεκλογικών θα για τη Βόρεια Ελλάδα. Είναι κοινικός ο Μητσοτάκης. Έχει μια έπαρση, έχει μια λαζονία, έχει το ψέμα, ξέρετε, στη γλώσσα του μπροστά, έτοιμος να το εκτοξεύσει ανά πάσα στιγμή. Και βεβαίως για τους πολιτικούς του αντιπάλους δεν το συζητάμε. Θυμόσαστε τι έλεγε στο Τσίπρα, θυμόσαστε τι ψέματα ράδιαζε στη Βουλή. Τα θυμόσαστε. Ζει με ψέμα. Δεν μπορεί αλλιώς. Δεν κάνει. Με ψέμα και με deal. Αυτό είναι το δίπτυχο του Μητσοτάκη. Deal και ψέματα. Δίπα, τέρατα και σημεία με το νέο κτίριο γραφείων. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσέφηκαν οι εργαζόμενοι μετέωρα 19,2 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα είχαμε συζητήσει εδώ με τον επικεφαλής, με συνδικαλιστικό εκπρόσωπο, και θυμόσαστε τότε. Μέχρι και απαγόρευση από την κυρία Πρόεδρο για να κάνουν συνέλευση εργαζόμενοι. Νεπάλ βλέπουμε το νερό να καταπίνει σπίτια. Άγιο Σάββας, χειρουργία στον αέρα με υπογραφή Άδωνη. Άντε. Όλα έχουν την υπογραφή Άδωνη. Ό,τι καταστροφικό συμβαίνει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει την υπογραφή Άδωνη. Ανδρουλάκης για κόκκινα δάνεια. Με το Πασόκ το πάρτι κερδοσκοπίας των φανς τελειώνει. Πώς σας ακούγεται? Έκανε χθες ολόκληρη εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος. ΑΕΗ, κατατακτήριες αδικίας και χάους. Europa Conference, προκρίσεις εκτός έδρας. Όφη και Παναθηναϊκός ξεπέρασαν τα εμπόδια και μαζί με τον Ολυμπιακό μπαίνουν σήμερα στην κλήρωση. Αποκλείστηκε στην Νορβηγία ο ΠΑΟΚ. Champions League, μεγάλη πρόκληση. Η ΑΕΚ απέναντι σε Ρεάλ, ο Σίτι, Κωνσταντέλια, Καρέτσα. Δηλαδή θα αντιμετωπίσει μια ομάδα με δύο ελληνικά αστέρια. Λοιπόν, στίβος ρεκόρ στα 6-20 ο Μανόλο. Φεύγουμε από την πρωτοσέλιδα της εφημερίδας των συντακτών και πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ρύθμιση δώρο για βιομήχανο στη γειτονιά Μητσοτάκη. Στο εκτροματικό νομοσχέδιο που πέρασε ο Σταύρος Παπασταύρου. Τι σας έλεγα νωρίτερα? Θες να λυθεί το πρόβλημά σου, Παπασταύρου? Βιομήχανοι, ξενοδόχοι, χρεωμένοι. Όλα τα ρυθμίζει ο Παπασταύρου. Τα ρυθμίζει. Θες οικόπεδο, Παπασταύρου? Θες να καταστρέψεις οικόπεδο, Παπασταύρου? Παπασταύρου και πάσης επιχειρηματικότητας. Λοιπόν, καταγγελία στη Βουλή, αφήστε που έρχονται κι άλλες. Άλλες, πολύ πιο σοβαρές. Καταγγελίες στη Βουλή που έμειναν αναπάντητες για φωτογραφική διάταξη που αλλάζει τις προϋποθέσεις και ανοίγει το δρόμο για πολυτελή resorts σε μεγάλη έκταση στην Τίνο. Παιδιά, δεν είναι μόνο η Τίνος. Έχει φοβερό κονέ με ξενοδόχους. Και βεβαίως με κάποιες εταιρείες αρπακτικά που θέλουν να αρπάξουν περιουσίες πολιτών. Αλλάζουν όρους δόμησης, αποχαρακτηρίζουν περιοχές, αλλάζουν προϋποθέσεις για να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Παπασταύρου. Θυμάστε πώς μπήκε στο δημόσιο βίο Παπασταύρου. Με αφορμή ποια γεγονότα, λίστες Λαγκάρντ κτλ. Λοιπόν, αν είχαμε 100 Παπασταύρου, ναι, δεν θα υπήρχε Ελλάδα. Έτσι. Για να παραφράσω την αναφορά του Σαμαρά αλλά και Μητσοτάκη. Ναυάγησε η απόβαση, προεκλογικό σόου χωρίς θεατές στο μετρό. Ποιοι θεατές? Ποιοι θεατές? Γύρω-γύρω έχει γίνει στη θεία ολόκληρη αστυνομική επιχείρηση. Λοιπόν, απόλυτη κοροϊδία με τις κορδέλες, περιοδίες παντού, από υπουργούς σε όλη την Ελλάδα. Έπιασαν τόπο οι κολακίες. Άλλο θέμα. Ανταμείφθηκε με 15 εκατομμύρια ευρώ για τους αγγέλους της Αναστάσεως ο Μητροπολίτης Φλωρίνης. Άγγελοι αγγέλων. Πόσα είπαμε? 15 εκατομμύρια. Αυτό είναι. Κάτσε εσύ τώρα να προσπαθήσεις να βγάλεις άδεια να χτίσεις ένα σπιτάκι. Λοιπόν, πάμε στην εστία του Κοτάκη. Ώρες εθνικής ευθύνης για την κυριαρχία μας στο Αιγαίο, αλλά και συμμαχικής. Δεν θα μας πουν οι Τούρκοι που θα κατασκευάσουμε βάση drones όταν αυτοί κάνουν υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά μας. Ούτε πώς θα οχυρώσουμε τα νησιά μας όταν μιλούν για σπαθιά και δροσίζουν το Αιγαίο. Δροσίζουν για σπαθιά που δροσίζουν το Αιγαίο, ναι. Δικαίωμά μας, η απόβαση. Ωραία τα γράφει ο Κοτάκης. Αλλά σε ποιον απευθύνεται, σε ποιον τα λέει? Σε εμάς? Σε πατριώτες του υλικού νερού, στο Μητσοτάκη, στο Γεραπετρίτη, σε ποιον τα λέει? Έχει, είναι ένα ερώτημα. Λοιπόν. Και τώρα, κόντρα. Εμπέζει η κυβέρνηση αγρότες και κτηνοτρόφους. Εξαιρεί από τις ενισχύσεις όσους επλήγησαν από την Πανόλη και τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας, δηλαδή όσους έχουν πρόβλημα. Με εσωτερική εγκύκλιο ακυρώνεται απόφαση που είχε υπογράψει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Σλικάναμε λάθος. Εδώ δεν ισχύει μετά την απομάκρυση του Ταμείου, πριν πάει στο Ταμείο. Αλλά και μετά, τα διορθώνουν, έχουν τον τρόπο τους. Πάμε στα νέα. Ευρωπαϊκό πακέτο για σπίτια αυτοκίνητα, για νοικοκυριά μικρομεσαίους. Πράσινο φως από την Κομισιόν για 5,3 δις που θα κατευθυνθούν σε προγράμματα όπως νέο εξοικονομώ, φθηνότερες κατοικίες, επίδομα θέρμανσης, ηλεκτρικά γιοταχή μέχρι και πράσινα ταξί, εντάσσονται στο ελληνικό σχέδιο για το κοινωνικό ταμείο, για το κλίμα. Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι, όλες οι λεπτομέρειες. Έτσι. Αυτό είναι. Πάρε λεφτά για να πάρεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Πάρε λεφτά για να πάρεις πατίνι. Πάρε λεφτά να αλλάξεις κουφώματα. Πάρε λεφτά, αλλά μη μας ζητήσεις λεφτά για να ζήσεις την οικογένειά σου. Μη μας ζητήσεις να σου κάνουμε εξυπηρετήσεις για να μπορέσεις και εσύ να συμβάλλεις στην επίλυση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας. Έτσι. Αυτοκίνητο μπορούμε να επιδοτήσουμε. Παιδιά, όχι. Έτσι. 62.000 λέει κατοικίες. 2.800 νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά. Ωραίο οι σχεδιασμοί. Αν κάποιος από εσάς έχει πάρει σπίτι ή έχει μπει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, να παρακαλώ, στείλτε μήνυμα. Έτσι. Λοιπόν. Τι είναι αυτό? Προσεχώς, Super League κατσαρίδες θα σώσουν ανθρώπους. Κατσαρίδα ρομποτάκι. Έτσι. Πάμε τώρα στην απογευματινή. Να δούμε πώς σκέφτεται η φιλοκυβερνητική εφημερίδα. Και τι προβάλλει. Α, 5,3 δις ευρώ για φθηνή στέγη. Νέα εξοικονομώ συγκοινωνίες. Έχει το ίδιο θέμα με τα νέα. Μπράβο. Λες να έχει το ίδιο και ο ελεύθερος τύπος. Αλλά εδώ ρε παιδιά, κάπου συνεννοηθείτε μεταξύ σας. Συνεννοηθείτε. Γιατί το λέω? Γιατί έχει το ίδιο θέμα και ο ελεύθερος τύπος. Όταν τρεις εφημερίδες έχουν το ίδιο θέμα, εμείς δικαιούμαστε να κάνουμε κάποιες σκέψεις. Δικαιούμαστε. Αλλά δεν συμφωνούν στα ποσά. Δηλαδή ο ελεύθερος τύπος λέει εξοικονομώ μαμούθ 2,1 δις. Η απογευματινή λέει 5,3 δις για φθηνή στέγη, νέο εξοικονομώ συγκοινωνίες. Ποιος κάνει λάθος τώρα? Η απογευματινή ή ο ελεύθερος τύπος? Και τα νέα τι λένε? Τα νέα είναι πιο συγκρατημένα νομίζω. Λοιπόν, εδώ πόσο είναι το πακέτο? Α, εδώ συμφωνούν δύο. 5,3 δις γράφουν τα νέα και η απογευματινή. 2,1. Τι πάθατε εκεί στον ελεύθερο τύπο? 5,3, γιατί γράφετε 2,1? Θα πληγεί το κύριο του Μητσοτάκη, έτσι. Είδατε, τρεις εφημερίδες, ίδιο θεματάκι. Κατά σύμπτωση, οι δύο είναι άκρος φιλοκυβερνητικές. Τα νέα κάπου μας βραχυκυκλώνουν μερικές φορές. Αλλά, σου λέει, δεν πάνε να καίγεται το καλεκούδι. Λοιπόν, αυτά. Και βεβαίως, δεν βλέπω το θέμα της Ακρίτα. Σιγά τώρα, μην το δεις κι εσύ. Τα μηνύματά σας εξακολουθούν και έρχονται με ρυθμούς καταιγιστικούς. Θα επανέλθουμε μετά τις και μισή. Τώρα θα δώσουμε το στίγμα μας. Θα πάρουμε και μια μουσική ανάσα. Θα έρθουμε τα δικά μας.
1: ...91 και 4... στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης, από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: ...91 και 4...

0: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται. Αν και τώρα τελευταία, μάλλον τις τελευταίες ένα-δυο μέρες αρχίζει και τσιμπάει λίγο η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, που σημαίνει ότι τέρμα πια, επιστρέφουν οι πολλοί. Ορισμένοι τυχεροί, και τους λέω τυχερούς γιατί ο Σεπτέμβρης στις περισσότερες χρονιές προσφέρεται για διακοπές. Υπάρχουν όμως κάτι χρονιές όπως πρόπερση νομίζω, που το Σεπτέμβρη είχαμε βροχές, είχαμε εν πάση περιπτώσει ένα καιρό που σε απέτρεπε από το να πας σε διακοπές. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας, της Αττικής, με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας. Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία. Οι δρόμοι είναι ελεύθεροι, ο Κηφισός καθαρός. Λίγες καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στον κόμφο της μεταμόρφωσης.
1: Μάλιστα. Από Δευτέρα ποιος μας σώζει.
2: Λοιπόν. Από Δευτέρα μάλλον θα αλλάξει το σκηνικό.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα. Γεια σας.
1: Πάμε λοιπόν να πάρουμε μια αναγκαία μουσική ανάσα και επανερχόμαστε δρυμύτεροι.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αλλά είπαμε πρέπει να είσαι και λίγο Παπασταύρου για να πιάσεις, να έχεις ίντερνετ. Υπό την έννοια του Παπασταύρου καθαρίζει, παιδί μου. Τι θέλει ο βιομηχανός αυτός? Τι θέλει αυτή η εταιρεία? Τα εξυπηρετήσουμε, τα κάνουμε όλα. Αλλά φαίνεται πως οι εταιρείες δεν τους ζητάνε να κάνουν επενδύσεις, να έχουμε κάλυψη. Αυτά είναι ψηλά γράμματα. Πας τώρα σε μια τουριστική περιοχή, δηλαδή τα χάλια μας. Πας σε μια τουριστική περιοχή. Δεν είναι μια, αν θέλετε, κλισέ φράση που λέω κάθε φορά με διαδικτυακά και αρκεί στην Ελλάδα να είσαι. Ξεφτιλιζόμαστε. Ξεφτιλιζόμαστε, πας σε τουριστικές περιοχές που δεν προσελκύουν, να το πω και διαφορετικά και θα το πω και συγκεκριμένα. Ο Άγιος Νικόλαος και η ευρύτερη περιοχή του Λασιθίου εκεί τουριστικά απευθύνεται και σε τουρίστες υψηλού επίπεδου. Να το πούμε έτσι, εν πάση περιπτώσει. Ιδίως προς Ελούντα κτλ. Δεινοπαθείς για να έχεις αξιοπρεπή ιντερνετική σύνδεση. Το αντιλαμβάνεστε? Δηλαδή, μου έλεγε κάποιος ξενοδόχος ότι ευτυχώς, μου λέει, που υπάρχει και το δορυφορικό και έτσι λύνουμε τα προβλήματα. Να σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα για να δείτε πως ακόμα βρισκόμαστε στην εποχή που πουλούσαν κάρτες ίντερνετ για να έχεις πρόσβαση στο διαδίκτυο. Μπαίνει στα καράβια των μηνοϊκών γραμμών. Από τις πρώτες ανακοινώσεις που γίνονται μέσα στο πλοίο είναι η εξής: μπορείτε να προμηθευτείτε κάρτα πρόσβαση στο διαδίκτυο από το μπαρ και από το μίνι μάρκετ του πλοίου. Πληρώνεις ένα ποσό σεβαστό για να μπεις κάποιες ώρες στο διαδίκτυο, νομίζω 5-6 ώρες όσο διαρκεί, λέει, το ταξίδι προς την Κρήτη, πληρώνεις ένα δεκάρικο. Δηλαδή όσο η συνδρομή ενός μήνα. Προσέξτε, η συνδρομή ενός μήνα. Και παίρνεις αυτή την καρτούλα και ξέρεις, θυμόσαστε πως έκανα τα μόντε που καβρούρδιζαν για να συνδεθείς, να ανοίξεις μια σελίδα. Για να κάνεις συναλλαγή βέβαια με οργανισμό ή gov και δεν ξέχνα το. Ξέχνα το, δεν γίνεται. Και μάλιστα για να καταλάβετε, στο τελευταίο μου ταξίδι με τις μηνωνικές γραμμές γίνεται η εξής ανακοίνωση από το mini market και τα bar. Δεν μπορούμε, μην περιμένετε άλλο για κάρτες, γιατί έχουμε πουλήσει πολλές και δεν. Και υπήρχαν άνθρωποι που ερχόταν διαμαρτυρόμενοι γιατί πήραν μια κάρτα και δεν είχαν πρόσβαση. Εκεί είμαστε ακόμα. Εκεί είμαστε ακόμα. Το πλοίο έχει λείψει. Αλλά ο πολίτης πρέπει να πληρώσει. Δηλαδή πληρώνεις για κάποιες ώρες διαδικτύου, το οποίο δεν είναι. Είναι με το, ξέρετε, με τη μανιβέλα. Μεταφορικά το λέω. Όσο πληρώνεις, συνδρομή για ένα μήνα. Είπαμε. Εντάξει. Είπαμε. Πάμε όμως στα μηνύματα, τα δικά σας, να συνεχίσουμε τη κουβέντα από εκεί που είχαμε μείνει. Και που είχαμε μείνει, σε ποιο μήνυμα, έλατε. Λοιπόν, στη Μαρίνα, στον Πέτρο, ναι, πάμε στον Δημήτρη Γιανακόπουλο. Είσαι βαριά νυχτωμένος, ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει όσο κι αν αφρίζεις. Πρώτον, δεν αφρίζω. Δεν είμαι σε αυτή τη φάση να αφρίζω. Τη λυσαλέα αυτή απέχθειά σας προς το ΣΥΡΙΖΑ μπορείς να μου αιτιολογήσεις? Εάν είσαι νεοδημοκράτης, το κατανοώ. Εάν είσαι βόρειδο υποστηρικτής, το κατανοώ. Εάν είσαι υποστηρικτής του Άδωνη, επίσης το κατανοώ. Εάν είσαι από την πλευρά του Κασιδιάρη και της ακροδεξιάς, επίσης το κατανοώ.
πρόσεξε. Αλλά με βάση τα μηνύματα που έχει στείλει, μου φαίνεται ότι υποστηρίζει τον Τσίπρα. Ένας λοιπόν που υποστηρίζει τον Τσίπρα. Γιατί αυτά μου έγραφε στο προηγούμενο μήνυμα. Να επιχαίρεις γιατί δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, ποιος είναι τώρα ο αιμονικός και ποιος κατηγορεί ποιον. Σε ευχαριστώ, αγαπητέ Δημήτριε, για το μήνυμα. Μας βοηθάτε ορισμένοι να κατανοήσουμε ορισμένα πράγματα. Και σας είπα, 5-6 είστε που στέλνετε αυτά τα μηνύματα στο κόκκινο κάθε μέρα. Και προς επίρρωση έρθετε και ο Βασίλης, που δεν θέλει να το λέμε η Βασιλάκη γιατί δεν είναι κριτικός. Λοιπόν, το κόκκινο το πληρώνει το εκλογικό ποσοστό. Συμφωνούμε, είπαμε. Το 23 μην το παίζεις Γιαννάκης. Γεια σας, ρε Βασίλη. Όχι Βασιλάκη. Η Κέτη. Επανέρχεται. Εσύ άμα σε πλήρωνε θα πήγαινες και στο Sky. Άκουγα. Έχω δουλέψει σε πολλά μαγαζά. Και στο Blue Sky έχω δουλέψει. Και στο Sky ήμουνα για 3 χρόνια στα πάνελ. Εκεί είναι η κριτική σου. Αυτή είναι η κριτική σου. Θα σου πω ότι λοιπόν το ραδιόφωνο που κάνει τώρα ο Μαρινάκης θα είναι το πρωί και ο Καμπουράκης, θα είναι αργότερα και ο Παπαχρήστου που έγραφε για τα σπίτια του Τσίπρα. Μπορείς να πας να ακούς εκεί. Έτσι. Και στα παραπολιτικά είχα δουλέψει. Εντάξει. Λοιπόν, όση ζημιά κάνει ο Άδωνης στη Νέα Δημοκρατία, κάνεις και εσύ στο ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή δεν έχεις ιδέα για την ιστορία του σταθμού, έχει υπόψη ότι υπήρχαν σε αρκετές πόλεις σταθμοί του κόκκινου. Λοιπόν, ακούστε. Επειδή κάποια πράγματα του ραδιοφώνου τα γνωρίζω πολύ καλύτερα από ό,τι εσείς. Υπήρχαν οι συνεργαζόμενοι σταθμοί. Και υπάρχει η μετάδοση σήματος, και αυτή ήταν μια προσπάθεια που την έκανε ο Κώστας ο Αρβανίτης. Να δικτυώσει το κόκκινο. Να σου πω και ονόματα. Αυτή η λογική των συνεργασιών δεν έχει περπατήσει όχι μόνο για το κόκκινο αλλά και για άλλους σταθμούς. Γιατί ένας σταθμός στην επαρχία δεν μπορεί βάσει της νομοθεσίας να μεταδίδει όλο το πρόγραμμα του σταθμού. Μεταδίδει κάποιες ώρες. Αυτό σήμαινε παραπάνω κόστος τη στιγμή που υπάρχει πια αυτή η λογική, έχει αλλάξει λόγω διαδικτύου. Μπαίνεις στο διαδίκτυο και ακούς οποιοδήποτε ραδιόφωνο θες. Έχει εγκαταληφθεί αυτή η λογική, γιατί έρχεται και το ψηφιακό ραδιόφωνο που εκεί πια αλλάζει εντελώς ο χάρτης. Το κόκκινο λοιπόν ακούγεται σε όλη την Ελλάδα. Εάν δεις τα μηνύματα, αγαπητή Κέτη από Κοπενχάγη, εάν δεις ή αν ακούσεις τα μηνύματα από την Θράκη, από το φίλο μας το Φίλιππα, μέχρι την Κρήτη, μέχρι τα νησιά του Αιγαίου, μέχρι τα νησιά του Ιωνίου, μέχρι την Ετωλακαρνανία, την Πελοπόννησο. Τώρα έστειλε μήνυμα εδώ στο Χάρι ο ξάδερφός του από την Ικαρία. Μας ακούνε. Λοιπόν, αφήστε τις λαϊκές, γιατί δεν προσφέρουμε. Αν εγώ κάνω ζημιά στο ΣΥΡΙΖΑ, κάποιος το είχε γράψει. Να αρχίσει ο Μπουλέκος να διαβάζει τα μηνύματα, να δίνει να με διώξει δηλαδή. Μπράβο. Ωραία αριστερή είσαστε. Ο ΠΑΣ εις διαφωνών στο πυρ. Λοιπόν, ο Κώστας. Καλημέρα Γιάννη, το μόνο που με στενοχωρεί είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση πραγματικής συσπήρωσης της αριστεράς. Συμφωνώ στον προλόγο σου. Όπως στις προηγούμενες εκλογές δεν βάλανε κάτω τους εγωισμούς όλη η αριστερά να ρίξουν το κάθαρμα. Φαντάζομαι έχει παρασυρθεί από τον τίτλο των εφημερίδων της δεκαετίας του 60, έτσι. Έτσι πάλι όλοι, και είναι πολιτικός ο χαρακτηρισμός, πάντως εγώ δεν τον προσυπογράφω για τους γνωστούς λόγους, έτσι πάλι όλοι διασπασμένοι και με προσωπικές φιλοδοξίες θα πάνε κομματιασμένοι στις επόμενες εκλογές και φοβάμαι ότι με ένα-δύο πας της τελευταίας στιγμής ο, πάλι χαρακτηρισμός, παίζει να βγει για τρίτη τετραετία στο κεφάλι μας. Φίλε Κώστα, προσυπογράφω το μήνυμά σου. Το προσυπογράφω. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και το διακύβευμα και ίσως αυτό είναι και το
αν θέλετε, το τσίγκλισμα για την κριτική που κάνουν. Δεν μας έχει δείξει η Ελλάς ότι, έστω κι αν έχει το συσπήρωση, συμπαράταξη κτλ, ότι κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση. Όταν ξεκινάει με αποκλεισμούς, δηλαδή δεν θέλω αυτόν, δεν θέλω εκείνο, δεν θα πορευτώ με αυτόν και δεν θα κάνω εκείνο. Δεν ξεκινάς έτσι. Βάζεις όρους και λες, εγώ θέλω να ακολουθήσω αυτό το δρόμο. Έχω την αίσθηση όμως ότι κάποιος που θέλει να ενώσει την αριστερά δεν ξεκινά με προσωποπαγές κόμμα. Αυτό δεν το τόλμησε ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου, που είναι ένα σημείο αναφοράς για το πώς ουσιαστικά συγκροτήθηκαν στη μεταπολίτευση στα κόμματα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε μια διακήρυξη με συγκεκριμένα στελέχη, με συγκεκριμένο καταστατικό πάρα πολύ γρήγορα, με συγκεκριμένο πρόγραμμα πάρα πολύ γρήγορο και με συνθήματα που κυριάρχησαν από την πρώτη στιγμή της διακήρυξης του 3ου Σεπτέμβρη και είναι σε ισχύ μέχρι και σήμερα. Έχουμε μια διαφορά. Με καθαρά προσωποπαγή κόμματα και καθαρά προσωποπαγή

παιδιά. Και είναι το μεγάλο ζητούμενο. Εάν βλέπαμε τέτοια δείγματα ότι πάμε σε μια τέτοια ενωτική κίνηση, μπράβο. Αλλά εδώ οι πρώτες αναφορές που γινόταν από μέσα φύλλα προσκύμενα στον κύριο Τσίπρα ήταν ποιοι δεν θέλουν, ποιους δεν θέλει. Τα πρώτα ρεπορτάζ για το υποίδρυση κόμμα Τσίπρα ήταν «Δεν θέλω τη Δούρου, δεν θέλω τον Μπολάκη, δεν θέλω τον Παπά, δεν θέλω τον ένα, δεν θέλω τον άλλο». Αυτό ήταν το πρώτο ρεπορτάζ. Δεν είδαμε μια διακήρυξη «Πάμε όλοι μαζί». Όχι. Δεν πάω με αυτούς. Συμφωνώ λοιπόν, αγαπητέ φίλε, ότι αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα και η αφετηρία, αν θες, και της δικής μου κριτικής. Ότι δεν υπάρχει αυτή την ώρα στον ορίζοντα η προοπτική να υπάρχει μια συσπήρωση της αριστεράς. Υπάρχουν μόνο κάποιες έτσι σκόρπιες και αφηρημένες έννοιες και προτάσεις για ενωτική πορεία. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Κώστα. Ο Αλβίνος: να λες τα ίσια ότι όσοι ψηφίσουν Τσίπρα δεν είναι αριστεροί, είναι όπως λέει ο Μπογιόπουλος δενεκέδες. Υπάρχει ο Sky, ο Real, τα παραπολιτικά και ο νέος σταθμός Μαρινάκη να ακούνε. Συμφωνείς μαζί μου, Αλβίνε, θα αρχίσω να προβληματίζομαι. Η Λιάννα: Γιάννη, έχεις λάθος. Δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τον Τσίπρα πρωθυπουργό. Ο Τσίπρας έκανε τον ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Σύγκρινε λίγο τα ποσοστά προ Τσίπρα και με Τσίπρα. Δεν πολέμησε ο Τσίπρας τον ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα τον πολέμησε και όταν ακόμα ήταν κυβέρνηση, τα στελέχη, οι συνιστώσεις, οι τάσεις, οι φράξιες τον έκαναν να παραιτηθεί και να φύγει. Διαφωνώ. Σ' όλο το μήνυμα. Ένας ηγέτης, το γράφω στο άρθρο που την Κυριακή θα το διαβάσετε, πάνω απ' όλα διακρίνεται στο πώς μπορεί να σταθεί μέσα σε ένα κόμμα. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας μπόρεσε και στάθηκε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και έγινε πρωθυπουργός, αλλά δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στο έργο του Προέδρου της αξιωματικής, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Αυτό μου λες. Μια χαρά συνεργάστηκαν όλοι για να κυβερνήσει ο Τσίπρας. Και όποτε δεν μπορούσαν κάποιες συνιστώσεις όπως ο Λαφαζάνης και οι άλλοι, έφυγαν. Και ο Τσίπρας κέρδισε τις εκλογές. Και ο Τσακαλώτος ήταν δική του επιλογή. Δεν πήγε ο Τσακαλώτος και είπε: ή με κάνεις υπουργό ή φεύγω. Ο Τσίπρας τον κάλεσε να κάνει υπουργό. Τον Βαρουφάκη, για να διορθώσει τα λάθη που έκανε ο Βαρουφάκης, τον οποίο επέλεξε ο Τσίπρας. Κόντρα στις εισηγήσεις που είχαν κάνει άλλοι. Λοιπόν, και διαφωνώ. Έχω την άποψη πως ο κύριος Τσίπρας, και συζητάμε χωρίς αιμονές και αντιδικίες, εάν δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί σήμερα να ήταν ένας πολύ καλός μηχανικός, θα μπορεί να ήταν και ένας πολιτικός και να είχε γίνει και πρωθυπουργός με άλλο κόμμα. Δεν ξέρουμε. Ήρθε με το ΣΥΡΙΖΑ, πολιτεύτηκε με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βγήκε ο Αλαβάνος όταν διαφώνησαν και να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ να δει που κάμισο είναι έτσι. Η κριτική που άσκησε ήταν στον Τσίπρα. Δυστυχώς η εκλογή Κασελάκη λειτουργήσε δυσφημιστικά για ένα αριστερό κόμμα. Ένα τυχάρπαστος ομογενής επιχειρηματίας πήρε τα ηνία ενός ιστορικού κόμματος, αξεπέραστο όνειδος. Γράφει η Λιλιάνα. Ο Τσίπρας που ήταν? Συγγνώμη. Στο ψηφοδέλτιο επικρατείας τον όρισε ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Καλογύρου ήταν υπεύθυνος, ο εκ δεξιών του, εκ των σημαντικών συνεργατών του κύριου Τσίπρα, ήταν υπεύθυνος να ελέγξει ποιος είναι ο Κασελάκης. Όταν εξελέγει ο Κασελάκης, συναντήθηκε με τον κύριο Τσίπρα ή δεν συναντήθηκε? Συναντήθηκε. Λοιπόν, όλοι έχουμε ευθύνη. Άλλος μεγάλη, άλλος λίγη, έχουμε ευθύνη για το ζήτημα του Κασελάκη. Μη βγάζουν κάποιοι έξω την μουρίτσα τους. Ο Γιάννης: καλημέρα Γιάννη, τη Λινού την... Α, για τη Λινού.
Καλά, αφού διαπιστώνουμε ότι όλοι

0: αυτοί για τον εαυτό τους και την τσέπη τους ενδιαφέρονται, εμείς τι κάνουμε? Ποιοι είναι οι σωστοί αριστεροί? Δεν θα το ανακαλύψουμε τώρα ποιοι είναι αριστεροί. Οι αριστεροί όποτε μάλλον δεν πορεύονται ανοργάνωτα, έξω από συνεννοήσεις, έξω από ιδεολογικά αν θέλετε σχήματα, απάντηση δίνεις μόνος. Δεν μπορώ να καταλάβω πως η αριστερά μπορεί να εκφραστεί μέσα από ένα μόνο πρόσωπο. Ειλικρινά, δεν μπορώ. Είναι μια συλλογική προσπάθεια. Η αριστερά σημαίνει συλλογικότητα, σημαίνει χιλιάδες πράγματα που δεν θέλω να μπούμε σε τέτοιες αναλύσεις πρωί-πρωί. Ο Έτερος Βασίλης. Καλημέρα στους ακροατές του ΣΥΡΙΖΑ, στους ακροατές του Κόκκινου και των υπολείπων αριστερών, αλλά όχι των φανατικών κεντρών. Καλημέρα στους εργαζόμενους του Κόκκινου που νομίζω έχουν καταλάβει την έννοια της υπεραξίας των εργαζομένων σε ένα ραδιοφωνικό μέσο. Το πείραμα της λειτουργίας ενός ραδιοφώνου με συλλογική φωνή δείχνει τον δρόμο για την πιθανή επιτυχία και μια συλλογικής προσπάθειας σε κόμμα και κομματικών συνεργασιών με κριτική σε όλους και σε όλα. Χωρίς κουκουλώματα και χωρίς να βαφτίζουμε το τοξικό τοξικό όπως το ταξικό τοξικό όπως η δεξιά, φασίζουσα νεοφιλελέ προπαγάνδα. Αυτό με τα πρόσωπα σκίζει στην χώρα των νεολιστών εφοπλιστών. Και πάλι καλημέρα. Καλημέρα Βασίλη. Η Πέγγι. Κύριε Σαρτάκη, και εργαζόμενους του Κόκκινου, σας ακούω από δράμα, συμφωνώ με όσα λέτε, Κόκκινο και μόνο Κόκκινο, ψηφίζουμε Κόκκινο, λέει η Πέγγι. Ο Νίκος. Η νέα τακτική του Πασόκ, δηλαδή ο μονομέτωπος απέναντι στον Τσίπρα, είναι και η δική σου τακτική σήμερα. Από τι ώρα με ακούς ρε Νίκο? Θέλω να μου πεις ένα δημοσιογράφο που έχει αποκαλέσει ή χαρακτηρίζει το Μητσοτάκη ως το μεγαλύτερο πολιτικό απατεώνα που έχει περάσει από τη χώρα. Ακούσω τι θες. Και βεβαίως έχω πει ότι ο αγώνας του ΣΥΡΙΖΑ είναι μονομέτωπος, αντιγράφοντας ή παραπέμποντας στο παρελθόν στη ρίση του Ανδρέα Παπανδρέου εναντίον της δεξιάς. Όμως, όταν είσαι σε ένα κόμμα το οποίο κόμμα βάλεται και γίνονται προσπάθειες να διαλυθεί όχι από τη δεξιά αλλά από τον άνθρωπο που ήταν πρόεδρος του, συγγνώμη, εγώ δεν θέλω να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν θέλω να διαλυθεί για λόγους αρχής. Ποιος επιτίθεται σε ποιον, αγαπητέ φίλε? Εγώ μπορεί να βάζω καμιά φωνή, εγώ μπορεί να λέω κάτι, αλλά στην πράξη, στο πεδίο που έχουμε συνηθίσει να λέμε, ποιος διαλύει το ΣΥΡΙΖΑ? Ποιος? Δες πόσοι έχουν ανεξαρτοποιηθεί και ποιοι. Δες την πορεία τους εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Η πρώτη πράξη του κυρίου Τσίπρα ήταν όταν παρουσιάζοντας το βιβλίο του και περί χαρίς πήγαν και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την παρουσίαση, ξέρετε τι έκανε? Τα ξέρεις. Τους ανέβασε στον εξώστη. Δηλαδή δεν σας θέλω πρώτη γραμμή. Δικαίωμά του. Μπορώ να σε βεβαιώσω ότι αυτή η στρατηγική που ελπίζω να είναι προσωπική δεν θα βοηθήσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι και η στρατηγική που κάνει εντελώς δικαιολογημένους τους λόγους που ο Τσίπρας έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Βαθιά νυκτωμένος. Η άποψή μου. Μπορεί να κάνω λάθος. Έτσι. Το βαθιά νυκτωμένος δεν λέω παξιωτικά. Δεν θα σε βοηθήσει ούτε σένα προσωπικά στη δύση της πορείας σου. Λυπάμαι, αλλά πλέον ειδικά η εκπομπή σου δεν είναι ακροάσιμη. Μάλλον τα νούμερα σε διαψεύδουν και τα μηνύματα. Ελπίζω κάποτε να καταλάβεις το λάθος σου. Έχω την γενναιότητα να παραδέχομαι τα λάθη μου και να κάνω και αυτοκριτική. Αυτή την ώρα υπερασπίζομαι με νύχια και με δόντια το κόμμα που απαξιώνει ο πρώην πρόεδρος του. Εντάξει. Και το ζήτημα και ο αγώνας δεν είναι προσωπικός. Και βουλευτής μπορούσα να είμαι υποψήφιος πριν χρόνια. Και άλλη διαδρομή θα μπορούσα να έχω. Έχω επιλέξει αυτό το δρόμο. Και όσοι με ξέρουν στην προσωπική μου ζωή, η επιλογή μου είναι αυτή. Μακριά από την εξουσία. Και το ξέρουν πολύ καλά. Λοιπόν, άστα περί δύση του βίου μου, τα έχω πει εγώ και έχω άλλες προτεραιότητες αν θέλεις. Λοιπόν, ευχαριστώ πάντως για τις συμβουλές, αγαπητέ Νίκο. Τελειώνουμε. Λοιπόν, έκλεισε η πρώτη ώρα και...
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
6: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
7: Η ώρα είναι 9.
1: ...91 και 4...

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Φιέστα αυτοθαυμασμού χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Οι Θεσσαλονικείς έχουν μνήμη, τονίζει η Κουμουνδούρου, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να παρουσιάσει ως προσωπικό επίτευγμα ένα έργο δεκαετιών. Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ επιτίθεται στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τις εκκρεμότητες στις υποδομές της πόλης, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση εξακολουθεί να μοιράζει τις ίδιες εξαγγελίες, τις ίδιες υποσχέσεις και τις ίδιες ψηφιακές μακέτες. Ακόμη ένα ογκολογικό φάρμακο αποσύρεται από την ελληνική αγορά, με τον ΣΥΡΙΖΑ να φέρνει το θέμα στη Βουλή και να εξαπολύει επίθεση στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Όπως καταγγέλει, μόλις ένα στα πέντε νέα καινοτόμα φάρμακα είναι πλήρως προσβάσιμο στους Έλληνες ασθενείς, ενώ η αποζημίωση νέων θεραπείων καθυστερεί κατά μέσο όρο 641 ημέρες. Η συνέχεια μιας ογκολογικής θεραπείας δεν είναι διαπραγματεύσιμη, είναι ζήτημα ζωής, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τον Άδωνη Γεωργιάδη ότι είναι στις τηλεοπτικές εμφανίσεις και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ οι ασθενείς περιμένουν λύσεις. Ιστορική εμφάνιση και νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης. Ο Έλληνας πρωταθλητής απογειώθηκε στα 6,20 μέτρα στο επικοντό, σημειώνοντας νέο εθνικό ρεκόρ και επιβεβαιώνοντας την εκπληκτική του αγωνιστική κατάσταση. Ο Καραλής δεν σταμάτησε εκεί, επιχείρησε στα 6,32 μέτρα κυνηγώντας το παγκόσμιο ρεκόρ, όμως δεν κατάφερε να περάσει τον πύχη στις τρεις προσπάθειές του. Σπουδαία νίκη και για τον Μίλτο Ντεντόγλου στο Μήκος. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης πήρε την πρώτη θέση στο Diamond League της Ζυρίχης με άλμα στα 8,45 μέτρα μπροστά από τον Τζαμαϊκανό Wayne Pinnock που έμεινε στα 8,43. Και στην κοπηλασία η Ελλάδα πανηγυρίζει σημαντικές διακρίσεις στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, ενώ η Γαβριέλα Λιόλου και Λίλα Μουρατίδου πήραν το ασημένιο, ανεβάζοντας την ελληνική κοπηλασία στο βάθρο. Τραγωδία στα ριζώματα. Η Μαθίας, όπου μια 18χρονη έχασε τη ζωή της στον καταράκτη του Δερματά. Η νεαρή μπήκε στο νερό μαζί με φίλο της, αλλά δεν κατάφερε να βγει στην επιφάνεια. Μετά από πολύ ωραίες έρευνες, δίτες της δεύτερης ΕΜΑΚ την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα με 232 κρούσματα και 19 θανάτους από την αρχή της περίοδου μετάδοσης. Μόνο την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 75 νέα κρούσματα, ενώ 26 ασθενείς νοσηλεύονται σε ΜΕΘ. Μεταξύ των νέων περιστατικών είναι και ένας 13χρονος με σοβαρά συμπτώματα, ενώ ο ιός έχει πλέον εντοπιστεί σε 61 δήμους της χώρας. Συνεχίζονται για δεύτερη μέρα τα προβλήματα στην τηλεματική του ΟΑΣΑ στην Αθήνα λόγω τεχνικής βλάβης. Εκτός λειτουργίας παραμένουν τα ψηφιακά ταμπλό στις τάσεις, η εφαρμογή ΟΑΣΑ Telematics και η ιστοσελίδα του οργανισμού, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να μην μπορούν να ενημερωθούν για τα δρομολόγια και τον χρόνο άφιξης λεωφορείων και τρόλεϊ. Σε κατάσταση συναγερμού σήμερα Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται επίσης στα Ιόνια νησιά, την Θεσπρωτεία, την Πρέβεζα, τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, τις Κυκλάδες, την Κάλυμνο και την Κο. Διεθνής επικαιρότητα. Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ μετά την καταστροφική πλημμύρα που προκλήθηκε από την κατάρρευση παγετώνα στα Ιμαλάια. Ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών έφτασε τους 469, ενώ σχεδόν 1.000 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι στο Νεπάλ και το Θιβέτ. Σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες μέσα σε λάσπη και συντρίμια, ενώ περισσότεροι από 100 εργαζόμενοι παραμένουν παγιδευμένοι σε υπόγεια σύραγγα σε εργοτάξιο υδροηλεκτρικού φράγματος. Την ίδια ώρα οι αρχές φοβούνται νέα καταστροφή, καθώς λίμνες που σχηματίστηκαν από τα συντρίμια να σπάσουν τα φυσικά τους φράγματα και να προκαλέσουν νέες πλημμύρες. Στην κινέζικη πλευρά στο Θιβέτ 558 άνθρωποι αγνοούνται, ανάμεσά τους 260 υπήκοοι άλλων χωρών. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση στη League Phase του Conference League νικώντας 2-1 τη Hradec Králové στην Τσεχία στην παράταση. Πρωταγωνιστής για τους πράσινους ο Cyril Dessers που πέτυχε και τα δύο γκολ. Το πρώτο στο 71ο λεπτό και το δεύτερο με πέναλτι στο 120-4 χαρίζοντας τον Παναθηναϊκό τη νίκη για την πρόκριση.
1: Ο καιρός.
2: Συνεχίζεται και σήμερα Παρασκευή έντονη ζέστη με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους στους 39 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ στα Πελάγη. Στην Αθήνα το θερμόμετρο θα δείξει έως 38 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια.
3: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
4: Τι παίζει?
5: Τι παίζει?
6: Τι παίζει?
5: Τι παίζει?
4: Τι παίζει?
7: Κάτι παίζει στο κόκκινο. Με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Κάτι παίζει στο κόκκινο από το κόκκινο Θεσσαλονίκης. Παρέα σας έως τις 10. Ευγενία Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Μάνος Τζανακάκης στις μουσικές επιλογές. Με το Λουδοβίκο των Ονογίων ξεκινήσαμε σήμερα. Κλείνει αύριο Σάββατο τον κύκλο των καλοκαιρινών συναυλιών της μικρής σκηνής στο Πόρτο Κατσίκη, στο Παλιούρι Χαλκιδικής, «Ποιο το χρώμα της αγάπης», ο τίτλος του τραγουδίου που ακούσαμε.

τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, 2310-230-242 το τηλέφωνο μας. Κάτι παίζει στο κόκκινο η σελίδα μας στο Facebook. Και για μηνύματα δωρεάν μέσω Viber στο 697-06-09-900.

Πάμε στα θέματά μας. Ξεκινάμε από την φετινή 90η ΔΕΘ. Η Θεσσαλονίκη συναντά τη φετινή ΔΕΘ με δύο διαφορετικές εικόνες, θα έλεγε κανείς. Η μία είναι αυτή που επιχειρεί η κυβέρνηση να παρουσιάσει, μια πόλη που αφήνει πίσω της τα χρόνια των καθυστερήσεων και περνά στην εποχή των έργων και των επενδύσεων, και από την άλλη υπάρχει η εικόνα, η πραγματικότητα που βιώνουν φορείς, εργαζόμενοι, φοιτητές και η αγορά, και φέρνουν στο προσκήνιο τις ανάγκες και τις εκκρεμότητες μιας πόλης που ζητά περισσότερα από μια σειρά εξαγγελιών. Υπάρχει ένας κυβερνητικός απολογισμός τις ημέρες αυτές, το είδαμε και χθες κατά την παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Πίσω όμως από τον κυβερνητικό αυτό απολογισμό παραμένει το ερώτημα κατά πόσο η εικόνα της ανάπτυξης που παρουσιάζεται συναντά την πραγματικότητα που βιώνουν όσες ζούμε και εργαζόμαστε στην πόλη, γιατί παρά τα έργα που προχώρησαν, η Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να μετρά ανοιχτούς λογαριασμούς και να ακούει γνώριμες υποσχέσεις. Ενδεικτικό του μηνύματος με το οποίο προσέρχεται στην έκθεση η κυβέρνηση ήταν τα όσα υπόθηκαν χθες κατά την παρουσία του Πρωθυπουργού και κυβερνητικών στελεχών στη Θεσσαλονίκη. Μίλησαν για τη μετάβαση της πόλης από τις εξαγγελίες στην υλοποίηση και την αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης και συνολικά της Βόρειας Ελλάδας στον αναπτυξιακό χάρτη. Βέβαια, η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Ένα μεγάλο μέρος της ατζέντας που υπήρξε και χθες είναι ίδια πράγματα τα οποία ακούει η Θεσσαλονίκη από την αρχή της κυβερνητικής θητείας. Το μετρό, για παράδειγμα, και η επέκταση προς Καλαμαριά που ξεκίνησε χθες τη λειτουργία της, παραδόθηκε μετά από αλλεπάλληλες μεταθέσεις και αποζημιώσεις βέβαια που επιβαρύνουν το έργο, και επίσης ξεκίνησε και με ανοιχτά ακόμα συνοδά συγκοινωνιακά ζητήματα. Για τις επεκτάσεις προς τα δυτικά, παρά τις δεσμεύσεις κυβέρνησης, παραμένουν χωρίς χρηματοδότηση και χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα. Βέβαια, για το κομμάτι των μεταφορών η κυβέρνηση μιλάει για επανάσταση του αυτονόητου. Στέκεται ιδιαίτερα στο flyover. Βέβαια, σχολιάζαμε και χθες πως ενώ το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο νωρίτερης παράδοσης, πλέον και ο ορίζοντας του Μαΐου του 27 τίθεται υπό αίρεση, πέρα από το κοινωνικό, περιβαλλοντικό, οικονομικό αποτύπωμα του συγκεκριμένου έργου. Χθες ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε διάφορα ζητήματα, όπως για παράδειγμα στο θέμα της ανάπλασης της ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός, θυμίζω, ο νέος, έχει διαφοροποιηθεί από τον προηγούμενο. Η υλοποίησή του βέβαια προϋποθέτει ακόμα κρίσιμες θεσμικές και πολεοδομικές διαδικασίες. Λιμάνι, σιδηρόδρομος, logistics centers και παιδιατρικό νοσοκομείο επανέρχονται σταθερά στις κυβερνητικές ανακοινώσεις ως μέρος της αναπτυξιακής ατζέντας για τη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, διέκρινε κανείς απουσία αναφοράς στο ThesinTech. 6 χρόνια έχουν περάσει από την εξαγγελία του, ακόμα αναζητείται χρηματοδοτικό σχήμα, μάλλον έτσι δικαιολογείται και το γεγονός ότι εξαφανίστηκε από το κυβερνητικό αφήγημα. Για το δε ογκολογικό νοσοκομείο, το νέο ογκολογικό νοσοκομείο, θυμίζω πως ακόμα εκκρεμεί, θα συζητήσουμε και στη συνέχεια γι' αυτό. Φορείς των καρκινοπαθών καταγγέλουν καθυστερήσεις ακριβώς λόγω του μοντέλου ΣΔΙΤ που έχει επιλογή. Επίσης επιχειρήθηκε έτσι να παρουσιαστεί μια λαμπερή εικόνα για τα σχολικά κτίρια από την κυβέρνηση. Αυτή η λαμπερή εικόνα σκοτεινιάζει με έναν τρόπο από το γεγονός ότι 16.500 μαθητές και μαθήτρες στη Θεσσαλονίκη, ακόμα λίγες ημέρες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, δεν έχουν εξασφαλισμένη τη μεταφορά τους στα σχολεία. Χθες είχαμε τις καθιερωμένες συναντήσεις του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους των θεσμικών φορέων. Οι φορείς της Θεσσαλονίκης έθεσαν στο τραπέζι μια ατζέντα που αφορά και την οικονομία και τις υποδομές και την καθημερινότητα. Ο παραγωγικός κόσμος ζητά κατάργηση του τερματού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μειώσεις ΦΠΑ και προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις, περισσότερες δόσεις για τη ρύθμιση χρεών, καλύτερη πρόσβαση σε ρευστότητα και χρηματοδότηση, αλλά και κίνητρα για την παραγωγή και την αντιμετώπιση της αποβιομηχάνησης, και ζητούν και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα βελτιώνει τις μετακινήσεις και τις συνδέσεις της πόλης,
και θα ενισχύει τον αναπτυξιακό της ρόλο. Υπήρχαν συναντήσεις και με επιστημονικούς ακαδημαϊκούς φορείς. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν ζητήματα υποδομών, φοιτητικής μέρημνας, προσωπικού, έρευνας και σύνδεσης των πανεπιστημίων με την παραγωγή. Και υπήρχαν και συναντήσεις με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, με δημάρχους της κεντρικής, δυτικής Μακεδονίας και της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι δήμαρχοι επανέλαβαν αιτήματα για περισσότερους και σταθερούς πόρους για την κάλυψη των αυξημένων αρμοδιοτήτων τους, ενίσχυση του προσωπικού και των τεχνικών υπηρεσιών, αλλά και μεγαλύτερη οικονομική διοικητική αυτοτέλεια. Δεν νομίζω ότι έχουν να περιμένουν πολλά από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Εκτός των συναντήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, για άλλη μια φορά βρέθηκαν οι εργαζόμενοι. Δεν συναντήθηκε ούτε και φέτος με εκπρόσωπο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

0: Σας έλεγα και τις προηγούμενες ημέρες για την υπόθεση του νέου αντικαρκινικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, μιας υποδομής ιδιαίτερα κρίσιμης για την ογκολογική φροντίδα ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδας. Είναι ένα έργο που επιλέχθηκε να γίνει μέσω ΣΔΙΤ. Το προηγούμενο διάστημα είχαμε δικαστική εμπλοκή μετά από προσφυγή στο ΣΤΕ κατασκευαστικής εταιρείας που θεώρησε άδικο τον αποκλεισμό της από τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού. Τελικά έγινε γνωστό πριν λίγο καιρό ότι απορρίφθηκε η αίτηση ακύρωσης που είχε καταθέσει η εταιρεία, οπότε προχωρά στο επόμενο στάδιο ο διαγωνισμός. Βέβαια παραμένει η αγωνία των ασθενών για το πώς θα εξελιχθούν οι εργασίες και πόσο γρήγορα θα έχουμε τελικά το νέο αντικαρκινικό νοσοκομείο. Ο κύριος Γιάννης Αριδάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης και γραμματέας της Ομοσπονδίας Καρκινοπαθών Ελλάδος, είναι στην παρέα μας και τον ευχαριστούμε θερμά. Καλώς ήρθατε, κύριε Σαριδάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είχαμε την εξέλιξη στο ΣΤΕ. Θέλω να μου περιγράψετε τα συναισθήματά σας. Υπάρχει ανακούφιση στους ασθενείς με τη συγκεκριμένη εξέλιξη ή υπάρχει ανησυχία ακόμα για το πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες? Θεωρείτε ότι θα κινηθούν από εδώ και πέρα με γρήγορο ρυθμό οι εργασίες?
1: Ναι, κοιτάξτε, οπωσδήποτε είναι ένα θετικό βήμα η διακύρωση της αίτησης της συγκεκριμένης εταιρείας, έτσι ώστε να προχωρήσει το έργο απρόσκοπτα. Πέρυσι τον Ιούνιο είχαμε συνάντηση με τον στο γραφείο του Πρωθυπουργού, με τον κύριο Παπαγεωργίου, ο οποίος μας ανακοίνωσε από τότε ότι είχε περάσει στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το έργο θα προχωρούσε. Καταλαβαίνετε, υπάρχουν αυτές οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, υπάρχει πάλι το ενδεχόμενο και στα επόμενα βήματα της όλης διαγωνιστικής διαδικασίας να υπάρχει και άλλη προσφυγή. Εμείς σαν ογκολογικοί ασθενείς θέλουμε την όσο το δυνατόν ταχύτερη έναρξη των εργασιών και την ολοκλήρωση του νοσοκομείου.
0: Αν δεν είχε επιλεγεί, η μέθοδος του ΣΔΙΤ, κύριε Σαριδάκη, θεωρείτε ότι θα είχαν κινηθεί πιο γρήγορα οι διαδικασίες και δεν θα μπλέκαμε σε κινδύνους όπως αυτούς που περιγράφετε να βρεθούμε μπροστά από μια ακόμα δικαστική εμπλοκή?
1: Κοιτάξτε, σε όλους τους διαγωνισμούς υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο για προσφυγές, αλλά αυτό το έργο, να το πω, ότι πολυσιεργεί στη Θεσσαλονίκη εδώ και 15 χρόνια, γιατί ακόμα επί εποχής Αβραμόπουλου είχαμε τότε συναντήσεις και είχε χωροθετηθεί ένας χώρος δίπλα στο αεροδρόμιο, το οποίο μετά την οικονομική κρίση και όλα αυτά αναβάγησε. Τώρα φτάσαμε σε αυτό το σημείο και το περιμένουμε να ξεκινήσει. Τώρα, ευχής έργος θα ήταν να γίνει με δημόσιο διαγωνισμό, γιατί ξέρετε, αυτές οι συμβάσεις του ΣΔΙΤ μπορεί να φαίνονται ότι έχουν μεγαλύτερη διαφάνεια ή καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά από τη στιγμή που το αναλαμβάνει ιδιώτης πάντα υπάρχει μία επιφύλαξη ως προς την όλη διαδικασία. Γιατί ας πούμε τα ΣΔΙΤ τα ακούμε, αλλά δεν τα έχουμε δει στην πράξη πώς λειτουργούν, όπως και με τα σχολεία που ξεκίνησαν με ΣΔΙΤ ή άλλες υπηρεσίες. Δεν ξέρουμε να δει στο μέλλον τι θα μας βγει. Όπως και η Εγνατία που παραχωρήθηκε με ΣΔΙΤ, όλοι παραπονούνται ότι πάνε σε μονή λωρίδα. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι εμείς θέλουμε σαν ογκολογικοί ασθενείς να ξεκινήσει άμεσα το έργο, να τελειώσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες, γιατί θα ανακουφίσει τον κόσμο της Βόρειας Ελλάδας τη στιγμή που ο καρκίνος αποτελεί το νούμερο ένα ασθένεια στη χώρα μας. Γιατί οι μελέτες λένε ότι ένας στους δύο θα ασθενήσει κάποια στιγμή στη ζωή του από τον καρκίνο.
0: Υπάρχει χρονικός ορίζοντας συγκεκριμένος? Από τις επαφές που έχετε με κυβερνητικά στελέχη, είναι σε θέση να δώσουν ένα χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου?
1: Ναι, το χρονοδιάγραμμα λέει 27 με 32 η ολοκλήρωση και μετά άλλα 25 χρόνια λειτουργία μέσω ΣΔΙΤ. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Το οποίο ελπίζουμε να μην κολλήσει πάλι σε μια ενδεχόμενη ένσταση προσφυγή των εναπομενάντων τριών εταιριών που έχουν παραμείνει για την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μέχρι να κατασκευαστεί αυτό το νέο νοσοκομείο, τι πρέπει να γίνει, κύριε Σαριδάκη, ώστε να στηριχθεί το υφιστάμενο θεαγένειο? Πώς μπορούν να στηριχθούν στην πράξη οι ογκολογικοί ασθενείς και από την πλευρά των εργαζομένων πολλές φορές, αλλά και εσείς, έχετε αναδείξει ελλείψεις, ζητήματα, ανάγκες που υπάρχουν? Πού θα επικεντρωνόσασταν?
1: Ναι, όπως ανέφερα και πριν, ο καρκίνος εξαπλώνεται και όλοι έχουμε στο συγγενικό μας φιλικό περιβάλλον κάποιον που έχει νοσήσει και ξέρουμε ότι ο καρκίνος είναι μια επικίνδυνη νόσος και όσο γλιγορότερα διαγνωστεί, τόσο καλύτερα αντιμετωπίζεται. Καταρχάς πρέπει να υπάρχουν ολοκληρωμένα προγράμματα πρόληψης, όχι του τύπου τα οποία γίνονται με διάφορα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευκαιριακά, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα ευρύ πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής ως προς τον καρκίνο, να γίνονται οι βασικές εξετάσεις για τα πιο διαδεδομένα είδη καρκίνου. Κατά δεύτερον, το κατεξοχήν ογκολογικό νοσοκομείο Θεαγένειο, εμείς το έχουμε πει εδώ και 15-20 χρόνια ότι πλέον ήταν ένα κορεσμένο νοσοκομείο, όπως αποδείχθηκε με τη μεταφορά της μονάδας χημειοθεραπείας στο Ξενώνα, στην Πηλαία που ονομάστηκε Νίκος Κούρκουλος. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι και οι ίδιοι εργαζόμενοι βάζουν το πρόβλημα της υποστελέχωσης των νοσοκομείων ως προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και πλέον το Θεαγένειο μόνο από ξενοδοχειακής άποψης είναι ένα αγκυρασμένο νοσοκομείο, πόσο μάλλον όταν υπάρχει αυτή η έλλειψη και η στελέχωση από το προσωπικό επιδεινώνει την όλη κατάσταση. Mm. Και εδώ μπαίνουν και μια σειρά άλλα ζητήματα. Δηλαδή, ο καρκίνος πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα. Όταν θες να κλείσεις ένα ραντεβού και μπορεί να σου πάει και ένα μήνα και 1,5 και 2 μήνες ανάλογα τι καρκίνος είναι και τι διαθεσιμότητα υπάρχει στο ραντεβού, η λύση είναι ότι τα απογευματινά που σε μια εβδομάδα, 10 μέρες, το πολύ 15, κλείνεις ένα ραντεβού, φυσικά επιπληρωμή. Έτσι με αυτόν τον τρόπο ξεκινάει μια ιδιωτικοποίηση της υγείας και ένα γενικότερο θέμα που υπάρχει είναι ότι αυτή τη στιγμή ένα τουλάχιστον 50% των περιστατικών του καρκίνου αντιμετωπίζεται από τον ιδιωτικό τομέα. Mm-hmm. Και καταλαβαίνετε με αυτή την κρίση και ανέχεια που υπάρχει το θέμα της ακρίβειας, τα κατώτερα εισοδηματικά στρώματα αντιμετωπίζουν τον καρκίνο σαν μια διαρκή απειλή για την ίδια τους τη ζωή.
0: Σωστά.
1: Και πέρα από όλα αυτά, σε περίπτωση που νοσήσεις, θεραπευτείς και βρίσκεσαι σε ένα στάδιο, γιατί χρειάζεται και μια πενταετία να παρέλθει έτσι ώστε να φανεί αν είσαι σε καλύτερη κατάσταση ή όχι, εμπλέκεσαι με υγειονομικές επιτροπές, με συντάξεις αναπηρίας, με κοινωνικά επιδόματα, τα οποία είναι σε πολύ χαμηλά και τραγικά επίπεδα. Δηλαδή δεν νοείται πλέον επίδομα βαριάς αναπηρίας 338 ευρώ το μήνα. Δηλαδή ποιος ζει με 338 ευρώ το μήνα. Mm. Ή αναπηρικές συντάξεις 300 με 500 ευρώ. Δηλαδή αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Γιατί όταν πάνε να κάνεις και μια επανεξέταση, σου ζητάνε και μια θεραπεία ή εξέταση, την οποία δεν την κάνει το νοσοκομείο ενδεχομένως, και να σου ζητήσουν απέξω, η οποία μπορεί να κάνει 150, 170, 200, 250 ευρώ.
0: Έχουν μεγάλο
1: κόστος. Και ορισμένοι δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή. Καταλαβαίνετε το θέμα ότι είναι πολυπαραγωγικό. Ο καρκίνος πρέπει να αντιμετωπιστεί, να μπει σε σωστή βάση, δηλαδή από την πρόληψη, τη θεραπεία, την αποκατάσταση και την κοινωνική επανένταξη. Και αυτή τη στιγμή συζητιέται το τρίτο εθνικό σχέδιο του καλά του καρκίνου. Συζητήθηκε το πρώτο, το δεύτερο, τα οποία απέτυχαν και τώρα λέει θα συζητήσουν το τρίτο εθνικό σχέδιο για τον καρκίνο. Η Ελλάδα συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα κατά του καρκίνου το 2022 και έχουμε φτάσει 26-27 και ακόμα πηγαίνουμε σαν τον κάβουρα.
0: Σε ό,τι αφορά το κομμάτι, κύριε Σαριδάκη, θέτετε μια σειρά ζητήματα. Ξέρω ότι είναι πολλά.
1: Πολυπαραγωγικό το θέμα.
0: Θέλω όμως και ένα σχόλιο δικό σας με αφορμή μια νέα εξέλιξη που αφορά στην απόσυρση ογκολογικού φαρμάκου. Για να σας ρωτήσω αν μιλάμε για μεμονωμένο περιστατικό ή αν υπάρχει ευρύτερο πρόβλημα στην πρόσβαση καρκινοπαθών σε φάρμακα, σε καινοτόμα φάρμακα.
1: Κοιτάξτε, κατά καιρούς δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα. Ακόμα ακούγαμε ότι το παίρνανε και από την Ευρώπη κάποιο φάρμακο μέσω και των οδηγών φορτηγών κτλ. Δηλαδή μέχρι σε τέτοιο σημείο έχουμε φτάσει. Το θέμα είναι ότι η πολιτεία, το Υπουργείο Υγείας πρέπει να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη παροχή των ογκολογικών φαρμάκων στους ασθενείς, οι οποίοι επιζητούν την ίασή τους από την ασθένεια και να μην έχουν αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή δεν μπορεί ο κάθε ασθενής να χρέμεται από την όλη διαδικασία προμήθειας αυτού του φαρμάκου. Μπορεί να είναι το clawback που να μην συμφέρει εντός ή εκτός εισαγωγικών κάποια ιδιωτική εταιρεία, αλλά δεν φταίει σε αυτό το πράγμα. Θα πρέπει το Υπουργείο Υγείας απρόσκοπτα να δίνει τα φάρμακα στους ογκολογικούς ασθενείς. Και αυτή τη στιγμή είναι το τέταρτο φάρμακο που αποσύρεται, το οποίο είναι το τελευταίο για τον καρκίνο του μαστού, και τα άλλα δύο Και τα άλλα τρία ήταν το ένα για τον καρκίνο του παχαίους εντέρου και τα άλλα δύο για αιματολογικούς καρκίνους. Εμείς αυτά τα ζητήματα και σαν Ομοσπονδία Καρκινοπαθών τα θέτουμε χρόνια τώρα στο Υπουργείο, ότι πρέπει ο ασθενής να έχει τα φάρμακά του. Δεν μπορεί ο ασθενής δηλαδή να πηγαίνει και να του έρχεται κεραμίδα στο κεφάλι που λένε ότι ξέρω εγώ το τάδε φάρμακο δεν υπάρχει, θα καθυστερήσει ή κοίταξε να το βρεις εσύ κτλ. Δηλαδή αυτό δεν δείχνει ένα σύγχρονο κράτος, μια σύγχρονη πολιτεία η οποία Μάλιστα. θέλει να, ας πούμε, να υπάρχει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να λέει ότι όλα πάνε καλά και ενδιαφερόμαστε για την υγεία του λαού κτλ.
0: Κύριε Σαριδάκη, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα και για τον χρόνο που μας διαθέσατε.
1: Και
0: είμαστε στη διάθεσή σας με την όποτε θέλετε να τα ξαναπούμε και να αναδείξουμε μια σειρά από άλλα ζητήματα που καταλαβαίνω είναι πολλά αυτά που αντιμετωπίζετε οι καρκινοπαθείς. Είμαστε στη διάθεσή σας, τα ξαναλέμε.
1: Ναι, και μια τελευταία έκκληση και προς τους άλλους συλλόγους των ογκολογικών ασθενών να μην χαϊδεύουν αυτιά και αυτοί να βγουν μπροστά και να ζητούν τα δικαιώματά μας. Γιατί στην επαρχία, στην περιφέρεια υπάρχει πρόβλημα με τις ογκολογικές μονάδες που είναι και υποστελεχωμένες και δύσκολα μπορούν εκεί πέρα οι ασθενείς να βρουν μια ολοκληρωμένη θεραπεία και αναγκάζουν να έρχονται στα μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Να είστε καλά και εγώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: '91 και 4 στο κόκκινο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
2: '91 και 4

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Κόκκινο Θεσσαλονίκης ακούτε, κάτι παίζει στο κόκκινο, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καλημερίζουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Πάμε στις υπόλοιπες ειδήσεις, στην υπόλοιπη δημοσιογραφία σε τίτλους για να προλάβουμε. Πολύ κατά θέματά μας σήμερα. Η συσπήρωση πανεπιστημιακών, πάμε στο θέμα που αναδείξαμε και χθες με την επιλογή της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής ως χώρο διεξαγωγής της τέταρτης συνεδρίασης του Εθνικού Διαλόγου για τη Νέα ΚΑΠ, παρουσία του Πρωθυπουργού, καταγγέλει τη συγκεκριμένη επιλογή σε συσπήρωση πανεπιστημιακών, υπογραμμίζοντας πως αυτή η επιλογή έχει πολιτικό συμβολισμό και λειτουργεί ως προβολή και νομιμοποίηση του ιδιωτικού πανεπιστημίου που πρόκειται να λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις της. Στο δικαστικό αστυνομικό ρεπορτάζ, ο 48χρονος αστυνομικός καταδικάστηκε από το απονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης σε 8 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή για ενδοοικογενειακή απειλή. Θυμάστε την καταγγελία που είχε υπάρξει από 51χρονη γυναίκα. Και επίσης είχαμε έναν 43χρονο να συναλαμβάνεται στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία της 39χρονης συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία και απειλή. Τώρα, σφοδρή κριτική στη διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη στάση της απέναντι στην τουριστική επένδυση του τουρκικού ομίλου Aegean Yapi στη Γερακινή, ασκεί η παράταξη αλλαγής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η παράταξη υπογραμμίζει πως η επένδυση προχωρά με fast track διαδικασίες, χωρίς δημόσια διαβούλευση και χωρίς επαρκή περιβαλλοντικό έλεγχο. Νέα στοιχεία για όσα εκτελήχθηκαν μέσα στο σπίτι στη Διαλαμπή Ροδόπης λίγο πριν τη δολοφονία της 44χρονης προκύπτουν από την ιατροδικαστική εξέταση. Τα ευρήματα ενισχύουν το ενδεχόμενο να προηγήθηκε πάλι ανάμεσα στη γυναίκα και στον 53χρονο εν διαστάσει σύζυγό της πριν εκείνη δεχθεί το θανατηφόρο πλήγμα. Και χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία νεαρή το μεσημέρι της Πέμπτης από τους καταράχτες Δερματά στη Βέρεια.

0: Πάμε στο επόμενό μας θέμα για σήμερα. Χθες είχαμε την τελετή εγγενείων της επέκτασης της Καλαμαριάς του Μετρό. Το Σωματείο Εργαζομένων χθες κατήγγειλε απαράδεκτη εργοδοτική αυθαιρεσία από τη λειτουργό εταιρεία, λέγοντας πως επέβαλε 14ωρη εργασία. Και επίσης θέτει και άλλα εργασιακά ζητήματα. Ως προτεραιότητα τίθεται η υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Παράλληλα στην ανακοίνωσή της, οι εργαζόμενοι σημειώνουν πως συμμετέχουν στο μεγάλο συλλαλητήριο της ΔΕΘ στις 5 Σεπτεμβρίου. Εμείς θα βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Ριμπά, πρόεδρο στο Σωματείο Εργαζομένων του Μετρό Θεσσαλονίκης. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε θερμά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κύριε Ριμπά.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Επειδή ακριβώς το μετρό, ιδιαίτερα τις ημέρες αυτές με αφορμή την έναρξη λειτουργίας επέκτασης προς Καλαμαριά, παρουσιάζεται ως σύμβολο του εξυγχρονισμού της ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης, έχει ενδιαφέρον να μας μεταφέρετε εσείς τι σημαίνει σύγχρονο μετρό από την πλευρά εκείνου που λειτουργεί καθημερινά και αναφαίνομαι στο σύνολο των εργαζομένων. Ποια είναι τα δεδομένα λοιπόν και τι ακριβώς συνέβη χθες? Μιλήσατε στην ανακοίνωσή της, στην ανακοίνωση σας για 14ωρη εργασία.
1: Λοιπόν, ναι, η ανακοίνωση που εκδώσαμε είναι η ανακοίνωση που έβγαλε το σωματείο μας, που καλεί όλους τους συναδέλφους να δώσουν το μαζικό μαχητικό παρόν στη μεγάλη πανελλαδική φέτος κινητοποίηση στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που δεν γίνεται τυχαία η επιλογή φέτος να είναι πανελλαδική λόγω όλων αυτών των εξελίξεων που βιώνουν οι εργαζόμενοι πανελλαδικά, και γι' αυτό και το σύνθημά μας που επιλέξαμε φέτος είναι το «Δώστε λεφτά σε υγεία και παιδεία και όχι στους πολέμους τους». Τώρα εμείς απλά μέσα από την ανακοίνωσή μας θέτουμε συνολικά τα ζητήματα, γιατί για εμάς έτσι είναι, δεν μπορούμε να δούμε μεμονωμένα μόνο την κινητοποίηση της ΔΕΘ έξω από τα καθημερινά προβλήματα, γιατί η κινητοποίηση της ΔΕΘ ούτως ή άλλως εμείς θέλουμε να είναι ένα ορόσημο για τους εργαζόμενους για τον αγώνα και μετά από τις 5 Σεπτέμβρη, που βέβαια εκεί εντάξει, η κυβέρνηση θα κάνει τις εξαγγελίες της όπως θα κάνουν και τα άλλα κόμματα και όπως έκανε η κυβέρνηση και χθες με τα εγγένεια και την εκδήλωση δηλαδή που ακολούθησε και τα λοιπά. Αλλά αυτό που αναφέρουμε και στην ανακοίνωσή μας, για εμάς σύγχρονο και Ελλάδα 2030 όπως ονομάζει η κυβέρνηση και τα λοιπά, είναι ένα μετρό που πρώτα απ' όλα είναι ολοκληρωμένο, οι υποδομές του, τα συστήματά του, πως είναι εξασφαλισμένη η ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων, αλλά και ταυτόχρονα που οι εργαζόμενοι τους δουλεύουν με σύγχρονους όρους του 2026, με τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα.
0: Υπάρχει αυτό για τους εργαζόμενους, κύριε Ριμπά?
1: Βεβαίως και δεν υπάρχει. Δηλαδή εμείς για παράδειγμα θεωρούμε σύγχρονο πλέον με την τεχνολογία, την ανάπτυξη που υπάρχει, τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα, οι εργαζόμενοι όχι μόνο στο μετρό αλλά και συνολικά να δουλεύουν 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο. Στο μετρό όμως δεν συμβαίνει αυτό. Στο μετρό για παράδειγμα, λόγω του ότι υπήρχε και η πίεση από την κυβέρνηση και την ελληνικό μετρό για να στηθεί όλη αυτή η φιέστα, η κυβερνητική, η χθεσινή, υπήρξαν συνάδελφοι που χρειάστηκε να κάτσουν μέχρι και 14 ώρες να εργαστούν για να προλάβουν να είναι έτοιμα τα πράγματα που ήθελε η κυβέρνηση και η εργοδοσία να είναι έτοιμα για να μπορέσει να γίνει όλη αυτή η χθεσινή φιέστα.
0: Δεδομένου πάντως ότι αυτό η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει, αν μου επιτρέπετε κύριε Ριμπά, μία ερώτηση πάνω σε αυτό. Επειδή καταλαβαίνω ότι χθες υπήρχε δυσκολία στο να καλυφθούν οι ανάγκες που υπήρχαν και αναγκάσανε το προσωπικό να εργαστείτε έως και 14 ώρες. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει τα Σαββατοκύριακα της ΔΕΘ, αλλά και μετά υπάρχει το ενδεχόμενο 24ωρης λειτουργίας του μετρό, αναρωτιέμαι, αυτός είναι ένας ρεαλιστικός στόχος ή θα πρέπει να γίνουν κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις για να μπορέσει να διασφαλίσει και η κυβέρνηση και η λειτουργός εταιρεία ότι όλο αυτό θα γίνει με ασφάλεια και με αξιοπρεπείς συνθήκες για τους εργαζόμενους?
1: Ακριβώς για αυτό τον λόγο το αναφέρουμε και μέσα στην ανακοίνωσή μας, ότι μπορούν να βαφτιστούν ειδικές συνθήκες τα πάντα. Και η 24ωρη λειτουργία μπορεί να βαφτιστεί μια ειδική συνθήκη και άρα να ζητηθεί από τους εργαζόμενους που έχουμε και αν έχουμε βάλει πλάτη 2 χρόνια τώρα που λειτουργεί το μετρό για να λειτουργήσει, να βάλουμε ακόμα περισσότερο. Αλλά όμως δεν γίνεται πάντοτε οι εργαζόμενοι να είναι αυτοί που βάζουν πλάτη και πάντοτε οι εταιρείες που εμπλέκονται σε ένα έργο, όπως για παράδειγμα το έργο του μετρό, να είναι αυτές που κερδοφορούν. Και δεν είναι μόνο η εταιρεία λειτουργός, είναι όλες οι εταιρείες και οι εταιρείες που οι εργολαβικές εταιρείες της καθαριότητας, των security και ούτω καθεξής. Δηλαδή η έλλειψη προσωπικού είναι χαρακτηριστικό στοιχείο γενικό, δεν είναι μόνο...
0: Επειδή γράφετε στην ανακοίνωσή σας ότι βρίσκεστε κοντά στην πρώτη επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση, θέλετε να μας πείτε ποια είναι τα ανοιχτά ζητήματα? Είναι οικονομικά, είναι θέματα οργάνωσης εργασίας?
1: Βεβαίως, εμείς θέλουμε μέσα από την συλλογική σύμβαση που έχουμε στόχο να επιτύχουμε με την υπογραφή της, να μπορέσουμε να βάλουμε ένα λιθαράκι στο αυτό που ζητάμε. Οι συνάδελφοί μας το 2026 να δουλεύουν με βάση τις πραγματικές δυνατότητες. Και μέσα στη συλλογική σύμβαση εργασίας εμείς δεν θέτουμε μόνο τα οικονομικά, που προφανώς είναι ένα από το πιο, ας το πούμε έτσι, ειδικό στοιχείο μιας συλλογικής σύμβασης, αλλά εμείς θέτουμε μέσα και ζητήματα υγείας και ασφάλειας, ζητήματα στελέχωσης των τμήματων. Προσπαθούμε δηλαδή να εξασφαλίσουμε με αυτήν την σύμβαση όλες εκείνες τις δυνατότητες, ώστε ο συνάδελφος να μπορεί να δουλεύει με ασφάλεια, να δουλεύει με ανθρώπινες συνθήκες, να εξασφαλίζεται η καθημερινή του ζωή και αυτού και της οικογένειάς του.
0: Μάλιστα.
1: Με κάθε τρόπο. Και να υπάρχει μια ποιοτική ζωή. Γι' αυτό όμως το λόγο και λέμε ότι δεν, έτσι ξεκινάμε και την ανακοίνωσή μας και την τελειώνουμε, ότι ό,τι και να καταφέρουμε να υπογράψουμε, την καλύτερη επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση που μπορεί να σκεφτεί κάποιος να καταφέρουμε να υπογράψουμε, αν ο αγώνας μας μείνει μόνο στα στενά πλαίσια μιας επιχείρησης, δεν φτάνει. Και γιατί δεν φτάνει? Γιατί την ίδια ώρα υπάρχει μια συγκεκριμένη αντιλαϊκή, αντεργατική πολιτική, που βέβαια πάνω σε αυτήν πατάνε και όλες οι εργοδοσίες για να μπορούν να κάνουν αυτό που συζητούσαμε και προηγουμένως. Λοιπόν, οπότε το ζήτημα της υγείας, της παιδείας, του ελεύθερου χρόνου, του πολιτισμού, επειδή υπάρχουν τώρα όλα αυτά στη συζήτηση και με την ανάπλαση της ΔΕΘ και τα λοιπά, εμείς τα θέτουμε ότι είναι ζητήματα που πρέπει να απασχολήσουν συνολικά τους εργαζόμενους, και γι' αυτό και πρέπει να βγουν με πρώτη στάση του αγώνα την ΔΕΘ, τα εγγένεια της ΔΕΘ, αλλά και στη συνέχεια, και να διεκδικήσουν την ώρα που εχθές για παράδειγμα η
0: και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Ρήμα.
1: Ναι, η συστοιχεία Patriot που έχουμε στείλει στη Σαουδική Αραβία έπληξε drone στέλνοντας πυράβλους που κοστίζουν 3 εκατομμύρια ο καθένας. Την ίδια ώρα μας λένε ότι δεν έχουμε χρήματα για να έχουμε τα σχολεία και τα νοσοκομεία που χρειαζόμαστε το 2026. Άρα καταλαβαίνουμε ότι χρήματα υπάρχουν, δίνονται όμως αλλού, δίνονται εκεί που η εργοδοσία και η κυβέρνηση προκρίνει, και δεν δίνονται για τις ανάγκες του λαού και των εργαζομένων.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Γι' αυτό και καλούμε όλους να συμμετέχουν μαζικά στην κινητοποίηση της ΔΕΘ.
0: Να είστε καλά. Κύριε Ρημπά, σας ευχαριστώ και πάλι που ήσασταν στην παρέα μας. Καλή δύναμη στους αγώνες σας και θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.

Όλα θα τα προλάβουμε σήμερα. Πάμε στο τρίτο μας θέμα. Σας έλεγα και προημερών, ανέδειξαν οι εργαζόμενοι στον ΟΠΑΕ ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι ευρύτερα γνωστό και έχει να κάνει με το λουκέτο στις παραγωγικές μονάδες που λειτουργούσαν στο χώρο της απεξάρτησης. Έχουμε μιλήσει για τα εγχειρήματα αυτά και στον αέρα του ραδιοφώνου, στο χώρο της θεραπευτικής κοινότητας Ιθάκη, του και Θεά, στη Σύνδο. Λειτουργούσαν για πάρα πολλά χρόνια παραγωγικές τέτοιες μονάδες. Βέβαια, όταν το Φεβρουάριο του 2025 ιδρύθηκε ο ΠΑΕ, αυτές οι παραγωγικές μονάδες έκλεισαν, οπότε σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος των Εργαζομένων ΟΠΑΕ θέτει μια σειρά από ερωτήματα για την εξέλιξη αυτή. Το θέμα αναδείχθηκε και κοινοβουλευτικά, έχει πάρει διάσταση, έχει λάβει δημοσιότητα. Εμείς θα βάλουμε σήμερα στην παρέα μας τον κύριο Αλέξανδρο Τάντο, εκπρόσωπο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σύλλογου Εργαζομένων.

0: το αγρόκτημα και το ξυλουργείο. Απαντήσεις σε σχέση με το για ποιους λόγους δεν βρίσκονται σε λειτουργία εδώ περίπου και 1,5 χρόνο δεν έχουμε λάβει από τη διοίκηση, αν και η διοίκηση γενικά του ΕΟΠΑΕ με το Σύλλογο Εργαζομένων εδώ και 1,5 χρόνο δεν έχει κάνει κάποια συνάντηση. Αυτό εσύ το γνωρίζετε κιόλας.
1: Ναι.
0: Αυτό που υπάρχει στην περιραίουσα ατμόσφαιρα είναι ότι σχετίζεται ενδεχομένως με τις άδειες λειτουργίας των δομών αυτών. Αλλά αυτό που σας λέω είναι, δεν είναι κάτι γραπτό, είναι κάτι το οποίο ακούγεται ότι υπάρχουν θέματα με τις άδειες λειτουργίας. Αλλά ακόμη και αν υπήρχαν κάποια θέματα με τις άδειες λειτουργίας, φαντάζομαι εδώ και 1,5 χρόνο, με τον ΕΟΠΑΕ, ο οποίος ας πούμε ήρθε για να συμμαζέψει τα πράγματα στην απεξάρτηση και στη θεραπεία, αλλά και στις φαρμακευτικές μονάδες, δεν έχει λυθεί αυτό το θέμα. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να παραμένουν ανενεργές και μάλιστα κάποιοι εργαζόμενοι, και με την συγχώνευση που έγινε στο ΕΟΠΑΕ, κάποιοι υπάλληλοι διοικητικοί και κάποιοι πολιτές να μεταφερθούν σε κάποιες μονάδες θεραπευτικές. Να γίνουν δηλαδή καινούργιες τοποθετήσεις.
1: Πόσοι εργαζόμενοι απασχολούνταν στις μονάδες αυτές και αν έχετε εικόνα συνολικά για τον κόσμο και τι έχει γίνει με αυτούς σήμερα?
0: Κοιτάξτε, οι συνάδελφοι παραμένουν στις παραγωγικές μονάδες, στην κεραμική δηλαδή, στο ξυλουργείο. Το αγρόκτημα αυτή τη στιγμή δεν έχει κάποιο συνάδελφο, όπως και στο τυπογραφείο. Δεν υπάρχει παραγωγική διαδικασία, οπότε ακριβώς προφανώς συνάδελφοι έχουν απαξιωθεί επαγγελματικά, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, γιατί δεν έχουν να παράγουν έργο. Σκεφτείτε ότι στο Σχήμα και Χρώμα, το οποίο ήταν μια παραγωγική μονάδα που ενίσχυε και την αυτοχρηματοδότηση παλαιότερα του ΚΕΦΕΑ, είχε και επαγγελματική κατάρτιση σε σχέση με ανθρώπους που ήταν στην επανένταξη του ΚΕΦΕΑ Ιθάκη, του πρώην ΚΕΦΕΑ Ιθάκη, πλέον δεν κινείται φύλο.
1: Θέλετε να μας πείτε περισσότερα για αυτή τη σχέση των μονάδων με την κοινωνική επανένταξη? Νομίζω ότι είναι μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πτυχή που δεν αναδεικνύεται ίσως έντονα. Πώς λειτουργούσε στην πράξη αυτή η διαδικασία και πόσο πολύτιμη ήταν για τους ανθρώπους?
0: Κοιτάξτε, ήταν πολύτιμη γιατί καταρχήν σε σχέση με το εργαστήριο της κεραμικής που βρίσκεται μέσα στην κοινότητα της Ιθάκης, εκεί υπήρχε δραστηριότητα κεραμικής. Υπήρχαν δηλαδή μέλη τα οποία σιγά σιγά πηγαίνανε, δραστηριοποιούνταν στην κεραμική και μάλιστα το μαθαίνουν και ως τέχνη. Από εκεί και πέρα οι παραγωγικές μονάδες όπως το Σχήμα και Χρώμα, όπου υπήρχε διασύνδεση με εμπορικά γραφεία, υπήρχε διασύνδεση με την Βουλή όπου παράγαμε διάφορα ημερολόγια, είχε ένα μεγάλο όγκο εργασιών, όπως και το ξυλουργείο, το οποίο φανταστείτε ότι παρήγαγε όλα τα έπιπλα ή τα κουφώματα των θεραπευτικών κοινοτήτων, αλλά έδινε και στην έξω αγορά. Εκεί, μετά το τέλος της θεραπευτικής κοινότητας Ιθάκη, την ολοκλήρωσή της, τα παιδιά που βρισκόταν στην επανένταξη είχαν τη δυνατότητα να κάνουν για 1 με 1,5 χρόνο τη λεγόμενη μαθητεία. Να κάνουν δηλαδή μια επαγγελματική ουσιαστικά μαθητεία. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί σκεφτείτε ότι από το 2009-10 και μετά, όπου υπήρξε και η περίοδος των μνημονίων, οι άνθρωποι που τελειώναν την κοινότητα και βγαίναν στην επανένταξη ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρουν εργασία. Οπότε υπήρχε μια απορρόφηση στις μονάδες κυρίως του ξυλουργείου που ήταν παραγωγική, όπως και στις μονάδες του Σχήμα και Χρώματος, αλλά και στο... και στην κεραμική και στο αγρόκτημα, όπου τους έδινε τη δυνατότητα και να αποκτήσουν κάποιες επαγγελματικές δεξιότητες, αλλά να καλύψουν και ένα κενό χρόνο, ώστε να μπορέσουν σιγά σιγά να ανοιχτούν και στην αγορά εργασίας έξω.
1: Πάντως, ακούγοντάς σας, αναρωτιέμαι, αφού αυτές οι παραγωγικές μονάδες καταλαβαίνω ότι ήταν και οικονομικά βιώσιμες και ταυτόχρονα έδιναν και επαγγελματική διέξοδο σε ανθρώπους που βρίσκονταν στη διαδικασία της επανένταξης. Ποια είναι η λογική να παραμένουν κλειστές?
0: Δεν έχω την απάντηση σε αυτό, να σου πω την αλήθεια. Και δεν έχουμε την απάντηση, όπως σας είπα και πριν, σε πάρα πολλά ζητήματα. Γιατί όταν σαν σύλλογος εργαζομένων ΕΟΠΑΕ εδώ και 1,5 χρόνο ζητάμε συναντήσεις με την διοίκηση, με τον πρόεδρο, με τον κύριο Θεοχάρη. Προσφάτως είχαμε και την συνάντηση πριν περίπου 2 μήνες, όπου είχαμε μια απεργιακή κινητοποίηση.
1: Βέβαια,
0: με τον
1: είχαμε πει, βέβαια.
0: Κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος ας πούμε μας είχε πει ότι θα φέρω τον πρόεδρο του ΕΟΠΑΕ για να συνομιλήσετε μαζί του για να λύσετε όλα αυτά τα ζητήματα. Φανταστείτε ότι εδώ

0: και 1,5 χρόνο δεν υπάρχει διάλογος με τον Σύλλογο Εργαζομένων του ΕΟΠΑΕ. Οπότε δεν έχουμε και εμείς συγκεκριμένες απαντήσεις, γιατί ακόμη και σε εξώδικα που μπορεί να στέλνουμε ή σε ανακοινώσεις που μπορεί να στέλνουμε, δεν υπάρχουν απαντήσεις. Όπως είδατε και για το συγκεκριμένο δημοσίευμα που βγήκε περίπου πριν 2 εβδομάδες, δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση από την πλευρά της διοίκησης.
1: Ούτε από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας κάποιο σχόλιο.
0: Όχι, ούτε από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας κάποιο σχόλιο.
1: Επειδή μιλάμε για υπηρεσίες όπως αυτές μας τις περιγράψατε, που ήταν συγκεκριμένες το προηγούμενο διάστημα, έχετε εσείς στοιχεία ότι έχουν ανατεθεί σε ιδιώτες τώρα, ενώ θα μπορούσαν να αναλάβουν οι συγκεκριμένες παραγωγικές μονάδες τις υπηρεσίες αυτές τις προμηθειές τους?
0: Κοιτάξτε τώρα να δείτε, σε σχέση με το σχήμα και χρώμα θα σας μιλήσουμε, το τυπογραφείο κυρίως, γιατί όσον αφορά το ξυλουργείο που υπήρχε μια μεγάλη παραγωγή, σας είπα, σε υλικά κουφωμάτων, σε έπιπλα των θεραπευτικών κινητήτων κτλ. Αυτό ήταν σε ένα εσωτερικό επίπεδο. Αυτά προς το παρόν δεν γνωρίζουν να υπάρχουν κάποιες αναθέσεις εξωτερικά για το ξυλουργείο. Για το σχήμα και χρώμα όμως, παράδειγμα, παρότι δεν λειτουργεί, ενώ υπάρχουν, ας πούμε, παράδειγμα, γραφίστες, όλα τα γραφιστικά του ΕΟΠΑΕ, οι αφίσεις που μπορεί να βγαίνουν για την Παγκόσμια ημέρα, τα διάφορα flyer που μπορεί να βγαίνουν, τα οποία υπήρχαν παραγωγή, ακόμη και αν δεν υπήρχε δυνατότητα παραγωγής ενός έντυπου υλικού, θα μπορούσε να γίνει η γραφιστική παραγωγή. Τόσα χρόνια όλα τα γραφιστικά των θεραπευτικών κοινοτήτων, τις αφίσες, τα flyer, τα έντυπα, τα ενημερωτικά, τα κάνανε οι δικοί μας γραφίστες. Αυτό, ας πούμε, τον τελευταίο 1,5 χρόνο προφανώς ανατίθεται, από ό,τι γνωρίζουμε και με βάση το διάβγεια, σε ιδιώτες.
1: Και ο εξοπλισμός, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει και ένας συγκεκριμένος εξοπλισμός στις εγκαταστάσεις, παραμένει ενεργός για 1,5 χρόνο. Έχετε εικόνα πώς είναι, υπάρχει κίνδυνος ενδεχομένως να απαξιωθεί από την αχρησία?
0: Κοιτάξτε τώρα, οι εργαζόμενοι, επειδή τυχαίνει να εργάζουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα στην θεραπευτική κοινότητα της Ιθάκης, προσπαθούν για να μην μείνουν ακριβώς τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός σε αχρηστία. Φανταστείτε ότι εγώ πηγαίνω, ας πούμε, κάθε πρωί και ακούω τα μηχανήματα του ξυλουργείου να δουλεύουν. Θέλω να πω ότι τα βάζουν οι συνάδελφοι να δουλεύουν χωρίς να υπάρχει παραγωγική διαδικασία, ακριβώς για να μην, λόγω του ότι δεν λειτουργούν, για να μην καταστραφούν. Τώρα ακριβώς, προφανώς, αν παραμείνουν ενεργά εδώ και πάρα πολύ χρονικό διάστημα, δεν ξέρουμε τις συνέπειες που θα υπάρχουν και σε σχέση με τα μηχανήματα ή με το υλικό που υπάρχει και με τον εξοπλισμό αυτών των μονάδων.
1: Πάντως, αν ήθελε, καταλαβαίνω, ο ΕΟΠΑΕ, και αν έτρεχε το κομμάτι αυτό, αν αποφάσιζε να επαναλειτουργήσει τις μονάδες, υπάρχει και ο εξοπλισμός, υπάρχει και το προσωπικό, υπάρχει και η τεχνογνωσία.
0: Βέβαια. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, πέρα από 2-3 μετακινήσεις, σας είπα, συναδέλφων που σχετιζόταν με τις πωλήσεις και με διοικητικό θέμα, διοικητικά κομμάτια από το σχήμα και χρώμα, οι μονάδες αυτές μπορούν να επαναλειτουργήσουν. Οι συνάδελφοι όμως δυστυχώς έχουν απαξιωθεί, γιατί τους συναντάω και κάθε μέρα, επειδή εργάζομαι στη θεραπευτική κοινότητα της Ιθάκης, και φανταστείτε ότι δεν έχουν έργο να παράγουν και απλά είναι σε μια εργασία, οι οποίοι όλη την ημέρα προσπαθούν, ας πούμε, να γεμίσουν το χρόνο τους. Σας λέω και πάλι ότι ακόμη και αν υπήρχε το ζήτημα με τις άδειες λειτουργίας και επί και θεά, το γεγονός ότι ο ΕΟΠΑΕ έρθει για να συμμαζέψει όλα τα κακό σκήμενα στην απεξάρτηση έτσι πως λειτουργούσαν, έχει περάσει 1,5 χρόνο και δεν έχει γίνει κάτι. Αυτό προφανώς δείχνει ένα ζήτημα σε σχέση και με το πώς αντιλαμβάνεται και η διοίκηση του ΕΟΠΑΕ το ζήτημα της απεξάρτησης, γιατί κοιτάξτε να δείτε, όταν υπήρχαν οι προηγούμενοι φορείς, το 18 άνωτο και η αργό, όπου μιλούσαμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι άρρωστοι, απλά υπάρχει ένα ζήτημα εξάρτησης το οποίο μπορεί να ξεπεραστεί με τη δική τους τη συμμετοχή και να ζήσουν όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι, προφανώς τους βάζει σε μια παραγωγική διαδικασία, γιατί και οι ίδιοι θέλουν να συμμετέχουν και μέσα από την παραγωγική αυτή διαδικασία παίρνουν και ικανοποίηση, παίρνουν και γνώση κτλ. Όταν αυτή τη στιγμή η κύρια θέση του ΕΟΠΑΕ είναι ότι οι εξαρτημένοι είναι άρρωστοι, φανταστείτε ότι στον άρρωστο,
1: αλλάζει προσέγγιση, πούμε,
0: βέβαια. Είναι τελείως διαφορετική προσέγγιση, που σημαίνει ότι δεν έχει συμμετοχή στη θεραπεία του, δεν είναι πιθανά απαραίτητη η οποιαδήποτε επαγγελματική του, ας πούμε, κατάρτιση στο να βγει μετά στην αγορά εργασίας. Άρα μιλάμε και για τον πυρήνα του τι πρεσβεύει σε σχέση με την επεξάρτηση αυτή τη στιγμή ο ΕΟΠΑΕ.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που είχαμε και νομίζω ότι θέλω να ευχαριστήσω συνολικά και τους εργαζόμενους, γιατί με θάρρος και συνέπεια συνεχίζετε τις παρεμβάσεις σας, συνεχίζετε τις επισημάνσεις σας και συμβάλλετε ώστε να γίνει κατανοητό από όλους εμάς, από όλη την κοινωνία, τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό τον ευαίσθητο χώρο, στο χώρο της απεξάρτησης. Να είστε καλά.
0: Ναι. Να είστε καλά, κυρία Χατζηγεργιού, και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι έχουμε την ευθύνη απέναντι και στους ανθρώπους που ευθύνονται στον οργανισμό πλέον του ΕΟΠΑΕ, αλλά και απέναντι στους εργαζόμενους οι οποίοι συνεχίζουμε και είμαστε εκεί, το να αναδεικνύουμε τέτοια ζητήματα τα οποία μπορεί να σχετίζονται με ζητήματα ασφάλειας, με ζητήματα φιλοσοφίας απεξάρτησης, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και πάλι.
0: Ευχαριστώ πάρα
1: καλή
0: πολύ.
1: Συνέχεια. Γεια σας.
0: Επίσης.

Προλάβαμε τα τρία θέματα, δεν προλάβαμε την Έλσα Σπυριδοπούλου, οπότε 4 με 6 στην ομπρέλα, όλες οι προτάσεις για τα πολιτιστικά. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Θα τα πούμε με το καλό τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 9. Γεια χαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Η ώρα είναι 10.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Φιέστα αυτοθαυμασμού χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Οι Θεσσαλονικείς έχουν μνήμη, τονίζει Κουμουνδούρου, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να παρουσιάσει ως προσωπικό επίτευγμα ένα έργο δεκαετιών. Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ επιτίθεται στην κυβέρνηση για τις εκκρεμότητες στις υποδομές της πόλης, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση εξακολουθεί να μοιράζει τις ίδιες εξαγγελίες, τις ίδιες υποσχέσεις και τις ίδιες ψηφιακές μακέτες. Ακόμη ένα ογκολογικό φάρμακο αποσύρεται από την ελληνική αγορά, με τον ΣΥΡΙΖΑ να φέρνει το θέμα στη Βουλή και να ξαπολύει η επίθεση στον Υπουργό Υγείας. Όπως καταγγέλει, μόλις ένα στα 5 νέα καινοτόμα φάρμακα είναι πλήρως προσβάσιμο στους Έλληνες ασθενείς, ενώ η αποζημίωση νέων θεραπείων καθυστερεί κατά μέσο όρο 641 ημέρες. Η συνέχεια μιας ογκολογικής θεραπείας δεν είναι διαπραγματεύσιμη, είναι ζήτημα ζωής, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τον Άδωνη Γεωργιάδη ότι είναι λαλίστατος στις τηλεοπτικές εμφανίσεις και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ οι ασθενείς περιμένουν λύσεις. Ιστορική εμφάνιση και νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουέλ Καραλή στο Diamond League της Ιρύχης. Ο Έλληνας πρωταθλητής απογειώθηκε στα 6,20 μέτρα στο επικοντό, σημειώνοντας νέο εθνικό ρεκόρ και επιβεβαιώνοντας την εκπληκτική του αγωνιστική κατάσταση. Ο Καραλής δεν σταμάτησε εκεί, επιχείρησε στα 6,32 μέτρα κυνηγώντας το παγκόσμιο ρεκόρ, όμως δεν κατάφερε να περάσει τον πύχη στις τρεις προσπάθειές του. Σπουδαία νίκη και για τον Μίλτο Τεντόγλου στο Μήκος. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης πήρε την πρώτη θέση στο Diamond Link της Διρύχης με άλμα στα 8,45 μέτρα μπροστά από τον Τζαμαϊκανό Wayne Pinnock που έμεινε στα 8,43 μέτρα. Και στην κοπηλασία η Ελλάδα πανηγυρίζει σημαντικές διακρίσεις στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, ενώ Γαβριέλα Λιόλιου και Λίλα Μουρατίδου πήραν το ασημένιο ανεβάζοντας την ελληνική κοπηλασία στο βάθρο. Τραγωδία στα ριζώματα. Η Μαθίας, όπου 18χρονη έχασε τη ζωή της στον καταράκτη Δέρματά. Δείτε στις δεύτερες ΕΜΑΚ την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα με 232 κρούσματα και 19 θανάτους. Μόνο την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 75 νέα κρούσματα, ενώ 26 ασθενείς νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Μεταξύ των νέων περιστατικών είναι και ένας 13χρονος με σοβαρά συμπτώματα, ενώ ο ιός έχει εντοπιστεί πλέον σε 61 δήμους της χώρας. Χάος στην τηλεματική του ΟΑΣΑ για δεύτερη ημέρα. Εκτός λειτουργίας παραμένουν τα ψηφιακά ταμπλό στις τάσεις, η εφαρμογή ΟΑΣΑ Telematics και η ιστοσελίδα του οργανισμού, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς ενημέρωση για τα δρομολόγια και τον χρόνο άφιξης λεωφορείων και τρόλεϊ. Σε κατάσταση συνεγερμού σήμερα η Κρήτη, η Ρόδος και η Κάρπαθος με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται επίσης στα νησιά του Ιωνίου, τη Θεσπρωτεία, την Πρέβεζα, τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, τις Κυκλάδες, την Κάλυμνο και την Κο. Διεθνής επικαιρότητα. Εφιαλτικός ο απολογισμός από την καταστροφή στα σύνορα του Νεπάλ και Κίνας με τουλάχιστον 472 νεκρούς και περισσότερους από 1.400 αγνοούμενους. Στο Νεπάλ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης με περισσότερους από 100 εργαζόμενους να παραμένουν εκλοβισμένοι σε υπόγεια σύραγγα υδροηλεκτρικού έργου. Στην κινέζικη πλευρά στο Θιβέτ 558 άνθρωποι αγνοούνται, ανάμεσά τους 260 υπήκοοι άλλων χωρών. Την ίδια ώρα οι αρχές φοβούνται νέο κύμα καταστροφής καθώς τεράστιες ποσότητες νερού και συντριμμιών έχουν δημιουργήσει λίμνη που απειλεί να υπερχυλήσει. Οι κινέζικες αρχές προειδοποιούν ότι περίπου 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού αναμένεται να εκρεύσουν στην περιοχή τις επόμενες ημέρες. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-1 τη Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία στην παράταση με 2 γκολ του Σίριλ Ντέσσερς και πήρε την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Με 2 νίκες ο Όφη προκρίθηκε στη League Phase του Europa League. Η Κρητική επικράτησαν 2-0 της Τσεσεκά Σόφια, έχοντας ως παρακαταθήκη το 3-0 του πρώτου αγώνα. Ο δυνηρός αποκλεισμός αντίθετα για τον ΠΑΟΚ από την Ευρώπη μετά την ήττα του με 3-2 από την Νορβηγική Μπραν.
1: Ο καιρός.
2: Συνεχίζεται και σήμερα Παρασκευή έντονη ζέστη με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους στους 39 βαθμούς. Γενικά έθρεψε ο καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι ο Νίκος Πιτσιμέας, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας σας ο Λευτέρης Δάλλας, ο Χάρης, συγγνώμη. Ο Λευτέρης έχει άδεια. Και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βούλιαρης, ο Σωτήρης Καψόχας θα είναι εδώ μαζί μας την Δευτέρα. 2-10-32-17-7-7-7 του τηλέφωνο του σταθμού μας και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-0-0-59. Τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης, δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον. Αυτό είπε ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Πρόσθεσε ότι η ανάπτυξη φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Μάλλον απευθύνθηκε σε ανθρώπους που δεν ζουν σε καμία γωνιά της Ελλάδας. Γιατί όποιος ζει σε αυτή τη χώρα γνωρίζει ότι μετά από 7 χρόνια δεν μπορεί να αυτοθαυμάζεται για το μετρό. Χρήσιμο έργο, αλλά εθνικό έργο δεκαετιών, το οποίο επομίστηκε ο ελληνικός λαός. Δεν είναι έργο Μητσοτάκη όπως επιχείρησε να το περάσει. Προσπάθησε να πείσει πως ό,τι είπε το έκανε. Όλοι γνωρίζουν πλέον ότι υποσχέθηκε τις υποσχέσεις του. Μοίρασε μακέτες, εξήγηλε τα ίδια έργα. ΔΕΘ, προαστιακός, συγκοινωνιακές υποδομές. Κάθε χρόνο η ίδια κυβερνητική παρουσία με καινούργια γραφικά και παλιές υποσχέσεις. Μόνο που οι Θεσσαλονικοί θυμούνται. Την κυβέρνηση Μητσοτάκη την έμαθαν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης προσπάθησε να πείσει για όσα δεν έκανε ότι θα τα κάνει και ξαναδώς του λες και δεν έχουμε μνήμη, δεν θυμόμαστε τι έχει κάνει, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει σε αυτή τη χώρα. Και όπως είπαμε, είπε ότι η ανάπτυξη φαίνεται σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Λοιπόν, σε κάθε γωνιά της πατρίδας ξέρουν ότι μόνο ζημιωμένοι έχουν βγει οι Έλληνες. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η εφημερίδα Κόντρα εμπέζει κυβέρνηση αγρότες και κτηνοτρόφους. Με εσωτερική εγκύκλιο ακυρώνεται απόφαση που είχε υπογράψει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Είδατε τι έγινε και χθες στην Λέσβο. Είχαμε και καλεσμένο σχετικά για το θέμα αυτό και για την συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκεί στην περιφέρεια και όλα αυτά που έγιναν. Μέχρι και παρετήσεις είχαμε μετά από αυτή την κινητοποίηση. Οι άνθρωποι στη Λέσβο έχουν καταστραφεί. Η εφημερίδα Τα Νέα, ευρωπαϊκό πακέτο για σπίτια, αυτοκίνητα για νοικοκυριά μικρομεσαίους. Βέβαια, είπαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα δώσει τα αρέστα του ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί θέλει να είναι και πάλι πρωταγωνιστής.

Μέχρι και παρετήσεις είχαμε μετά από αυτή την κινητοποίηση. Οι άνθρωποι στη Λέσβο έχουν καταστραφεί. Η εφημερίδα Τα Νέα, ευρωπαϊκό πακέτο για σπίτια, αυτοκίνητα για νοικοκυριά μικρομεσαίους. Βέβαια, είπαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα δώσει τα αρέστα του ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί θέλει να είναι και πάλι πρωταγωνιστής.

Μέχρι και παραιτήσεις είχαμε μετά από αυτή την κινητοποίηση. Οι άνθρωποι στη Λέσβο έχουν καταστραφεί. Η εφημερίδα Τα Νέα, ευρωπαϊκό πακέτο για σπίτια, αυτοκίνητα για νοικοκυριά μικρομεσαίους. Βέβαια, είπαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα δώσει τα αρέστα του κύριος Μητσοτάκης, γιατί θέλει να είναι και πάλι πρωταγωνιστής.

0: αυτό το κράτος ψυχολογικά να ξεπεράσει αυτό και να μπει σε κανονικό κράτος πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό. Και με βάση αυτό συνεχίζει να αντιμετωπίζει το κουρδικό. Mm-hmm. Οι Κούρδοι είναι μόνος λαός που επέζησε στην περιοχή αυτή, δηλαδή mm-hmm. μέσα στα σημερινά σύνορα της Τουρκίας από την γενεκτονία τους. Και μπορεί κανείς να πει ότι τους νικήσανε και όλας, γιατί δεν κατάφερε ο τουρκικός παράγοντας να εξοντώσει τους Κούρδους ή να τους κάνει Τούρκους όπως ήθελανε. Mm-hmm. Αυτό δεν το κάνανε. Μέσα στην σημερινή κατάσταση που οι Κούρδοι έγιναν ένα παράγοντο σημαντικό στη Μέση Ανατολή και είναι βασικά ρυθμιστές πολλά η πολιτική στη Μέση Ανατολή, οι Τούρκοι έχουν αυτό το σκεπτικό ότι πολιτικά σκέφτονται πολλές φορές καλύτερα από τους άλλους γύρω τους. Αυτό το έχουν. Και σκεφτήκανε, φαίνεται, άλλη μια φορά ότι για να καταφέρουμε να επιβιώσουμε εμείς ή να κάνουμε τα σχέδια μας πρέπει πάλι να τα βρούμε με τους Κούρδους. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχουν ξεπεράσει το στρατηγικό αστυνομικό.
1: Όμως το να τα βρούμε για τους Κούρδους είναι τιμίο, είναι έντιμο αυτό που θέλει. Δέχεται το Κουρδιστάν ή απλά θέλει να ξανακλεγεί ή να μην έχει άλλο καινούριο μέτωπο τώρα εκεί πέρα.
0: Όχι, δεν ζητά. Έχει.
1: Γιατί ναι, αν ήθελε να κάνει μια καλή κίνηση, ας πούμε, θα απελευθερώνε τον Τσαλάνης, δεν είναι.
0: Ακριβώς αυτό. Γι' αυτό λέω ότι δεν έχει ξεπεράσει η στρατηγική και η αστυνομική αντιμετώπιση σκέψη το ζητήματος αυτό. Δηλαδή, στο βάθος τι είναι, θα γίνει μια επανάληψη αυτό που έγινε στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ή θα πάμε σε μια νέα αρχή που θα είναι καλό και για τους Κούρδους και για τους Τούρκους και για όλους μας, για όλους τους λαούς.
1: Ναι, έχω πει πολλές φορές ότι... ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
0: Εδώ μια κυβέρνηση τύπου Ερντογάν Μπαρτσαλή που δεν έχει καμία σχέση με την δημοκρατία, με την... είναι μια εθνικιστική... θρησκευτική κυβέρνηση, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε, δηλαδή και ακόμα και να το ήθελε, να παράγει μια σωστή λύση για το κουρδικό αλλά και για την Τουρκία.
1: Λοιπόν,
0: αλλά οι Κούρδοι τώρα περιμένουν. Έχουν βάλει πάρα πολύ κρασί στο νερό τους, ειδικά από πλευράς το PKK και ο Τζαλάν που είναι φυλακισμένος στην Ήμραλη και με μια ελπίδα ότι μπορεί τελικά να ξεκινήσει μια ειρηνική λύση το θέμα.
1: Έχω πει πολλές φορές ότι θα έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση και στον ΟΗΕ και στα διεθνή φόρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Αμερική να εξηγήσει ότι ο επεκτατισμός της Τουρκίας είναι αυτός που δεν επιτρέπει στους λαούς της περιοχής να ζήσουν ελληνικά. Γιατί βλέπουμε τι κάνει και στην Ελλάδα, βλέπουμε τι κάνει και στους Κούρδους, βλέπουμε τι κάνει γενικότερα στην περιοχή. Δηλαδή, είναι η δική της πολιτική που δεν επιτρέπει την ειρήνη στην περιοχή. Η ελληνική κυβέρνηση δεν το κάνει. Δεν σας ζητάω να σχολιάσετε την ελληνική κυβέρνηση, το κάνουμε εμείς. Αν θέλετε, βέβαια, μπορείτε, εννοείται. Αλλά θα ήθελα στα δύο λεπτά που μας έχουν απομείνει, ποια είναι η συμπεριφορά της Τουρκίας στις περιοχές αυτές, τι κάνει, πώς συμπεριφέρεται?
0: Αυτή τη στιγμή είναι ήσυχη, αν θα μπορούσε κανείς να πει. Η ειρήνη είναι, δεν κάνει κάτι αυτή τη στιγμή, έχει σταματήσει ο πόλεμος και δείχνει ότι θέλει να κάνει κάτι καλό για την περιοχή. Αυτό... Είμαστε σε αναμονή, πρέπει να αλλάξει πολλά πράγματα, το σύνταγμα, την σκέψη, αλλά δεν φαίνεται, γιατί μέχρι τώρα, έστω και θεωρητικά, δεν έχει αναγνωρίσει την ύπαρξη κουρδικό ζήτημα, το κουρδικό λαό σαν ενότητα, το Κουρδιστάν σαν γεωγραφική περιοχή. Ακόμα αποφεύγουν να λένε, μιλάνε γενικά πράγματα, δηλαδή αδελφοσύνη, ειρήνη, ασφάλεια, τέτοια πράγματα. Και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν πάρει ακόμα στα σοβαρά το θέμα. Και φοβάμαι να μην γίνει πάλι επανάληψη την ιστορία.
1: Τουλάχιστον το παρελθόν έχει δείξει ότι η Τουρκία έχει εκμεταλλευτεί τους Κούρδους και στο τέλος και τους σκοτώνει και τους πουλάει. Και εν πάση περιπτώσει δεν επιτρέπει σε ένα λαό να έχει πατρίδα. Παλιότερα και κάποιοι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν πει ότι θα πρέπει οι φίλοι μας οι Τούρκοι να συμβιβαστούν με την ιδέα ενός Κουρδιστάν. Κάτι όμως που δεν το θέλει η Τουρκία και η διεθνής κοινότητα βέβαια κοφεύει σε αυτό, έτσι. Δεν αντίδρα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Κούρδος καρδιολόγος Ιμπραήμ Μουσλέμ, ζει και εργάζεται εδώ στην Ελλάδα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Λοιπόν, όπως γράφουν και οι εφημερίδες, τα διαβάζαμε νωρίτερα. Το βλέπω και πρώτο θέμα στην Καθημερινή. Ώρα υπογραφών για την Ασπίδα. Τη Δευτέρα στο Τελαβίβ θα υπογραφούν οι συμφωνίες. Έχουμε και τις φρεγάτες τις μεταχειρισμένες, τις γαλλικές που φέρνει η κυβέρνηση. Πάντα λίγο πριν τις εκλογές, τώρα και λίγο εν ώψη και του κόμματος Σαμαρά κτλ. Υπάρχει υποχωρητικότητα απέναντι στον Ερντογάν πάντα, με τον κύριο Γεραπετρίτη να κάνει τις υποκλήσεις. Από την άλλη, έχουμε εκεί τον πλανητάρχη. Δεν ξέρει τι κάνει, αλλάζει ονόματα σε λίμνες, αλλάζει ονόματα σε στενά και δεν ξέρουμε.

στις εκλογές τώρα και λίγο εν ώψη και του κόμματος Σαμαρά και τα λοιπά. Υπάρχει υποχωρητικότητα απέναντι στον Ερντογάν πάντα, με τον κύριο Γεραπετρίτη να κάνει τις υποκλήσεις. Από την άλλη έχουμε εκεί το πλανητάρχη, δεν ξέρει τι κάνει, αλλάζει ονόματα σε λίμνες, αλλάζει ονόματα σε στενά και δεν ξέρουμε...

στις εκλογές τώρα και λίγο εν ώψη και του κόμματος Σαμαρά και τα λοιπά. Υπάρχει υποχωρητικότητα απέναντι στον Ερντογάν πάντα, με τον κύριο Γεραπετρίτη να κάνει τις υποκλήσεις. Από την άλλη έχουμε εκεί το πλανητάρχη, δεν ξέρει τι κάνει, αλλάζει ονόματα σε λίμνες, αλλάζει ονόματα σε στενά και δεν ξέρουμε...

στις εκλογές, τώρα και λίγο εν ώψη και του κόμματος Σαμαρά και τα λοιπά, υπάρχει υποχωρητικότητα απέναντι στον Ερντογάν πάντα, με τον κύριο Γεραπετρίτη να κάνει τις υποκλήσεις. Από την άλλη έχουμε εκεί το πλανητάρχη, δεν ξέρει τι κάνει, αλλάζει ονόματα σε λίμνες, αλλάζει ονόματα σε στενά και δεν ξέρουμε...

0: εκεί, είτε μέσω του Predator, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Πάντως ο μεγάλος κίνδυνος για τη χώρα είναι να μην να γίνει μέρος του παζλ του πολεμικού της Μέσης Ανατολής, και αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το αποφύγουμε, διότι δεν θα μας βγει σε καλό. Δεν λέω καν το ηθικό σκέλος, ας πούμε, της ταύτισης με το καθεστώς Νετανιάχου. Αυτό το αφήνω. Λέω για το πρακτικό τώρα. Όπως είπες και εσύ, έχουμε μέσα στο επόμενο δεκαήμερο την υπογραφή δύο μεγάλων και σημαντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων. Ναι. Τα οποία money είναι γύρω στα 4 δις. Αυτό σημαίνει ότι είναι περισσότερα χρήματα, ναι, από την πιο αισιόδοξη πρόβλεψη για το τι λεφτά θα είναι σε θέση ο Μητσοτάκης να υποσχεθεί στη ΔΕΘ. Mm-hmm. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα νούμερο που πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας.
1: Για 2,5 δις λένε οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες στη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, κάπου εκεί. Είναι τουλάχιστον 3 δις το
1: πακέτο στη Θεσσαλονίκη. Όχι, λέω για τη Θεσσαλονίκη, τι λένε οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες. Τι θα δώσει, ότι είναι γύρω στα 2,5 δις, 2 με 2,5 δις θα δώσει στη Θεσσαλονίκη. Αν προσθέσουμε και τα 4 που λες.
0: Ναι. Μαζεύονται κάποια χρήματα, αλλά πρέπει να δούμε ότι τα 3 δις που αφορούν το Ισραήλ είναι απευθείας αναθέσεις στην πραγματικότητα. Ναι. Αποφάσισε ο Μητσοτάκης να δώσει στην πολεμική βιομηχανία του Ισραήλ, το οποίο έχει έξοδα γιατί κάνει πολέμους, 3 δις. Σε ό,τι αφορά τις φρέμα, αυτές θα πάνε επίσης γύρω στο 1 δισεκατομμύριο, όπως καταλαβαίνω εγώ, με τα όπλα τους. Είναι φρεγάτες οποίες τις ήθελε το ναυτικό παλιά. Αυτές ήθελε, δεν υπήρχαν μπελαρά παλιά. Ήθελε αυτές. Μετά ο Δένδιας είχε πει: δεν θα πάρουμε αυτές, θα πάρουμε τις αμερικάνικες Constellation. Οι οποίες ήταν οι ίδιες οι φρέμ κατασκευασμένες στην Αμερική. Οι Αμερικάνοι δεν κατόρθωσαν να τις κατασκευάσουν. Σταμάτησε το πρόγραμμα. Οι Γάλλοι φτιάξαν μια φτηνή εκδοχή με την μπελαρά. Και τώρα οι Ιταλοί πουλάνε τις δύο πρώτες από αυτές μεταχειρισμένες στην Ελλάδα. Εδώ θέλω να σταθώ όμως λίγο, γιατί ο Μητσοτάκης θα πουλήσει ότι σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς στους οποίους ζούμε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φροντίζει για την άμυνα της χώρας. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος, διότι αν κοιτάξει κανείς τι κάνουν οι χώρες που κάνουν εξοπλισμούς το τελευταίο διάστημα, είναι ότι ματαιώνουν εξοπλιστικά προγράμματα που ήδη τρέχανε, προκειμένου να αλλάξουν γενναιά. Ίσως η μόνη χώρα που κάνει μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα χωρίς να κοιτάζει την επόμενη γενιά είναι η Ελλάδα. Αυτό πρέπει λίγο να το σκεφτούμε. Διότι αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα όλα αυτά τα οποία αγοράζει η Ελλάδα είναι πανάκριβοι στόχοι για τα φτηνά όπλα του σήμερα. Άρα η Νέα Δημοκρατία δεν προσφέρει κάποια ιδιαίτερη υπηρεσία αυτή τη στιγμή στην άμυνα της χώρας. Ίσα-ίσα
1: Μήπως προσφέρει υπηρεσία όμως σε άλλες χώρες, όπως η Ιταλία ή...
0: Όχι, προσφέρει...
1: Για να διώξει δηλαδή την παλιά γενιά.
0: Ναι, εντάξει, στην Ιταλία αυτό συμφέρει. Γι' αυτό η Ιταλία τη ξεφορτώνεται, γιατί θέλει πραγματικά να πάει σε μια νέα γενιά που να ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες, που είναι πολλά και φτηνά όπλα. Σίγουρα το κάνει το ίδιο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το F-35, το οποίο είναι ό,τι πιο άχρηστο θα μπορούσε κανείς να φανταστεί, και επίσης υποθηκεύει τις δυνατότητες πολεμικής αεροπορίας.
1: Το F-35, το πολύ διαφημισμένο.
0: Ναι, είναι... Κοίτα, αν μου επιτρέπετε να κάνω ένα παραλληλισμό...
1: Παρακαλώ, τι είναι, λίγο.
0: Πες εσύ αν ξέρεις από αμάξια, ένα πολύ σπόρο, πολύ γρήγορο και πολύ ακριβό αμάξι. Ξέρω, Μαζεράτι.
1: Ναι, ας πούμε αυτό, για να μην τους κάνω τη διαφήμιση.
0: Λοιπόν...
1: Μπουκάτι, λέει ο Βαγγέλης.
0: Μπουκάτι, οκ. Okay. Λοιπόν,
1: το δοξαράς, μπουκάτι λοιπόν θέλει.
0: Ωραία. Αν κάνουμε ένα παραλληλισμό, θα δούμε ότι το F-35 είναι αυτού του είδους η πλατφόρμα στον αέρα. Δηλαδή, το ένα είναι γρήγορο, το άλλο είναι stealth. Είναι και τα δύο μικρά, δεν μπορούν να μεταφέρουν ιδιαίτερο φορτίο οι επιβάτες και έχουν τεράστιο κόστος στη λειτουργία και στη συντήρηση.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, όπως ένα τέτοιο είδους αεροπλάνο, μάλλον όπως ένα τέτοιο είδους αμάξι είναι κατάλληλο μόνο στην περίπτωση που έχεις άλλα 30 για όλες τις υπόλοιπες δουλειές.
1: Ναι, το ίδιο
0: και αυτό. Το έχεις μόνο για την ευθεία να το τρέχεις. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με τα F-35. Αν σου γρατζουνίσει κάποιος την Μπουγκάρτη, πόσο θα σου κάνει μια πολύ μεγάλη ζημιά για το βάψιμο. Κάτι το οποίο, ας πούμε, ένα συνήθις άνθρωπος δεν το αντέχει. Το ίδιο ακριβώς, φίλε μου, συμβαίνει και με τα F-35. Το F-35 πρέπει μετά από τις αποστολές να φυλάσσεται σε ελεγχόμενες κλιματικές συνθήκες, υγρασία δηλαδή και ξηρότητα του αέρα, και να αποκαθίσταται η εξωτερική επίστρωση, η μπογιά του δηλαδή, για να παραμένει stealth. Δηλαδή τώρα μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες είναι...
1: Και πανάκριβες, και ποιος να τα κάνει στην Ελλάδα αυτά.
0: Ναι. Μα φτιάχνεται η υποδομή, αλλά αυτή η υποδομή η οποία φτιάχνεται για να τα κάνει, όχι όλα, αλλά για να κάνει τα βασικά της λειτουργίας, είναι και αυτή η οποία θα εκτοξεύσει το κόστος. Δηλαδή από τη στιγμή που η Ελλάδα έμπλεξε με τα F-35, το μεγαλύτερο κομμάτι των προϋπολογισμών που έχουν να κάνουν με την αεροπορία δεν θα αφορούν τις σύγχρονες απειλές που αντιμετωπίζει η χώρα, όπως και να τις αντιλαμβάνεται κανείς, θα αφορά τη συντήρηση και μόνο ενός μικρού στόλου F-35, ο οποίος απροπό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πληρότητά του και χωρίς την συμφωνία της κατασκευάστριας εταιρείας, γιατί το Mission Computer έχει κάποιους περιορισμούς. Δηλαδή στην πραγματικότητα, αν δεν θέλουν οι Αμερικάνοι, το F-35 δεν πετάει καν. Η Ελλάδα έχει μπλέξει λοιπόν σε μια τέτοια ιστορία, η οποία στην πραγματικότητα της κόβει τα πόδια για οτιδήποτε άλλο εξοπλιστικό και για την ανάπτυξη των δικών της τεχνολογιών για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια. Είναι εγκληματική η πολιτική Μητσοτάκη στα ζητήματα της εθνικής άμυνας και πανάκριβη.
1: Μάλιστα. Γιώργο, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
1: Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Ήταν ο συνάδελφος Γιώργος Κυρίτσης. Αυτά για τα πανάκριβα F-35 και το τι θέλει να κάνει αυτή η κυβέρνηση. Μάλλον εξυπηρετεί τελικά την προηγούμενη γενιά, την στέλνουν στην Ελλάδα. Ό,τι σαπάκια έχουν, από ό,τι φαίνεται, σαπάκια εντός εισαγωγικών, έτσι, για την προηγούμενη γενιά αναφέρομαι, τα στέλνουν οι Ιταλοί, οι οποίοι και οι Ιταλοί και οι Γερμανοί και αυτά δεν έχουν κανένα θέμα με τον Ερντογάν. Φανταστείτε, δουλειές κάνουν. Τα Eurofighter του λένε να τα έχει, μια χαρά. Ο Νικόλαος, τα αρέστα του κύριος Μητσοτάκης, τα έδωσε στους δανειστές, εξοπλώντας πρόωρα χρέος κίνηση που θυμίζει έντονα τη διαχείριση Σαμαρά, με σκοπό να μην υπάρχουν λεφτά στα ταμεία για να μην μπορεί η αντιπολίτευση να παρουσιάσει πρόγραμμα. Εμείς θα πάρουμε από 3 ό,τι έμεινε. Ο Στέφανος, και πάλι ευχόμενος ευχάριστο και δροσερό υπόλοιπο καλοκαιριού σας καλημερίζω. Τα πολιτικά στα σχόλια τα βρίσκω εξαιρετικά. Εξίσου εξαιρετικά τα σχόλιά σας σε θέματα ποδοσφαίρου. Ερώτηση για σκέψη. Μήπως η ΑΕΚΑΡΑ μας πρέπει να μετονομαστεί από ΑΕΚ Νέας Φιλαδέλφειας ΑΕΚ Αυστρο-Ουγγαρίας? Βλέπε Νίκολιτς, Βάργα, Γιώβιτς, Μαρίν και δεν συμμαζεύεται. Τον εννοείται ο Στέφανος από την αγαπημένη σας Καλαμαριά. Τώρα έχεις και το μετρό, εσύ ποιο σε πιάνει τώρα εκεί πέρα. Ξενοφών, καλημέρα. Γιώργο, μάθαν κάποιος από αυτούς έχει γαλλικό αυτοκίνητο. Και η Μαρία, καλημέρα στο αγαπημένο κόκκινο. Σε λίγο θα μας πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι έφτιαξε και την Ακρόπολη. Μόνο αυτό που δεν είπε, το μετρό το έκανε. Όλα αυτός το έχει κάνει. Δηλαδή μπορεί ένα έργο να έχει αρχίσει, ας πούμε, 20 χρόνια πριν. Και όντως να το έχει παραδώσει. Δεν λέμε ότι είναι κακό το έργο. Όντως να το έχει παραδώσει ο κύριος Μητσοτάκης και να έχει προσπαθήσει να πείσει τον ελληνικό λαό ότι αυτός το έφτιαξε. Λοιπόν, σαν σήμερα, 28 Αυγούστου. Στις 28 Αυγούστου του 1944, Ναζί και ταγματασφαλίτες, πριν ακόμη χαράξει, περικύκλωσαν τις περιοχές Πετραλώνων, Παλαιών Σπαγίων και Καλυθέας και έστησαν μπλόκα ως τη Συγκρού, μέχρι τη Συγκρού. Οργάνωσαν πλιάτσικα, πυρπόλησαν, βασάνισαν και εκτέλεσαν ανθρώπους. Κάλεσαν τους άντρες 15 έως 65 ετών να συγκεντρωθούν στο γήπεδο της Καλυθέας. Στη συνέχεια, στα πάνω παλαιά σπαγεία, εκτελέστηκαν αγωνιστές, εαμίτες και επονίτες. Η νομαρχιακή οργάνωση της ΑΛΦΑ Αθήνας, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τιμά την μνήμη των εκτελεσμένων του μπλόκου των παλαιών σπαγείων και στέλνει κάλεσμα, καλή την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Ελπίδος. Να το ξαναπώ, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Ελπίδος, παλαιά σπαγεία, στα Άνω Πετράλωνα. Στην τιμητική εκδήλωση θα μιλήσει η Βασιλική Λάζου, ιστορικός διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα στις ακροάτρες, στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, να θυμίσουμε λίγο όλα αυτά που συνέβησαν και πραγματικά.
2: Πολύ ωραία τα είπατε, πράγματι έτσι έγιναν τα γεγονότα. Είναι ένα από τα πολλά μπλόκα σε αυτό το ματωμένο Αύγουστο, σε αυτό το ματωμένο καλοκαίρι έτσι γενικότερα της κατοχικής Αθήνας. Είναι και αυτό το μπλόκο της Καλυθέας. Του συγκέντρωσαν να ζει και ταγματασφαλίτες στο γήπεδο της Καλυθέας και ύστερα από την υπόδειξη των κουκουλοφόρων προέβησαν στην εκτέλεση 30

0: 40 σπίτια και προέβησαν και τα λαϊλάτισαν τα σπίτια αυτά και προέβησαν σε εκτελέσεις όχι μόνο εκείνη την ημέρα στη μάχη που έγινε με τον Ελλάς που προσπάθησε να αποτρέψει την πυρπόληση αυτή, αλλά και την επόμενη σκότωσαν ομαδικά στη γέφυρα του Κουκακίου κοντά στη Λεωφόρο Συγκρού 6 άοπλα μέλη εαμικών και κομματικών οργανώσεων, ανάμεσά τους και την γραμματέα της κομματικής οργάνωσης Κουκακίου, την Κούλα την Αγγελή, που είχε το προσωνύμιο Ξανθούλα. Και πάλι και τις επόμενες μέρες, 31 Αυγούστου, πάλι ύστερα από προδοσία, 17 μαχητές στο φρουραρχείο της Αγίας Ελεούσας. Είναι μια συγκροτημένη προσπάθεια των Ναζί, των Γερμανών και των ταγματοασφαλιτών, κυρίως των γερμανικών στρατευμάτων, να προασπίσουν, θα έλεγα, να εξασφαλίσουν μάλλον την απρόσκοπτη υποχώρησή τους, να εξασφαλίσουν δηλαδή ότι η Ελλάς δεν θα τους χτυπούσε. Έτσι προσπαθούν και να τρομοκρατήσουν τον πληθυσμό, έτσι ώστε να μην στηρίξει προσπάθειες κατά την υποχώρηση των Γερμανών, αλλά και μέσα από τα μπλόκα να πάρουν ομήρους για τα πολεμικά εργοστάσια του Χίτλερ στη Γερμανία. Γι' αυτό λοιπόν τα μπλόκα, εκτός από τις εκτελέσεις, έχουμε και μαζικότατες συλλήψεις. Στο μπλόκο της Κοκκινιάς, για παράδειγμα, συλλαμβάνουν 8.000 τους οδηγούν στο Χαϊδάρι και από εκεί στα πολεμικά εργοστάσια στη Γερμανία. Και εδώ είπαμε είναι ένα από τα μπλόκα που γίνονται από τον μεγάλο κατάλογο των μπλόκων στις εργατικές και προσφυγικές γενικές της Αθήνας από το Μάρτιο που ξεκινά το μπλόκο της Καλογρέζας μέχρι και το τελευταίο μπλόκο, νομίζω το τελευταίο είναι στο Αιγάλεο. Λίγο πριν την γερμανική υποχώρηση, λίγο πριν την απελευθέρωση.
1: Αυτά βέβαια πρέπει να τα θυμόμαστε και ειδικά τις νεότερες γενιές για να μην ξεχνάμε.
0: Να μην ξεχνάμε όχι μόνο ταπεινά το ζόφο του ναζισμού και του φασισμού, αλλά και όλων όσων συνεργάστηκαν με τους Ναζί για να καταπνίξουν αυτό ακριβώς που ήταν η αντίσταση, όχι μόνο ένας αγώνας για τη λευτεριά, αλλά και ένα διαφορετικό όραμα για την ελληνική κοινωνία, όπου ο λαός τότε θα ήταν αφέντης στον τόπο του και θα είχε και θα έστεινε μια διαφορετική κοινωνία, μια κοινωνία με περισσότερη δικαιοσύνη, ισότητα σίγουρα και κυρίως δημοκρατία.
1: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Λάζου.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ και να καλέσουμε έτσι, και να καλέσουμε τις ακροάτριες ακροατές να έρθουν την Τετάρτη. Θα μιλήσουμε και ειδικά για τον μπλόκο των παλαιών σφαγείων, για ό,τι έγινε, αλλά και γενικότερα για τα μπλόκα της κατοχής, τις παραμονές της απελευθέρωσης, αλλά και για την απελευθέρωση.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στην πλατεία Ελπίδος, στα παλιά σπαγεία, Στάνο Πετράλαιο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Ήταν η Βασιλική Λάζου, ιστορικός διδάκτορας του Πάντιου Πανεπιστημίου και μέλος πολιτικής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και η Δήμητρα από την Πεύκη. Καλημέρα Γιώργο. Μετά τα θα, ο Μητσοτάκης μοιράζει εκατομμύρια. Ακόμη και σε έναν παπά για Αρχαγγέλους. Καλό Σαββατοκύριακο, Δήμητρα από Πέφη. Μουσικά θα πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων που θα ακούσουμε από την Μαριτίνα Σπύρου και μετά επιστρέφουμε στο στούντιο μαζί μας. Θα είναι ο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, να συζητήσουμε την επικαιρότητα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.

καταιγίδες στα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 36. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στον Γιώργο Βούλγαρη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στους 105 και 5 στο κόκκινο, στον ήχο ο Βαγγέλης Δοξάρας, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, ο Χάρης Δάλλας είναι στην επικοινωνία μαζί μας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βουλγέρης. Όπως είπαμε και πριν από το δελτίο, στο στούντιο μαζί μας και για την επόμενη ώρα ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βούλγαρη, καλημέρα στους ακροατές, στους ακροάτριες του κόκκινου, του πιο ωραίου ραδιοφώνου της χώρας.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πήγε διακοπές, κύριε Παναγιώτοπουλε.
1: Γιατί να πάει διακοπές? Όταν οι άλλοι κοιμούνται, εσύ τρέχεις, εάν θέλει να κερδίσεις τον αγώνα.
0: Τι γίνεται τώρα, έχουμε επανεκκίνηση, έχουμε νέο κύκλο, πώς να το χαρακτηρίσουμε?
1: Να σας πω, όλο μπορώ να το συμπυκνώσουμε σε μια φράση. Δηλαδή, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι εδώ, η αριστερά επιστρέφει σε ρόλο πρωταγωνιστικό, κάνει και ρήμα αυτό, και η κοινωνία προχωρά ξανά. Με ποια λογική όμως? Εφόσον έχουμε περάσει τη μεγάλη κρίση της δεκαετίας 2010-2020 και τη θλιβερή εφταετία Μητσοτάκη, ήρθε η ώρα η κοινωνία να πάρει πίσω τα δημόσια αγαθά, να πάρει πίσω τις ζωές της και με μια καινοτόμα πολιτική πρόταση που θα παρουσιάσουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να αντιληφθεί κάθε πολίτης ότι είναι δικαίωμά του να έχει τα αγαθά που έχει πληρώσει. Και είναι δικαίωμά του να φύγουν όλοι αυτοί που καταδυναστεύουν τη ζωή του και του κλέβουν το χαμόγελο. Άρα λοιπόν εμείς επιστρέφουμε για να πούμε στην κοινωνία ότι η αριστερά είναι ο μόνος τρόπος, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι το μόνο πολιτικό αντίβαρο απέναντι σε οποιοδήποτε παιχνίδι της διαπλοκής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα όμως, εδώ ανοίγεται ένα κεφάλαιο γιατί μας δώσατε τίτλους. Θα πρέπει τώρα να μας πείτε κάτι περισσότερο για τους τίτλους. Πρέπει να πάρει ο κόσμος πίσω τη ζωή του και τα δημόσια αγαθά. Για πείτε μας λίγο πώς γίνεται αυτό.
1: Να σου πω. Είναι ένα πρόγραμμα. Θα μου επιτρέψετε να μην πούμε το πρόγραμμα, γιατί αυτό θα
0: μας πείτε. Θα μας πείτε καινοτόμα μέτρα.
1: Θα
0: είπατε εδώ κάτι.
1: Θα σου πω.
0: Μια γεύση θα μας
1: δώσετε. Πρώτα απ' όλα, να σου πω κάτι. Που δεν είναι καινούριο θέμα, αλλά πρέπει επιτέλους να λυθεί για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Είναι το θέμα του ιδιωτικού χρέους. Mm-hmm. Για το οποίο έρχονται πάρα πολύ σοβαρές πρωτοβουλίες. Ήδη τις επόμενες μέρες θα ενημερωθεί η κοινωνία για μια πρόταση απόλυτα εφαρμόσιμη, απόλυτα κοστολογημένη, η οποία όχι κοστολογημένη στο μυαλό μας, κοστολογημένη πραγματικά από τις δημόσιες υπηρεσίες, η οποία θα στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι ως εδώ με την κοροϊδία του κόσμου για το ιδιωτικό χρέος, είτε το βλέπουμε, και θα σας πω ένα αριθμό που είναι συνταρακτικός, είτε το βλέπουμε κατάματα και το ρυθμίζουμε με τρόπο βιώσιμο. Κατά πόσο ο κόσμος μπορεί να ανταπεξέλθει και να πληρώσει, και όχι κατά πόσο ονομαστικά ο προϋπολογισμός ή το δημόσιο θέλουν να έχουν πλεονάσματα ή αναμενόμενα έσοδα, τα οποία ουδέποτε εισπράττονται για να επανεκκινήσει η οικονομία, για να μην έχουμε ένα πεσμένο ηθικό σε όλη την κοινωνία που δεν γνωρίζει. Μάλλον θα έλεγα ότι έχει αρχίσει να πιστεύει ο κόσμος ότι ούτε σύνταξη θα πάρει ποτέ. Δεν τα ακούτε κι εσείς κάθε μέρα.
0: Να μην το πιστέψετε, όταν το κάνει προϊόν.
1: Αφού άμα χρωστάει όλο σε 60.000 και δεν μπορεί να τα ρυθμίσει στην εφορία, στον ΕΦΚΑ. Και λοιπά. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ θα απαντήσει πρώτα απ' όλα σε αυτό. Αυτό δεν είναι απλό θέμα. Είναι 400 δισεκατομμύρια.
0: 400 δις.
1: 403 δισεκατομμύρια για την ακρίβεια είναι το ιδιωτικό χρέος προς δημόσιο, ΕΦΚΑ και τράπεζες. Και προσέξτε, δεν είναι ένα ονομαστικό χρέος. Είναι ένα τετροποιήσιμο χρέος, το οποίο είναι ένα θεώρημα. Είναι μια πρακτική, ένα βαρύδι, ένα βαρύδι που είναι δομικό συστατικό της νεοφιλελεύθερης πολιτικής Μητσοτάκη για να κρατά την κοινωνία καθυλωμένη στην απελπισία και την απόγνωση. Δηλαδή, όταν ο άλλος δεν έχει να πληρώσει τον ΕΦΚΑ του, όταν δεν έχει περίθαλψη, όταν επειδή έχει το χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα στις πραγματικές τιμές στην Ευρώπη, χρωστάει και 150.000 και τον παίρνουν 15 φορές τη μέρα τηλέφωνο, τα κουράκια αυτά, τα φάντς όλα, τα οποία σας διαβεβαιώνω ότι με την πρόταση που έρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα φύγουν από τη χώρα. Αυτό το λέμε πρώτη φορά σε εσάς, θα καταλάβει και η κοινωνία με την πρόταση που θα καταθέσουμε ότι αυτοί από τη χώρα θα φύγουν. Ή οι πολίτες θα μείνουν τα κοράκια, ένας από τους δύο. Επίσης,
0: και οι δύο δεν γίνεται.
1: Και οι δύο δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται η χώρα.

0: Διαβεβαιώνω ότι με την πρόταση που έρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ από τη Δημοκρατία θα φύγουν από τη χώρα. Αυτό το λέμε πρώτη φορά σε εσάς. Θα καταλάβει και η κοινωνία με την πρόταση που θα καταθέσουμε ότι αυτοί από τη χώρα θα φύγουν. Ή οι πολίτες θα μείνουν τα κοράκια, ένας από τους δύο. Επίσης.
1: Και οι δύο δεν γίνεται.
0: Και οι δύο δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται η χώρα.

0: τα οποία σας διαβεβαιώνω ότι με την πρόταση που έρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα φύγουν από τη χώρα. Αυτό που το λέμε πρώτη φορά σε εσάς, θα καταλάβει και η κοινωνία με την πρόταση που θα καταθέσουμε ότι αυτοί από τη χώρα θα φύγουν. Ή οι πολίτες θα μείνουν τα κοράκια, ένας από τους δύο. Επίσης.
1: Και οι δύο δεν γίνεται.
0: Και οι δύο δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται η χώρα.

0: τα οποία σας διαβεβαιώνω ότι με την πρόταση που έρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ από την Δημαρχία θα φύγουν από τη χώρα. Αυτό που το λέμε πρώτη φορά σε εσάς, θα καταλάβει την κοινωνία με την πρόταση που θα καταθέσουμε ότι αυτοί από τη χώρα θα φύγουν. Ή οι πολίτες θα μείνουν τα κοράκια, ένας από τους δύο. Επίσης.
1: Και οι δύο δεν γίνεται.
0: Και οι δύο δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται η χώρα.

0: 9 δολάρια στη χειρότερη και μισή 22.
1: Εγώ πάντως διάβαζα τη δήλωση ενός τελέχους της Motorola χθες κιόλας και έλεγε ότι αν μας βάλουν φόρο θα είναι άδικος.
0: Είναι πάρα πολύ άδικος, γιατί ξέρετε, δεν θέλω να προσωποποιώ τα πράγματα, αλλά θα πρέπει να έχουν αυτοσυγκράτηση τα μονοπόλια. Δηλαδή, είναι μονοπόλιο, ξέρετε.
1: Ναι.
0: Το καύσιμο στην Ελλάδα. Πρακτικά είναι μονοπόλιο.
1: Ναι.
0: Είναι το πιο σκληρό καρτέλ. Δεν είδα να παίρνετε κανείς από αυτούς. Δεν είδα να μην οδηγεί η Ferrari. Ναι. Έχει οδηγήσει βέβαια η κυρία με τον ΟΠΚΠ. Αλλά αυτή τουλάχιστον τα κερδίζουν από επιχείρηση. Ξέρετε κάτι, κύριε Βούλγαρη. Συνδέονται όλα. Κοιτάξτε. Αναφερθήκατε σε μια επιχείρηση. Ναι. Δεν θα παραλάβω καν το όνομά τη. Αυτή η επιχείρηση έχει εκδώσει ομολογιακά δάνεια την τελευταία δεκαετία πάνω από 6 ευρώ. Ξέρετε με ποιανού την πλάτη παίρνει χαμηλά επιτόκια του Έλληνα φορολογούμενου. Τα 13 δις προώρες αποπληρωμής του Μητσοτάκη, που επιβαρύνουν 380 εκατομμύρια, ονομαστικά 300 πραγματικά, σαν επιτοκιακή διαφορά, την εικόνα, τον προϋπολογισμό, ξέρετε ποιον θα ωφελήσουν. Τη μείωση των επιτοκίων στη διατραπεζική αγορά δια της ανόδου της επενδυτικής βαθμίδας. Δεν τα δει ο Έλληνας στην τσέπη του αυτά. Άρα εκεί που αυτοί που σήμερα λένε ότι είναι άδικο, δανείζονται με 2,1% από τις διεθνείς αγορές, αφού πήραν και το Ταμείο Ανάκαμψης ολόκληρο με 0%, να τα λέμε και αυτά, το κοδανισμό από το κράτος, χάρισμα δηλαδή, τώρα θα δανείζονται με 1,79%. Άμα ανέβουμε επενδυτική βαθμίδα, αυτό τι νοιάζει. Άρα κέρδη για τους μετόχους. Και σας ρωτώ, ο ΔΔΕ, που δεν υπάρχει περίπτωση, αυτό το έχουμε πει δεκάδες φορές, η ΔΕΗ θα ξαναγυρίσει σε δημόσιο έλεγχο.
1: Πάμε να δούμε λίγο πώς.
0: Ο ΔΔΕ, 90% κερδών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Και κατά παρέκκληση τη συμβάση επιστρέφει ως κέρδος συμμετόχων με 5%. Και μόνο το 10% πηγαίνει στην συντήρηση ενός δικτύου κολοσσέου σημερινής αποτίμησης πάνω από 50 δις. Το δώσαμε σαν μνημόνια, ναι, αλλά είναι ο καιρός να το πάρουμε πίσω.
1: Ναι, αλλά ο κ. Μητσοτάκης για τα 13 δις λέει ότι απελευθερώνουμε, θα είναι καλύτερα για τους Έλληνες, γιατί απελευθερώνουμε δημοσιονομικό χώρο. Γιατί οι ΔΕΗ λένε ότι δεν μπορεί να γυρίσει το δημόσιο και για την Εθνική Τράπεζα. Λένε τι είναι αυτά που λέτε και στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν γίνονται αυτά.
0: Είναι αυτό που λένε όλα τα αστικά μέσα και γι' αυτό λέμε να ακούνε κόκκινο και να παίρνει αυγή ο κόσμος για να διαβάζει την αλήθεια.
1: Πώς γίνεται λοιπόν, για εξηγήστε μου, ο πολίτης το ακούει αυτό και
0: όλα γίνονται.
1: Μα μήπως μου λέει, ξέρω εγώ, κάτι ουτοπικό ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν είναι καθόλου ουτοπικό. Θα σα πω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Απλό. Σήμερα, πρώτα απ' όλα να λύσουμε τα 13 δις. Είτε μιλάμε για χρέη ρυθμισμένα με 1,5% μεσοσταθμικό επιτόκιο μέχρι το 2041. Ουδε μία βιασύνη λοιπόν. Γιατί την ίδια ώρα αυτό που δεν λένε στον κόσμο οι άλλοι, δεν το λένε, είναι ότι 9-13 δις απληρώσεις, 13 δις αδανιστείς. Γιατί το ελλείμμα των συναλλαγών είναι αμήλικτο. Τρέχει κάθε χρόνο.
1: Και με άλλο
0: επιτόκιο. Γι' αυτό και εκδίδουμε ομόλογα. Με τι επιτόκιο εκδίδουμε τα ομόλογα? Με 4%.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν προπληρώνουμε μέχρι το 41 δάνεια με 1,5% για να αγοράζουμε χρήμα από την αγορά με 4%. Αυτό πότε δεν το σκέφτηκε κανείς οικονομολόγος να πάρει Νόμπελ? Ξέρετε τι κάνει ο Μητσοτάκης? Το έχει γράψει περίφημα η Αυγή. Λαδώνει τους Ευρωπαίους, λαδώνει τους Ευρωπαίους κανονικά για να βρει την επόμενη πίσα στην καριέρα του. Γιατί ξέρετε, οι δυναστείες πρέπει να ανατροφοδοτούνται. Έρχονται οι γόνοι από κάτω. Οι γόνοι. Ο ίδιος, εγώ σας μιλάω με τρίτη γνώση. Και ξέρω τι σημαίνει να έχει, τι αγώνα έχουμε κάνει με τη σύντροφό μου να μεγαλώσουμε τρία παιδιά από το 0 μέχρι τα 30-32 χρόνια που είναι σήμερα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, ο Μητσοτάκης δεν συναντήθηκε ποτέ με την ανάγκη του μέσου Έλληνα να πληρώσει για τα παιδιά του. Τα είχαν πληρώσει ο προπάπους του, και ο παππούς του, και ο πατέρας του. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ζούνε σε μια νεοφιλελεύθερη ουτοπία οι άνθρωποι. Έτσι.
1: Άρα υπάρχει δυνατότητα η ΔΕΗ να είναι δημόσια επιχείρηση.
0: Απολύτως.
1: Και
0: απολύτως.
1: Όχι αυτό που λένε.
0: Απολύτως.
1: Και με το τραπεζικό σύστημα τι γίνεται? Γιατί είπατε για το ιδιωτικό χρέος, εγώ κρατάω τον τίτλο.
0: Είναι πανεύκολο.
1: Ή ο λαός ή τα κοράκια και οι δύο δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι. Να σας πω πόσο απλό είναι. Δεν χρειάζεται καν να τους πληρώσεις αυτούς. Γιατί ξέρετε, οι κερδοσκόποι, όπως τα funds που κατέχουν ιδιαίτερα τις δύο από τις τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες. Γιατί υπάρχουν και επενδυτές σοβαροί διεθνείς, έτσι είναι στο τραπεζικό σύστημα. Δεν θα περάσουμε σε μια ουτοπία σοσιαλιστική ξαφνικά. Τα επιθετικά funds, τα κερδοσκοπικά, νύχτα θα φύγουν. Νύχτα θα φύγουν από τη χώρα. Δεν κοστίζει η ΔΕΗ όσο νομίζουν, κοστίζει όσο πει το κράτος. Όταν κάνει αύξηση με το κεφαλαίο στη ΔΕΗ, με μόνο συμμετέχοντα το κράτος. Θα φύγουν νύχτα. Γιατί θα αλλάξει η διοίκηση, θα αλλάξει η ρότα, θα πέσει η τιμή κατά 40% στη χοντρική. Άρα όλα τα funds, όλα τα funds μαζί, πώς ζουν? Προσέξτε, τα funds είναι τα μόνα νομικά πρόσωπα στη χώρα αυτή. Δηλαδή είναι πάνω από το Σύνταγμα της χώρας, λόγω Μητσοτάκη, που δεν έχουν ακατάσχετους λογαριασμούς έναντι του δημοσίου. Επίσης, δηλαδή έχουμε δώσει και εγγύηση 21 δις, που κανείς δεν μιλάει πόσα δις έχουν μαζέψει από τους ανθρώπους για να μην πέσουν και εγγύηση του δημοσίου. Δεν το μάθαμε ποτέ αυτό, γιατί έχουν ομολογικοποιηθεί. Θα τα πούμε αυτά. Οι τράπεζες. Εννοείται δηλαδή ότι ο κύριος Γουάτσα της Αλφα Μπανκ, για παράδειγμα, να φέρω ένα παράδειγμα τώρα, ξαφνικά θα του πας στο φόρο μερίσματος από 5 στο 15 και θα αισθάνεται το ίδιο καλά. Επειδή αυτός είναι και σοβαρός επενδυτής στις διεθνείς αγορές, δεν είναι επιθετικό φαντ, μπορεί να μείνει, γιατί στις άλλες χώρες τόσο πληρώνει. Δεν πληρώνει μηδέν. Στη Γαλλία ξέρετε πόσο είναι ο φόρος.
1: Πόσο.
0: Επί των μερισμάτων 55%.
1: 55.
0: Στο ατομικό που το παίρνουν στο εφημί τους. Αν το κρατήσουν στην εταιρεία, αυτά είναι μέχρι το 15. Δεν κατάλαβα γιατί στην Ελλάδα είναι 5. Τι είναι η Ελλάδα, είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έρχονται ως κακοποιοί. Τους μετατρέπει το κράτος σε οικονομικούς. Βαριά η έκφραση. Σε οικονομικούς, θα το πω, αποικιοκράτες. Αφού δεν τους φορολογεί. 5,2 δις. Το λαό δεν έχει να φάει.
1: Ο αναβαλλόμενος φόρος.
0: Ο αναβαλλόμενος φόρος. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Ξέρετε, μας λέγανε ότι χάσανε λεφτά οι τράπεζες. 38,5 δις, 39. Τα ξέρει ακριβώς και τα έχει πει και δημόσια και ο Νίκος ο Παπάς, ο τομέας οικονομικών. Ότι χάσανε 38,5-39 δις οι τράπεζες. Με το μνημόνιο. Και γι' αυτό έπρεπε να φύγουμε αζημίως. Και να αφήσουμε και τον αναβαλλόμενο φόρο. Ο οποίος κινείται μεταξύ 11 και 13 δις. Έτσι. Γι' αυτό λέτσι ο Μητσοτάκης. Άρα αυτό δεν είναι εργαλειοθήκη του δημοσίου για την αναπτυξιακή τράπεζα. Όταν εισπραχθεί και στραφεί εκεί. Ή αν ενσωματώσει μεθαύριο μια κυβέρνηση που θα έχει τον εγκυτικό παράγοντα του ΣΥΡΙΖΑ μέσα της προοδευτική κυβέρνηση, δεν θα ενσωματώσει, πιστεύετε, μια εργαλειοθήκη που θα λέει ότι αυτά τα κονδύλια μετατοπίζονται σε μια αναπτυξιακή κατεύθυνση για τους νέους επιχειρηματίες, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τον επαγγελματία, για όλους αυτούς τους απόκληρους του τραπεζικού συστήματος. Αυτό θα σπάσει το καρτέλ, κύριε Βούργαρη. Αυτό θα σπάσει και θα σπάσει άγρια και άσχημα. Γιατί κανείς δεν χαρίζει τα λεφτά από τα κοράκια, αλλά κι εμείς είμαστε ικανά οπλισμένοι για να τα φάμε τα κοράκια. Ένας απ' λίγο θα ζήσει. Ή ο λαός ή τα κοράκια. Κρατήσει αυτή την είδηση και εμείς ποντάρουμε ότι θα ζήσει ο λαός.
1: Σχεδόν 180.000 διαμερίσματα βγήκαν στον πληστηριασμό επί Νέας Δημοκρατίας σε 4 περίπου χρόνια.
0: Να πάρουμε τα 8 χρόνια.
1: Να τα πάρουμε.
0: Γιατί έχουμε 345.000
1: ακίνητα. 345.000
0: ακίνητα. 345.000 ακίνητα για να καταλαβαίνει ο κόσμος το μέγεθος της ληστείας. Ακούστε τι κάνουν. Υπάρχει ένα κολπάκι. Βγάζουν το ακίνητο το δικό μου, ας πούμε, στον πληστηριασμό ή το δικό σας. Με ονομαστική τιμή 200.000 ευρώ. Άγωνος ο πρώτος διαγωνισμός. Δεν το μαθαίνει κανένας, γιατί είναι και ηλεκτρονικά, ξέρετε, δεν είναι αληθινός διαγωνισμός. Έρχεται μετά και βγάζει δεύτερο πληστηριασμό το ακίνητο μέσα σε 2 μήνες στις 160.000 ευρώ. Άγωνος ο διαγωνισμός. Δεν το μαθαίνει πάλι κανένας. Έρχονται την επόμενη φορά και το βγάζει στις 200.000 ευρώ στην αρχική τιμή και ποιος το παίρνει. Δεν υπάρχει πραγματική αγοραστική ζήτηση. Ξεχάστε το. Το 92% των ακινήτων διακρατούνται αυτή την ώρα από εταιρείες που έχουν συστήσει τα κοράκια, που έχουν μετόχους στις ίδιες τράπεζες, μαζί με τα φιλανθρωπικά ιδρύματα του εξωτερικού των 500 ευρώ με το ηχό κεφάλαιο. Δεν θα πω ονόματα εταιριών, έτσι, αυτά είναι του κοινοβουλευτικού έργου. Έρχονται λοιπόν και τι κάνουν, ιδρύουν από εκείνου μια εταιρεία, η οποία είναι μια θηρίδα, σε ένα business center, με ένα τηλέφωνο, τίποτα. Δεν απαντάει άνθρωπος, αν την πάρεις ποτέ, η οποία αγοράζει με πλάτη την κεφαλαϊκή εγγύηση του φαντ που έχει 21 δις εγγύησης και της τράπεζας που έχει κρατήσει τα λεφτά του ελληνικού δημοσίου, το ακίνητο, το δικό σας ή το δικό μου ή του κάθε ακροατή και της ακροάτριας. Το κρατάει παρκαρισμένο εκεί και κλειστό. Γιατί μέσα στην αρχιτεκτονική της ακρίβειας είναι το να εξώσουμε το λαό από το κέντρο των μεγάλων πόλεων, ακόμα και από την περιφέρεια των μεγάλων πόλεων, για να ταΐσουμε την αδιφάγω βιομηχανία του τουρισμού, στην οποία βλέπετε σήμερα ένα διάρρη να νοικιάζεται στο Παγκράτη 750 ευρώ, 800 με κάτι ψευτοέπιπλα και να λένε ευκαιρία ή το κάνουν Airbnb με 150 ευρώ την ημέρα. Αυτό τους ενδιαφέρει, δεν τους ενδιαφέρει να μείνει ο κόσμος. Αυτό είναι έτσι από τη σφαίρα της λογικής τους. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή αυτό το θανατηφόρο μείγμα για την κοινωνία με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Βουλή και στην κυβέρνηση θα αλλάξει. Εμείς δεν μεγαλοπιανόμαστε, δεν πάρουμε να χτυπήσουμε. Να είμαστε λογικοί, να λέμε αλήθειες. Εμείς λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρέπει να έχει ένα ποσοστό ικανό που να του δίνει μερίδιο φωνής και απόφασης σε μια προοδευτική κυβέρνηση η οποία θα εγγυάται χωρίς καμία έκπτωση στο λαϊκό συμφέρον. Διότι βλέπουμε αποκλίνουν συμπεριφορές, ανεξήγητα αποκλίνουν συμπεριφορές από όμορους χώρους. Στα θέματα αυτά, και δεν ξέρω, καίνε τα θέματα, είναι 300 βαθμούς και δεν τα κουμπάει κανείς. Δεν ξέρω, ξέρετε, είναι, θα το πω λίγο έτσι, οι χειροπέδες, είναι ένα πράγμα που δεν μπαίνει αμέσως. Στην αρχή σου λένε, έλα, σταύρωσα χεράκια, κάτσε, πήγαινε πιο εκεί. Μετά σου λένε, πάνω τα χεράκια, μην κρατάς όπλο. Μετά σε πιάνουν στα αλήθεια και σου βάζουν τις χειροπέδες και ξαφνικά ένα πρωί λες, πώς έγινε η ζωή μου, πόσο άλλαξα τόσο.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα δούμε τι μπορεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για να αλλάξει αυτό που περιγράφεται.
0: Τα μέτρα δηλαδή.
1: Τα μέτρα.
0: Ας τα πούμε.
1: Και θέλω και είδηση για το ιδιωτικό χρέος. Ένα από όλα αυτά.
2: Ε. 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
3: Το κόκκινο.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
6: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
7: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρα με μέρα.
8: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
9: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
10: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
11: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο στούντιο μαζί μας ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και λέγαμε βέβαια όλα αυτά που περιγράφεται, κύριε Παναγιωτόπουλε, για την διακυβέρνηση Μητσοτάκη, για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Να δούμε όμως και αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς, δηλαδή, πάμε για ΔΕΗ, πάμε για Εθνική Τράπεζα. Έτσι, ότι αυτά μπορούν, δηλαδή η Εθνική Τράπεζα να ρίξει τα επιτόκια, να συμπαρασύρει και τους άλλους.
1: Προφανώς. Όπως θα... και στην ενέργεια, αυτό θα σημαίνει.
0: Ναι, και στην ενέργεια.
1: Τι εννοεί, ότι θα έχουμε διπλάσια, θα συνεχίσουμε να έχουμε διπλάσια χοντρική από την Ευρώπη.
0: Άρα είναι
1: ότι ένα... πουλάμε το λιγνίτι, καταργήσαμε την Τουρμαϊδα 5 και πουλάμε το λιγνίτι στα Σκόπια και εισάγουμε το ρεύμα. Εκεί δεν ρυπαίνει, εδώ ρυπαίνει.
0: Και όχι μόνο έτσι, αυτό, ναι. και τη ΣΑΠΕ. Πηγαίνουν το πρωί σε χαμηλή τιμή στη Βουλγαρία και το απόγευμα
1: ξανά. Βεβαίως, γιατί δεν έχουμε συσσωρευτές, τους οποίους απένταξαν αυτοί το 23 από τα μία ανάκαμψης και τώρα ζητούν ρήτρα διαφυγής για να τις κατασκευάσουν. Ναι. Αλλά δεν λένε στον κόσμο ότι Τούρκος επιχειρηματίας έχει αγοράσει όλες τις βιομηχανίες που φτιάχνει τις μπαταρίες.
0: Για πείτε το αυτό.
1: Έτσι, δεν το ξέρει ο κόσμος.
0: Για πείτε
1: ότι τώρα που το θυμίζει το 23 υπήρχε 1,5 δις στα μία ανάκαμψης για τη δημιουργία.
0: Πώς είπατε.
1: Ορίστε.
0: Το 23.
1: Το 23, ναι.
0: Ταμείο ανάκαμψης.
1: Για το Ταμείο Ανάκαμψης είχαν βάλει 1,5 δις για να φτιάξουν στοιχείες συσσωρευτών, μπαταρίες δηλαδή. Να το λέμε απλά. Όπου το ρεύμα θα αποθηκεύεται στις ώρες εγμής και θα εκλείεται στο δίκτυο το βράδυ. Ναι. Το απέταξαν το έργο αυτό, το άφησαν.
0: Ναι.
1: Και όταν διαρρυθμίστηκε με ιδιωτική κεφαλαιοποίηση η αγορά, που είναι δύο βιομηχανίες βασικά στη χώρα, έτσι, αυτές, μία στη Θράκη και μία εδώ. Λοιπόν. Όταν διαρρυθμίστηκε όλο αυτό το σύστημα και όταν αναγγείλαν τα centers, ας πούμε, γιατί στην Πτολεμαϊδά, ο κόσμος νομίζει ότι θα πάνε 5.000 εργαζόμενοι. Τίποτα δεν πάει. Δύο καθαρίστριες και 10 άτομα ναυάρδια σε ένα χανές data center, το οποίο απαιτεί περισσότερη ενέργεια από όσοι παράγουν τα διπλανά φωτοβολταϊκά. Αυτό δεν μένει τίποτα στη χώρα εδώ. Αυτά γι' αυτό τα είχαν παλιά στην Ινδία τα data centers. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ λοιπόν αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας τουρκικός όμιλος συγκεκριμένος, υπάρχουν και δημοσιεύματα στον τύπο, αλλά ξέρετε είναι από αυτό που λέμε οι χειροπεδίτσες.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάει κανένας. Είναι όλοι δεμένοι μεταξύ του, μια ωραία οικογένεια, μια ωραία ατμόσφαιρα. Έχει επενδύσει σημαντικά ποσά και έχει με όρους ιδιωτικής οικονομίας αποκτήσει μέσα από διεθνή φαντ, τα οποία κατέχει, διεθνή φαντ, το μέγιστο μερίδιο, αν όχι μονοπόλιο στη μία από τις δύο. Εταιρείες που θα κατασκευάζουν τις μπαταρίες.
0: Ναι.
1: Τώρα ξαφνικά λοιπόν ζητάει ρήτρα διαφυγής ο Μητσοτάκης 1,25 δισεκατομμύρια, 0,6 το ΕΠ. Άρα 1,5 ονομαστική αύξηση ρήτρα διαφυγής από το υπερπλεώνασμα που ο λαός πλήρωσε και θα γεμίσουμε μπαταρίες, κύριε Βούλγαρη. Αυτό θα είναι η ανάπτυξη. Θα γεμίσουμε μπαταρίες. Θα πάει πάρα πολύ καλά γι' αυτό. Γι' αυτό πρέπει να πέσουμε ώρα αρχίτερα, γιατί φανταστείτε ότι ο μεγαλύτερος εργοδότης στη Θράκη. Σε λίγο καιρό από τώρα που μιλάμε, θα έχει συμφέρον να μην αισθάνεται και πολύ Έλληνας.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, έχει λόγους δηλαδή, υπαρξιακούς.
0: Εγώ θα επιστρέψω, θα μου δώσετε ένα μέτρο.
1: Ναι.
0: Έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για το ιδιωτικό χρέος τη Δευτέρα.
1: Με τέσσερις άξονες.
0: Με τέσσερις άξονες.
1: Ο πρώτος, ο πρώτος άξονας, βασικά η κεντρική ιδέα είναι να έχεις δικαίωμα στη ρύθμιση. Από εκεί ξεκινάμε.
0: Ναι.
1: Σήμερα με την κοροϊδία των 72 δόσεων που σου λέει πλήρωσε ο μετρητά το 24 και το 25 και θα σου δώσει 72 έντοκες δόσεις και όλο αυτό μοιάζει και είναι πραγματικό ότι θέλεις να έχεις περίπου με το μεσοσταθμικό χρέος 15.000 στο χέρι και 900 ευρώ το μήνα. Αυτά είναι αστεία πράγματα, δεν υπάρχουν στη χώρα αυτή. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι λέει λοιπόν πρακτικά.
0: Πήρε σας διακόπτω, συγγνώμη. Γνωστός πήρε κατασχετήριο γιατί του ζητούσε το πάνω 17.000 προκαταβολή τα οποία πού να τα βρει.
1: Πού να τα βρει. Μα γι' αυτό σου λέει τα κοράκια ο λαός. Δεν το πατυχαία. Γι' αυτό με αυτά θα καθαρίσουμε. Για μας είναι ο νούμερο ένα όρος η ΔΕΗ, οι τράπεζες, τα φαντς και η ανάκτηση της στέγης σαν δικαίωμα λαϊκό είναι όροι συμμετοχής μας σε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Δεν υπάρχει αντικείμενο να μιλάμε για κάτι άλλο. Πάμε στη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Πρώτα απ' όλα,

όρος, η ΔΕΗ, οι τράπεζες, τα funds και η ανάκτηση της στέγης, σαν δικαίωμα λαϊκό, είναι όροι συμμετοχής μας σε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Δεν υπάρχει αντικείμενο να μιλάμε για κάτι άλλο. Πάμε στη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Πρώτα απ' όλα,

ένα όρος, οι ΔΕΗ, οι τράπεζες, τα funds και η ανάκτηση της στέγης, σαν δικαίωμα λαϊκό, είναι όροι συμμετοχής μας σε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Δεν υπάρχει αντικείμενο να μιλάμε για κάτι άλλο. Mm-hmm. Πάμε στη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Πρώτα απ' όλα,

αγορός, η ΔΕΗ, οι τράπεζες, τα funds και η ανάκτηση της στέγης, σαν δικαίωμα λαϊκό, είναι όροι συμμετοχής μας σε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Δεν υπάρχει αντικείμενο να μιλάμε για κάτι άλλο. Πάμε στη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Πρώτα απ' όλα,

να μπαινα για λίγο στο κουτί, να φτιάχνα για μας ένα δελτίο, τίποτα να μην είχε συμβεί.

Να είχαμε και κάνα δυο ευρώ, έτσι για να πάρουμε δυο τσίχλες. Να παίρνε κι ο πόλεμος ρεπό, όνειρα να δείχναν όλοι δείχτες.

0: κατάχρηση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας σε κομβικά ζητήματα. Έχω 151, δεν σας υπολογίζω σε τίποτα, δεν ακούω κανέναν, κοινωνικούς φορείς, Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή, κόμματα, τίποτα κανέναν. Ναι. Και ακόμα και αν διαφωνούν οι βουλευτές τους, έχουν τόσο κρατημένους με το πρέντατο ρόλους, που έρχονται με τις κούτες οι επιστολικές. Ναι. Μα δεν έχουν καν το τάκτ να τις φέρνουν 5-6 άτομα χωριστά. Ότι με την κούτα ήρθε, χαρτόκουτο, το θυμάσαι από την κάμερα. Τότε για την Αντιστασιακή Επιτροπή της Βουλής. Ακούστε λοιπόν, έρχεται η Νέα Δημοκρατία και λέει, επειδή υπάρχει δικαστική διαμάχη της Μαρέβας Γκραμπόφσκη, και αυτό είναι τρομακτικό και άδικο και για την ίδια τη σύζυγο του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, επειδή υπάρχει δικαστική διαμάχη, δεν θα ψηφίσω την προτινόμενη αντιπρόεδρο της Βουλής από ένα δημοκρατικό κόμμα. Αυτά δεν γίνονται ούτε στην Ουγκάντα. Και ποιο είναι το αιτιολογικό υπόβαθρο, το δεύτερο, το ανήθικο αυτό, έτσι, η επίκληση προσωπικών διαφορών σε ένα πολιτικό σύστημα. Είναι, λέει, ότι ασκεί σφοδρή κριτική η Έλενα Ιακρίτα στην κυβέρνηση. Λες και ο λαός την ψήφισε για να πηγαίνει να λέει τι καλή που είναι η κυβέρνηση. Να σας πω ποια είναι η αλήθεια εδώ. Δεν μας κρατάνε με το Πρέντατορ. Τι κρατάνε την Ιακρίτα με το Πρέντατορ. Όχι. Και αυτό τους είναι καρφί στο μάτι. Την κρατάνε τη Δούρο με το Πρέντατορ. Όχι. Τον Παπά, όχι. Τον Πολάκη, όχι. Τον Αμανατίδη, μην λένε όλους τους βουλευτές, τον Γιαννούλη, τον Τζανθόπλο, όλους τους βουλευτές και βουλεύτρες. Να κρατάει, τους κρατάει κανείς τον Καρυπίδη, όχι. Άρα τι έχουν πάθει και έχουν πανικό, κύριε Βουλγαρή. Δεν μας κρατάνε από πουθενά. Ναι. Και γι' αυτό, επειδή δεν ξέρουν από πού θα τους έρθει, θα δείτε ότι υποκύπτουν σε ένα-ένα βήμα. Περιμένετε να ακούσουν αυτά που θα πούμε την άλλη εβδομάδα για τη ΔΕΘ. Και αφού πάθουν την πρώτη κρίση πανικού, εμείς δεν θα ασχοληθούμε μαζί τους, γιατί αυτοί θα πρέπει να φύγουν. Θα αποταρθούμε όμως σε όλα τα προοδευτικά κόμματα και θα ρωτήσουμε, συμφωνείτε ναι ή όχι. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει συνεργασίες μόνο σε προγραμματική βάση. Αλλιώς ας πορευτούν μόνοι τους και ας γίνουν ίδιοι με αυτούς που θέλουν να ρίξουν.
1: Λέει ο φίλος ο Νέστορας, πού μπορώ να τα βρω γραμμένα όλα αυτά για να τα τρίψω στα μούτρα φίλων και γνωστών. Είπαμε θα έχει αυγή.
0: Τα στοιχεία ή η αυγή, να αγοράσει αυγή ο Νέστορας. Ο Νέστορας μας ακούει, να αγοράσει και τον ευχαριστούμε που μας ακούει.
1: Θα είναι και ο Γιάννης αγοράσει... Μπουλέκος για το ιδιωτικό χρόνο τη Δευτέρα.
0: Βεβαίως.
1: Θα είναι και η Δούρου την Τρίτη εδώ, 11 η ώρα πάλι. Αλλά...
0: Κατατίθεται πρόταση
1: νόμου.
0: Ας αγοράσει αυγή να πάρει μια προγεύση. Και από εβδομάδα θα είναι όλα στον αέρα. Και επίσης μπορεί ο καθένας να επισκέπτεται το Facebook του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ στο Facebook. Πατά ΣΥΡΙΖΑ και
1: υπάρχει
0: και ένα Facebook.
1: Καινούργιο.
0: Υπάρχει και ένα, το οποίο έρχεται την Τρίτη.
1: Δοκιμαστικά.
0: Νομίζω ότι εντός της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε ένα ολόφρεσκο καινούργιο site, το οποίο θα είναι, δηλαδή είναι εσωτερική παραγωγή του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κόστησε και κάτι ιδιαίτερο. Ξέρετε, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ προσέχει το τελευταίο ευρώ που το ξοδεύει.
1: Εντάξει, υπάρχουν και εταιρείες.
0: Οπότε όσοι μπορούμε, βοηθάμε. Ναι, δεν είναι. Η τεχνογνωσία, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο είναι κοινόχρηστο. Η δημιουργία της ψευδέστησης προνομίας δικαιώματος πρόσβασης στη τεχνολογία έχει καταρρεύσει από τη στιγμή που ένα 16χρονο μπορεί με το AI να φτιάξει ένα ολόκληρο υποσύστημα
1: πληροφορικής.
0: Το νέο site θα είναι πιο όμορφο, πιο λειτουργικό. Ο κώδικας του θα είναι απόλυτα συμβατός και κατά πρώτο λόγο με τα κινητά τηλέφωνα, γιατί από εκεί ενημερώνει το κόσμος. Θα είναι ένα site όπως όλα τα sites, λειτουργικό, με μηχανή αναζήτησης, με πάρα πολύ πλούσια θεματολογία. Εκεί θα αναρτώνται όλα, δηλαδή στο siriza.gr. Και τώρα όμως έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ το υφιστάμενο site. Μπορούν να μπαίνουν siriza.gr, στο Facebook του Siriza, στο Facebook του Siriza, κανονικά. Στο αυγή.gr, στο κόκκινο.gr. Άρα ο Νέστορας και όλοι όσες και όλες όσοι μας ακούνε μπορούν να βρίσκουν την πληροφορία. Απλά να κλείνουν μισή ώρα την τηλεόραση, να κλείνουν μισή ώρα την τηλεόραση και να διαβάζουν την άλλη άποψη.
1: Μισό λεπτό τώρα. Στο site, εγώ δεν θέλω να είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω να ανακατευτώ με την πολιτική. Είμαι αγρότης όμως και ξέρω. Μπορώ να κάνω μια πρόταση στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Βεβαίως, υπάρχει ειδική θηρίδα.
1: Ή πρέπει να βρω τον τομεάρχη.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δηλαδή, ως πολίτης μπορώ να κάνω πολιτική.
0: Κύριε Βούλγαρη, ξέρετε τι άλλαξε στην καινούργια περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Καταργήθηκε αυτή η πυραμιδική γραφειοκρατία. Είναι ένα οριζόντιο σχήμα, φανταστείτε, μια διαρκή κυκλική ροή της πληροφορίας και της πολιτικής. Βουλή, κόμμα, κοινωνία, όλοι μαζί. Θα μπαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Άρα, εγώ μπορώ να προτείνω κάτι για τον πρωτογενή τομέα.
0: Μα ένα από του που αλλάζουμε το site είναι γιατί.
1: Δηλαδή, στη Λέσβο είδατε τι έγινε χθες.
0: Προφανώς. Δημιουργούμε ένα φόρουμ διαλόγου, στο οποίο μπορεί επωνύμως, όχι ανωνύμως, το ψευδόνυμα, όχι ξέρω εγώ, Παπάκι Χαλαρό και Ρόδο Μυρωδάτο, θα μπαίνει με το όνομά του ο καθένας και θα υπάρχει τηλέφωνο.
1: Μπορεί να έχει
0: θα
1: μια
0: αφήνει
1: πρόταση...
0: σε μια ασφαλή θηρίδα, ασφαλή θηρίδα το προσωπικό του τηλέφωνο για να μας δίνει και ρεπορτάζ ενδεχομένως. Και αυτό με την κυκλικότητα της προφορίας θα φτάνει και σε εσάς για να το ερευνάτε, σαν κόκκινο και σαν αυγή. Και σε εμάς που θα πηγαίνει στην κοινοβουλευτική ομάδα, ώστε ο πολίτης πια να είναι σε άμεση επαφή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Η πρότασή του και η φωνή του να φτάνουν μέσα σε ένα 24ωρο στη Βουλή, και όχι μετά από 2 μήνες, 3, ή στην αρμόδια επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, στο τμήμα που θα επεξεργαστεί νομοτεχνικά. Έτσι, ένα θέμα, δεν είναι όλα τα θέματα απλά, ούτε γίνονται επειδή το σκεφτήκαμε. Πρέπει να πατάνε και πάνω σε κανόνες δημοσιονομικούς και κοινή λογική.
1: Στο κομμάτι της επικοινωνίας, μπορώ εγώ να πω ότι πώς μπορώ να βοηθήσω ή να γίνω μέλος του.
0: Βέβαια, υπάρχει ειδική κατηγορία εθελοντισμού.
1: Για να με βρείτε να βοηθήσω.
0: Υπάρχει ειδική κατηγορία εθελοντισμού. Για τα μέλη και για φίλους. Δεν θέλω να είμαι μέλος για κάποιο λόγο. Και τι θα πει, άποψη μου μετράει λιγότερο.
1: Ναι, αυτό
0: λέω. Δηλαδή, εγώ είμαι μέλος όμως ο φως και ο διπλανών στο καφετέρια είναι κουτός.
1: Μπορεί ένας πυροσβέστης να μην θέλει ο άνθρωπος.
0: Για λόγους αρχής. Καταρχάς, μέχρι να πέσει ο Μητσοτάκης 7 μήνες. Θα φοβάται ο άνθρωπος μην τον επάνε στο λιμενικό από την πυροσβεστική. Δεν κολώνουν. Αυτοί δεν ψηφίζουν αντιπρόεδρο τη Βουλή. Εκεί θα κολλήσουν. Να μην φοβάται ο κόσμος. Θα μπαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ σε ειδική θηρίδα, θα λέει την άποψή του και θα τη βλέπει ενδεχομένως και με τη social media του κόμματος την ίδια μέρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κύριε Βούλγαρη, μπορεί να μίκρινε, αλλά τώρα ξαναμεγαλώνει και να είστε βέβαιος και εσείς και ακροατές και ακροάτριες. Ότι σε 4-5 μήνες θα είναι success story για όλη την Ευρώπη το παράδειγμα της αριστεράς που αναγεννάται. Έχουμε την καλύτερη εκπροσώπηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Πείτε μου ποιος άλλος έχει σηκώσει τα θέματα που έχει σηκώσει ο Κώστας Αρβανίτσης με την ομάδα του επάνω, με την Έλληνα την Κουντουρά κλπ. Στην Ευρωβουλή. Πείτε μου πώς εξηγείται το φαινόμενο να έχουν φύγει τόσοι στη σφαίρα του προθαλάμου που είπα νωρίτερα, της ανεξαρτησίας. Η ανεξαρτησία είναι κάτι σαν το Φερετζέ. Μετακόμισαν λίγο φόρες σαν μπούρκα στο Ιράν και θα ξαναγυρίσουν εδώ με ευρωπαϊκά ρούχα σε άλλη μορφή. Θα μεταστοιχειωθούν. Πείτε μου, ποιο κόμμα είχε 7 στους 10 πρώτους βουλευτές σε παραγωγικότητα όλο το καλοκαίρι? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Μείνανε 10. Και έχουν τις 7 στις 10 θέσεις.
1: Νομίζω και με κλειστή τη Βουλή είχατε κάνει.
0: Βεβαίως, δεν σταματήσαμε εμείς καθόλου. Δεν σταματήσαμε καθόλου.
1: Είπαμε αυτά,
0: να σταματάει κάτι.
1: Και για την ακρίβεια θέλω να μας πείτε κάτι. Από το χωράφι στο ράφι. Γιατί υπάρχουν και σούπερ μαρκετάδες που κάνουν μία οίκε, που εμφανίζουν ότι αγοράζουν φθηνά, πουλάνε ακριβά και υπάρχει κι άλλη μία εταιρεία που έχει το κτίριο στην ιδιοκτησία της και έρχεται και σου λέει: πληρώνω 20.000 το μήνα νίκη, δεν μπορώ τι να κάνω. Και επί της ουσίας είναι ο ίδιος με άλλες εταιρείες.
0: Ναι.
1: Εκεί τι κάνετε?
0: Να σου πω. Η ακρίβεια, γιατί έχουμε καταθέσει νομοσχέδιο γι' αυτό. Το οποίο θα επικαιροποιήσουμε και θα επανακαταθέσουμε και στην ΕΘ υπόψη του κόλμου, όμως τον πυρήνα του δεν αλλάζει.

0: Γιατί ξέρετε τι συμβαίνει εδώ. Υπάρχουν 1.600 αγαθά σχετιζόμενα με τη διαβίωση, την αξιοπρεπή διαβίωση του ανθρώπου. Και κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά την Ελλάδα. Δεν είναι κάτι καινοτόμο, δεν το σκέφτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτά τα 1.600 αγαθά θα υπάρχει πλαφόν. Δεν μιλάμε για τα αγαθά πολυτελείας. Όχι. Αλλά δεν μπορεί να μην υπάρχει πλαφόν στην ενέργεια. Η ενέργεια, ξέρετε, είναι ένα πράγμα το οποίο το παράγει συνταγματικά, δε αν το δείτε, και φυσικοί πόροι ανήκουν όλοι στο δημόσιο, έτσι. Ναι. Εκχωρούνται στους ιδιώτες. Ναι. Ακόμα και ο ήλιος πέρασε για το νερό. Όλα αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει και το υπόγειο και το υπέργειο. Τα περιγράφει αυτά όλα για τους ορυκτούς πόρους. Όταν λοιπόν κάποιος έχει στην αγορά ενέργεια το προνόμιο να διαμορφώνει την ακριβότερη χοντρική αγορά στο ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας σε μερίσια βάση 40-50% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και να προσθέτει και το κέρδος του και όλο αυτό να ακούγεται και να μοιάζει και να είναι σαν κάτι 75% κέρδος που δεν το δίνει ούτε ο τζόγος 75% κέρδος. Μιλάμε ότι η Gaz de France Suez στη Γαλλία πανηγυρίζει αν πιάσει 4% απόδοση. Δεν διαβάζεται, λέει, πάρτε, λέει, blue chip συμμετοχές. Αποδίδουν 3% το χρόνο, αλλά για πάντα. Δεν τα χάνεις ποτέ. Πάρε τράπεζα της Ελλάδας, λέγανε παλιά. Και εμείς τι κάναμε, την Ελλάδα τράπεζα για αυτούς. Δηλαδή δημοσία δαπάνη αυτή οικονομάρει 75%. Τελείωσε πανηγύρι, 5%. Τώρα στο καύσιμο, στο δηληστήριο, προφανώς 5%. 5%. Στο σούπερ μάρκετ θα κλείσουν ενδιάμεση. Αυτά είναι ορισμός της τριγωνικής και τετραγωνικής συναλλαγής. Έρχεται ένα σούπερ μάρκετ και από το χωράφι έχει στήσει 4 ενδιάμεσους, οι οποίοι τα λεφτά φεύγουν όπως είναι. Είναι και πολλές φορές έχουν έδρα εδώ για την άσκηση δραστηριότητας και είναι που καταστήματα του Λίχτενστάιν, της Ανδώρας, των Ίσον Μαν, ξέρετε, διάφορα πίθανα μέρη σχετικά και σχετιζόμενα με την Ευρωπαϊκή Ένωση εμέσως ή αμέσως και μεσολαβούν ξαφνικά για ένα κιλό πατάτες, 5 και πουλάει την πατάτα ο άλλο στο χωράφι 25 λεπτά. Και την αγοράζετε ένα 20. Τέλειωσε αυτό το παραμύθι.
1: Ωραία. Και έρχεται λοιπόν, το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και λέει πρώτον που θα βρείτε τα λεφτά.
0: Ένα. Λεφτά. Τα κλεμμένα.
1: Για να κάνετε την κοινωνική πολιτική. Και δεύτερον, αν μειώσετε ειδικό φόρο, αν μειώσετε ΦΠΑ, εάν, από πού θα έχει έσοδα το κράτος.
0: Από αυτό ακριβώς το μηχανισμό. Αν εσείς κύριε Βούλγαρη σήμερα εργάζεστε και παίρνετε ένα χι ποσόν. Και από αυτό το χι ποσόν σας μένει διαθέσιμο στο τέλος του μήνα το ποσό, ας πούμε, των 400 ευρώ. Για να βγείτε, να πιείτε, να φάτε, να διασκεδάσετε, να ψωνίσετε. Τώρα μιλάμε για την ελίτ του 30%. Το 70% δεν σκέφτεται καν να βγει, να διασκεδάσει, να φάει, να πιει στην Ελλάδα του Μητσοτάκη. Αλλά λέμε τώρα ότι εσείς είστε ένας κατατριωμένος δημοσιογράφος και έχετε το δικαίωμα να έχετε 400 ευρώ δημοσιονομικό χώρο στο νοικοκυριό σας για να βγείτε. Αν αυτός ο χώρος γίνει 800 ευρώ, θα τα πάτε στην Ελβετία ή θα τα φάτε στην αγορά?
1: Στην αγορά, βέβαια.
0: Άρα το κράτος θα εισπράξει και ειδικό φόρο κατανάλωσης, το μειωμένο, αλλά από περισσότερο, από μεγαλύτερη πίτα και ΦΠΑ. Θα εισπράξει.
1: Θα εισπράξει, βέβαια.
0: Πού πάνε τα λεφτά, λοιπόν?
1: Μα και ο...
0: Δεν είναι δαπάνη, λοιπόν.
1: Μα και οι συντάξεις, ο παππούς, πού τα πήγε τα λεφτά?
0: Μπράβο. Στα εγγόνια του, το εγγόνι του που σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη. Καταλάβατε. Δηλαδή εδώ τι γίνεται. Εμείς έχουμε μια άλλη αντίληψη ότι το χρήμα πρέπει να γυρίζει στην αγορά, στους εμπόρους, στους επαγγελματίες. Αλλά τι να γυρίσει αν δεν υπάρχει? Το μη υπάρχον δεν μπορεί να κινηθεί. Μόνο το υπαρκτό κινείται και αν το σπρώξεις. Άρα λοιπόν, αυξάνουμε τα χρήματα για την κοινωνία χωρίς να υπονομεύουμε τα δημοσία έσοδα. Απλώς τι καταργούμε? Τη λαιλασία. Αυτή την ώρα με 5% φόρο μερίσματος σε 1.500 αφημοί που έχουν 3,8 δις κέρδη, κύριε Βουλγαρή. Αυτό λέγεται λαιλασία. Όχι, θα πληρώσουν 15. Και αυτά τα 400 εκατομμύρια που θα εισπράξουμε παραπάνω αρκούν για να δώσουμε 13ο μισθό, ας πούμε, στους δημοσιοπαλλήλους. Λέω ένα παράδειγμα. Ναι. Είναι τυχαία τα παραδείγματα.
1: Ναι, γιατί αν υπάρξει...
0: Τα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μπορεί να φτιάξουμε 2 οικολογικά νοσοκομεία.
1: Ναι, ναι.
0: 2 οικολογικά νοσοκομεία.
1: Σταματάνε το οικολογικό φάρμακο.
0: Βεβαίως το κόψανε. Μα, γι' αυτό σου λένε ότι πέφτουν οι σοβάδες κάθε μέρα. Καμιά φορά λένε, ξέρετε τι ζούμε. Λένε, α, ο Πολάκης είναι τοξικός, α, ο Πολάκης είναι εκείνο, α, ο Πολάκης το άλλο. Αλήθεια λέει. Αυτό με νοιάζει. Δεν με νοιάζει πόσο λέει. Αλήθεια λέει. Έλεγε. Να τα πάρουμε τη σειρά. Έλεγε του Γεωργιάδη, με τους χαρακτηρισμούς που συνοδεύουν τη ρητορική του Παύλου, έλεγε για παράδειγμα ότι πρακτικά είσαι απατεώνας, γιατί πας στα Φιλετρά να φτιάξεις ένα θερμοκέλυφο, μια θερμοπρόσωψη και 15 κουφώματα και τα χρόνια σε ένα 700. Που είναι ένα έργο των 100.000 ευρώ, 150.000 ευρώ. Πάνε, το δίνουνε, Έρχεται ο εργολάβος.

0: λάθος. Αυτό είναι πραγματικό περιστατικό. Αν πάτε στα φιλετρά, το δείτε. Έχουν νέο κέντρο υγείας. Έρχεται ο εργολάβος και λέει: ο ίδιος εργολάβος που είχε στήσει τη δουλειά να πάρουν και τη μίζα όλοι. Ναι. Και λέει: τι λέτε, ρε παιδιά, τρελαθήκατε αυτό. Πας και ο φέρος σκελετός θα πέσει. Ναι. Τι θερμοκέλυφο, τι θερμοπρόσωψη μου λέτε. Αυτό δεν είναι γκρέμισμα και τίσιμο. Ναι. Και τελικά αποκτήσανε νέο κέντρο υγείας με ένα 700. Δηλαδή αυτό που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, που έλεγε ο Πολάκης. Άρα λοιπόν, τώρα που πέφτουν οι σοβάδες στα νοσοκομεία με αυτή την τεράστια υποδομή που λέει ο Γεωργιάδης ότι έχει δημιουργήσει άλλος από εκεί. Άλλος από εκεί που πρέπει να πάρει ένα αεροπλάνο και να φύγει να ησυχάσει η χώρα και η δημόσια αστική. Έρχεται λοιπόν αυτή τη στιγμή και λέει: τα νοσοκομεία μας είναι σούπερ, τα ζηλεύει τη Νέα Υόρκη, τα ζηλεύει η Γερμανία, τα ζηλεύουν όλοι. Και πα ή στο τάδε νοσοκομείο, να μην πούμε όνομα τώρα, και σου πέφτει στο βάσο κεφάλι. Στο θάλαμο, δηλαδή γελά από τα νεύρα μου. Ξέρετε κύριε Βούλγαρη, τι θα πει να πηγαίνει σε δημόσιο νοσοκομείο, να γίνει καλά γιατί σε πονάει το χέρι σου και να σπάσει το κεφάλι από σοβά.
1: Καλά, εδώ δίνει σε ιδιωτική εταιρεία τώρα να.
0: Κύριε Βούλγαρη, με το ΣΥΡΙΖΑ να καταλάβει ο κόσμος ότι θα πάνε λεφτά στην υγεία. Να το πούμε και αυτό, έχουμε μισό λεπτό ακόμα.
1: Μισό λεπτό.
0: Ακούστε. Να το καταλάβει ο κόσμος. Να το καταλάβει ο κόσμος. Θα διπλασιαστούν οι μισθοί των υγειονομικών όπως και να έχει. Αλλιώς σε 3 χρόνια δεν θα πάρει το γιατρός ούτε νοσηλευτής και νοσηλεύτρια σε αυτή τη χώρα. Δεν θα υπάρχουν, φεύγουν. Δαγκώνουν το διαβατήριο και φεύγουν. Εγώ έχω παιδί που έχει φύγει στο εξωτερικό. Γιατί το θεωρούσε κοροϊδία για την επιστήμη του να βγάζει αυτά που βγάζει. Και πήγε και βγάζει τα δεκαπλάσια. Ποιο είναι το θέμα, προσέξτε. Τα κτίρια όχι μόνο θα αναγεννηθούν με πραγματικές τιμές, αλλά και θα επενδύσουμε σε νέα ογκολογικά και παιδιατρικά νοσοκομεία. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Δεν έχουμε, αλλά έτσι. Θέλω να διαβάσω 2 μηνύματα. Λέει η Διάνα, δεν μπορώ να ακούω άλλο που θα βρει τα λεφτά. Μεγαλύτερη κοροϊδία δεν υπάρχει. Έχουν φάει και τα πόμολα και τους προύχοντες υπάρχουν λεφτά. Αλλά για το λαό, όχι. Αύξηση μισθών, να κινηθεί η αγορά. Μια χαρά να βρεθούν τα λεφτά. Καλημέρα. Λοιπόν, και η Γεωργία λέει αυτά που ακούμε από τον κύριο Παναγιωτόπουλο είναι πολύ σημαντικά. Μας γεμίζουν αισιοδοξία, αλλά πρέπει να βγείτε στον κόσμο.
0: Αυτό θα κάνουμε. Από τη δεύτερη ξεκινάμε.
1: Λοιπόν.
0: Και με τη συλλογική μας ηγεσία θα είμαστε στον κόσμο με τρόπο διακριτό και σημαντικό και ηχηρό. Τέρμα ο σιγαστήρας, κύριε Βούλγαρη. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επέστρεψε και θα του στοιχιώνει αυτού.
1: Ευχαριστώ.
0: Θα του στοιχιώνει από την Ανατολή του ήλιου μέχρι τη Δύση και όλο το βράδυ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος θα είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας, εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Από τον Βαγγέλη Δοξαρά, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Γεια σου Μάρκο με τους παινιές σου.
1: Δέκατο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου, 26 με 29 Αυγούστου, στη σειρά του Μάρκου Βαμβακάρη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 12. Το κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Οξύτατη κριτική στην ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης ασκεί ο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος μιλώντας στο κόκκινο, επισημένοντας ότι οι καταναλωτές πληρώνουν ήδη διπλάσια τιμή από την Ευρώπη για το ρεύμα. Παράλληλα, κατήγγειλε την κυβερνητική πολιτική για την αποθήκευση ενέργειας, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση πέταξε το έργο για την παραγωγή μπαταριών από το Ταμείο Ανάκαμψης και ότι στη συνέχεια τουρκικός όμιλος επένδυσε στον τομέα, αποκτώντας, όπως είπε, οριακά μονοπόλιο. Ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος επέκρινε και τα νέα κονδύλια για την κατασκευή μονάδων απεθήκευσης ενέργειας μέσω της ρήτρας διαφυγής, διερωτώμενος χαρακτηριστικά: θα γεμίσουμε μπαταρίες, αυτό θα είναι η ανάπτυξη. Με την κυβέρνηση να επενδύει πολιτικά στην ατζέντα των εξοπλισμών, προχωράει η ασπίδα του Αχιλλέα με το συνολικό κόστος των νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων να ανέρχεται στα 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, περίπου 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ κατευθύνονται στον αντιαεροπορικό και αντιντρόουν θόλο, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται να υπογραφεί η σχετική συμφωνία με το Ισραήλ. Στέγη με το ζόρι για νεοδιόριστους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, καταγγελεί Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Πειραιά εν ώψη της έναρξης της σχολικής χρονιάς. Όπως επισημαίνει η ΕΛΜΕ, η ακρίβεια στα ύψη και τα υψηλά ενίκια σε συνδυασμό με μισθούς 800 ευρώ για τους νεοδιόριστους και 950 για τους αναπληρωτές δημιουργούν συνθήκες κυριολεκτικά εξαθλίωσης. Η ΕΛΜΕ απευθύνει έκκληση για σπίτια προς ενοικίαση, αλλά και για προσωρινή φιλοξενία εκπαιδευτικών μέχρι να βρουν μόνιμη κατοικία. Οι αγρότες ζεσταίνουν τα τρακτέρ εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με το βλέμμα στις κυβερνητικές εξαγγελίες για τον πρωτογενή τομέα. Το Σάββατο στα Μάλγαρα πραγματοποιείται πανελλαδική σύσκεψη αγροτικών συλλόγων και

0: Αναλυθούν τα επόμενα βήματα και η στάση του αγροτικού κόσμου εν ώψη της ΔΕΘ. Σε απόγνωση βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο, αντιδρώντας τους κυβερνητικούς χειρισμούς για τον αυθόδη πυρετό και τις μαζικές θανατώσεις των ζώων τους. Με δυναμικές διαμαρτυρίες απέτρεψαν προσωρινά τις θανατώσεις, ενώ επισημαίνουν ότι οι κυβερνητικές υποσχέσεις από τις αρχές του καλοκαιριού παραμένουν ανεκπλήρωτες. Νέο ραντεβού ορίστηκε για τις 6 Σεπτεμβρίου με τους κτηνοτρόφους να κατηγορούν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι δεν τους στηρίζει ουσιαστικά και να αναμένουν νέες προτάσεις. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα. Η κηδεία θα γίνει με δαπάνη του Δήμου Αγίας Βαρβάρας. Χάος στην τηλεματική του ΟΑΣΑ για δεύτερη μέρα. Εκτός λειτουργίας παραμένουν τα ψηφιακά ταμπλό στις τάσεις, η εφαρμογή ΟΑΣΑ Telematics και η ιστοσελίδα του οργανισμού, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς ενημέρωση για τα δρομολόγια και το χρόνο αύξησης λεωφορείων και τρόλεϊ. Σε κατάσταση συναγερμού, σήμερα η Κρήτη, η Ρόδος και η Κάρπαθος με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται επίσης στα νησιά του Ιωνίου, τη Θεσπρωτεία, την Πρέβεζα, τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, τις Κυκλάδες, την Κάλυμνο και την Κο. Διεθνής επικαιρότητα. Σταματούν οι επιχειρήσεις διάσωσης σε Νεπάλ και Κίνα, καθώς υπερχειλίζει η τεχνητή λίμνη που σχηματίστηκε μετά τις καταστροφικές κατολισθήσεις στα σύνορα των δύο χωρών, με τις αρχές να φοβούνται νέο κύμα πλημμυρών. Ο απολογισμός της καταστροφής ανέρχεται σε τουλάχιστον 472 νεκρούς, ενώ περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι αγνοούνται. Στο Νεπάλ, περίπου 100 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι σε υπόγεια σύραγγα, ενώ οι διασώσεις ανεστάλησαν και οι κάτοικοι απομακρύνονται προς ασφαλέστερα σημεία. Στο Θιβέτ, οι κινέζικες αρχές ανέστειλαν επίσης τις επιχειρήσεις, καθώς το νερό άρχισε να υπερχειλίζει προς το συνοριακό πέρασμα Γκυρόγκ. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο βασιλιάς της Νορβηγίας Χάραλντ. Η είδηση επιβεβαιώθηκε από τις νορβηγικές αρχές. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στις 2 το μεσημέρι, κληρώσεις για τη League Phase του Europa και του Conference League. Ο Ολυμπιακός και ο Όφη θα μάθουν τους αντιπάλους τους στο Europa, ενώ ο Παναθηναϊκός στο Conference League.
1: Ο καιρός.
0: Συνεχίζεται και σήμερα η έντονη ζέστη, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους στους 39 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς.

0: ο καιρός.
1: Συνεχίζεται και σήμερα η έντονη ζέστη με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους στους 39 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς.

0: ο καιρός.
1: Συνεχίζεται και σήμερα η έντονη ζέστη με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους στους 39 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς.

και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Ολολύπης αργεί στη δουλειά, στο δωμάτιο μέσα βαριέμαι. Πάλι έπεσα από τα σκαλιά για να ξεχνιέμαι. Μου είχες πει

Ξέρω κάνεις ό,τι μπορείς, προσπαθείς κι όμως δεν φτάνεις. Μου πες γίνε μπαμπάς και θα δεις τι θα κάνεις. Μη σε νοιάζει, είναι όλα καλά. Είμαι καλά, μα δεν είμαι εντάξει. Δεν θα ξέρεις για μένα πολλά, μα θα έχω αλλάξει.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
6: Η ώρα είναι μία.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Τουρκική πρόκληση στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, καθώς τουρκικό μη επανδρομένο ντρόουν πέταξε κοντά στην περιοχή του αεροδρομίου χωρίς να έχει καταθέσει σχέδιο πτήσης. Η ελληνική πολεμική αεροπορία αντέδρασε απογειώνοντας δύο F-16 για την αναγνώριση και αναχέτησή του. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το τουρκικό ντρόουν είχε προηγουμένως παραβιάσει το FIR Αθηνών και τον Εθνικό Εναέριο Χώρο. Νομική προσφυγή κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη προαναγγέλει η βουλεύτρια επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα μετά τις αναφορές του περί κρεμάλων και άνω και κάτω πλατείας. Σε ανάρτησή της η Έλενα Ακρίτα κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη για ασύστολα ψεύδι και τον καλεί να υποδείξει που έχει γράψει για κρεμάλες ή έχει παροτρύνει σε πράξεις βίας, ζητώντας του να ανασκευάσει το συκοφαντικό του ψεύδος. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για κατάφορη συκοφαντία και ότι επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να δικαιολογήσει τον μπλόκο της Νέας Δημοκρατίας στην υποψηφιότητα της Έλληνας Ακρίτα για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Ολοκληρωμένη πρόταση για το ιδιωτικό χρέος καταθέτει τη Δευτέρα στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλώντας στο κόκκινο, εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του κόμματος Γιώργος Παναγιωτόπουλος προανήγγειλε μια πρόταση που θα εκπλήξει, θέτοντας το δήλωμα «Ή ο λαός ή τα κοράκια». Ο ίδιος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης με αιχμή την αποθήκευση ενέργειας. Κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση πέταξε το έργο για την παραγωγή μπαταριών από το Ταμείο Ανάκαμψης και ότι στη συνέχεια τουρκικός όμιλος επένδυσε στον τομέα αποκτώντας οριακά μονοπόλιο. Παράλληλα έθεσε το ζήτημα των αναγκών των νέων υποδομών σε νερό και των συνοπιών τους για το περιβάλλον. Θα γεμίσουμε μπαταρίες. Αυτό θα είναι ανάπτυξη, διερωτήθηκε χαρακτηριστικά. Στέγη με το ζόρι για νεοδιόριστους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς καταγγέλει η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Πειραιά εν ώψη της έναρξης της σχολικής χρονιάς. Όπως επισημαίνει, η ακρίβεια στα ύψη και τα υψηλά ενίκια σε συνδυασμό με μισθούς 800 ευρώ για τους νεοδιόριστους και 950 για τους αναπληρωτές δημιουργούν συνθήκες κυριολεκτικά εξαθλίωσης. Η ΕΛΜΕ Πειραιά απευθύνει έκκληση για σπίτια προς ενοικίαση αλλά και για προσωρινή φιλοξενία εκπαιδευτικών. Οι αγρότες ζεσταίνουν τα τρακτέρ εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με το βλέμμα στις κυβερνητικές εξαγγελίες για τον πρωτογενή τομέα. Το Σάββατο στα Μάλγαρα πραγματοποιείται πανελλαδική σύσκεψη αγροτικών συλλόγων και οργανώσεων όπου αναμένεται να καθοριστούν τα επόμενα βήματα και η στάση του αγροτικού κόσμου εν ώψη της ΔΕΘ. Χάος στην τηλεματική του ΟΑΣΑ για δεύτερη ημέρα. Εκτός λειτουργίας παραμένουν τα ψηφιακά ταμπλό στις τάσεις, η εφαρμογή ΟΑΣΑ Telematics και η ιστοσελίδα του οργανισμού, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς ενημέρωση για τα δρομολόγια και τον χρόνο άφιξης λεωφορείων και τρόλεϊ. Σε κατάσταση συναγερμού σήμερα η Κρήτη, η Ρόδος και η Κάρπαθος με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται επίσης στα νησιά του Ιωνίου, τη Θεσπρωτεία, την Πρέβεζα, τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, τη Κυκλάδη, την Κάλυμνο και την Κο. Διεθνής επικαιρότητα. Σταματούν οι επιχειρήσεις διάσωσης σε Νεπάλ και Κίνα, καθώς υπερχειλίζει η τεχνητή λίμνη που σχηματίστηκε μετά τις καταστροφικές κατολισθήσεις στα σύνορα των δύο χωρών, με τις αρχές να φοβούνται νέο κύμα πλημμυρών. Ο απολογισμός της καταστροφής ανέρχεται σε τουλάχιστον 472 νεκρούς, ενώ περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι αγνοούνται. Στο Νεπάλ, περίπου 100 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι σε υπόγεια σύραγγα, ενώ οι διασώστες ανεστάλησαν και οι κάτοικοι απομακρύνονται προς ασφαλέστερα σημεία. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ελλάδας Μπάσκετ ρίχνεται σήμερα στη μάχη του δεύτερου γύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου, αντιμετωπίζοντας την Ουκρανία στις 7 το απόγευμα στη Ρίγα. Η ελληνική ομάδα βρίσκεται στο 3-3 και χρειάζεται τη νίκη για να μείνει σε τροχιά πρόκρισης. Την Κυριακή ακολουθεί το κρίσιμο παιχνίδι με την Ισπανία στην Αθήνα.
0: Ο καιρός.
1: Συνεχίζεται και σήμερα η έντονη ζέστη με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους στους 39 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Θεόφιλο Συχλετίδη.
0: στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας κυρία Κρήτα, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη, τον Παύλο μας κυρία Κρήτα. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Μικρές αλήθειες, μεγάλα ψέματα. Και έχει μια πολύ ωραία φωτογραφία του Κολάμπια και λέει προεκλογική πρόβα εν ώψη ΔΕΒ στα εγγένεια του Μετρού Καλαμαριάς. Πάντως είπε και μικρές αλήθειες, ε! Να το παραδεχτούμε κι αυτό. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Ανδρουλάκης για κόκκινα δάνεια. Με το Πασόκ το πάρτι κερδοσκοπίας των φαντς τελειώνει. Βέβαια έτσι, γιατί το Πασόκ δεν έχει εξαρτήσεις. Δεν είναι σαν τη Νέα Δημοκρατία που την έχουν αγοράσει τα φαντς, δεν χρωστάει πουθενά και θα λύσει το θέμα με τα φαντς. Ριζοσπάστης. Αυξήσεις φωτιά για τον λαό. Ρεκόρ κερδών για τους ομίλους. Αυτό είναι για τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος. Το είπαμε αυτό. Εκεί 15-19 χειρότερη κυβέρνηση που είχε ποτέ η Ελλάδα. Απογευματινή. 5,3 δις ευρώ για φθηνή στέγη, νέα εξοικονομώ και συγκοινωνίες. Ζεστό χρήμα από το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο προς την Ελλάδα. Έχει δουλειές η Κοβέση τα επόμενα χρόνια. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Το λέω, ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Θυμάστε, παλιά ήμασταν πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Μετά ο Τσίπρας έκανε τη συμφωνία των Πρεσπών, έγινε πρωτεύουσα των Βαλκανίων τα Σκόπια, ενώ τώρα θα ξαναγίνει Θεσσαλονίκη. Καθημερινή. Ώρα υπογραφών για την Ασπίδα. Τη Δευτέρα στο Τελ Αβίβ. Το κόστος, λέει αυτό που θα το πληρώσουμε εμείς τους Ισραηλινούς, φτάνει τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ και αν κατάλαβα καλά, οι Ισραηλοί θα μας δώσουν ένα σύστημα το οποίο θα συντονίζει τους δικούς μας πάτριο. Έτσι, 3,1 δις. Και λέει θα μας δώσουν, λέει, και το λογισμικό για να βλέπουμε και εμείς τι γίνεται, έτσι, όχι όπως με το Πρίτατορ που δεν το είχαμε. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Ξανά στη μάχη για έβρεση κατοικίας η εκπαιδευτική σε τουριστικές περιοχές. Τώρα αυτό είναι θέμα. Δηλαδή, πας ρε φίλε 27, 28, 29 Αυγούστου να παρουσιαστείς στο σχολείο από Δευτέρα. Okay. Σε τουριστική περιοχή. Άρα, σκηνάκι, μπανάκι, εκεί, ωραία. Ντουζάκι, ας πούμε, εκεί πέρα στο beach bar. Λοιπόν, εντάξει τώρα, τι σπίτι πας να βρεις, αν είναι δυνατόν. Από Οκτώβρη, Νοέμβρη. Ελεύθερος τύπος. Εξοικονομώ μαμούθ. 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Νέα από την Κομισιόν στο Ελληνικό Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα. Είδες, θα σκυλιάσει η Κοβέση. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Στηρίζει ακρίτα. Το Πασόκ συντάχθηκε με τη Συμμαχία της Τοξικότητας. Το Πασόκ δηλαδή θα ψηφίσει την ακρίτα για αντιπρόεδρο της Βουλής. Άννα Διαμαντοπούλου, τίποτα δεν ελέγχουμε. Τίποτα. Τα νέα. Ευρωπαϊκό πακέτο για σπίτι, αυτοκίνητα, νοικοκυριά και μικρομεσαίους. Αυτό λοιπόν το έχει τώρα απογευματινή πρώτο θέμα. Η καθημερινή δεν το έχει. Ελεύθερος τύπος πρώτο θέμα. Τα νέα πρώτο θέμα. Έτσι, καταλάβατε. Δεύτερο θέμα στα νέα. Όλες οι γενιές της Χαριλάου Τρικούπη στο Σεράφιο. Που χθες παρουσίασε ο Ανδρουλάκης κάτι προτάσεις για τα φαντς. Έτσι, εκεί ήταν όλες οι γενιές. Δημοκρατία. Ρύθμιση δώρο για βιομήχανο στη γειτονιά του Κολάμπια. Αυτό είναι τώρα με το νέο χωραταξικό του Παπασταύρου. Εκεί για την Τίνο, αυτό εννοούμε, που έχει το σπίτι εκεί μεσοτυχία με τον άλλον, πώς το λένε, εκεί από τις Ζήμες, ο Κολάμπια. Ένας βιομήχανος λέει θέλει να κάνει πολυτελή ρισόρτ σε μεγάλη έκταση στην Τίνο και το βάλαμε μέσα στο χωροταξικό. Γιατί, όπως λέμε, με κοπανιστό αέρα δεν έρχεται η ανάπτυξη. Δεύτερο θέμα στη Δημοκρατία. Θεσσαλονίκη. Ναυάγησε η απόβαση. Προεκλογικό σοου χωρίς θεατές στο μετρό. Όχι και δεν υπήρχαν θεατές. Ήθη. Και όλοι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας πήγαν. Εστία. Ώρες εθνικής ευθύνης για την κυριαρχία μας στο Αιγαίο. Η πρέσβη στον ΗΠΑ του Τραμπ
να πάρει θέση αντί να τη γνωρίζουμε για την κοσμική της ζωή. Για την Κίμπερ λένε αυτό, ε. Και Εθνικός Κήρυκας, αφιέρωμα στο Associated Press για τη Φανουρόπιτα και τον Άγιο Φανούριο. Τι πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, την καλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα που είχε η Νέα Δημοκρατία το 1974, την καλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα που είχε Ελληνικό Κόμμα γενικώς, που πραγματικά έχει αναβαθμίσει τον κοινοβουλευτισμό στην Ελλάδα μας και έρχονται και από άλλες χώρες, είδατε ήρθε άλλη από την Αγγλία, για να δουν πώς τα καταφέραμε εδώ στην Ελλάδα μας μόλις 7 χρόνια μετά το τέλος του μαδουρισμού, κατσαπλιαδισμού, κοινοβουλευτικού κατσαπλιαδισμού. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτε, Ανεψιά Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράν τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας γιατί δεν θα ψηφίσουν για πέμπτη αντιπρόεδρο της Βουλής αυτή τη ζάμπλουτη, τη μαδούρα την ακρίτα που τραμπουκίζει και το Μαρινάκι τον Παύλο μας. Έτσι, που τι είπε ο Μαρινάκης ο Παύλος μας, ότι έλεγε η ακρίτα, εκεί κρεμάλες και τα λοιπά, δεν τα έλεγε αυτά η ακρίτα, την πέρασε ο Μαρινάκης με μια άλλη ακρίτα. Μία ακρίτα υπάρχει μόνο, αν είναι δυνατόν. Αλλά συγγνώμη να πω κάτι. Δεν θέλουμε να την ψηφίσουμε. Γούστο και καπέλο μας και καουμποϊλίκι μας. Θα μας πούν δηλαδή οι μαδούροι τι να ψηφίζουμε. Δηλαδή σε λίγο θα βγουν οι μαδούροι και θα μας κατηγορήσουν γιατί στις εξεταστικές έχουμε βγάλει λάδι όλους τους υπουργούς, νυν, πρόν και τα λοιπά της κυβέρνησής μας. Το Μάικ τον Βορύδη τον Αθώ, το Λευτέρη τον Αβγενάκη. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, συγγνώμη, πού ζούμε. Δεν έχουμε κοινοβουλευτισμό. Πού ζούμε στο σιδηρούν παραπέτασμα. Να είναι αναγκαστικό να ψηφίσουμε ό,τι λένε οι μαδούροι. Την ακρίτα. Αν είναι δυνατόν. Και βγαίνει ο Νίκος ο Παπάς και λέει δεν σεβόμαστε τους θεσμούς. Ο Νίκος ο Παπάς, ο 13-0, που είναι έξω με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Μιλάνε για θεσμούς οι καταδικασμένοι στο ειδικό δικαστήριο. Αλλά τι να πω αυτός, ο λαϊκισμός των μαδούρων. Τοξικός βούρκος. Δηλητήριο. Πάλι καλά παντίπαλος του Κολάμπια σε επόμενες εκλογές, σε καμιά πολυκατοικία και για διαχειριστή κτλ. Θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να πάμε όμως εκείνες τις εκλογές, εμείς πάμε τώρα στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα. Με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, θέλω να χειροκροτήσουμε τον Νίκο Παπαϊωάννου, τον καλύτερο υφυπουργό εμπορίου παιδείας της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά τον Άγγελο του Συρίγο, τον Πρίτανη τον ΜΑΤ, που στο ΑΠΗ ΘΙΤΑ έβαλε την αστυνομία για να βγάλει έξω από το Πανεπιστήμιο τους φοιτητές, που είναι και το σωστό. Το κτηνίατρο που παρίστανε το γιατρό για τους ανθρώπους για να φάει από κάποιον τη σειρά εκεί στα εμβόλια. Τον άνθρωπο που και σήμερα σε προχωρημένη ηλικία παραμένει και α και ου και δάπτου νουφουκού. Τώρα θέλω λίγο την προσοχή σας. Πολλοί ακόμα και σήμερα αμφιβάλλουν για το αν το ελληνικό κράτος πράγματι δουλεύει με ταχύτητα ή ακόμα πάμε με τον αραμπά. Λοιπόν, ο Νίκος ο Παπαϊωάννου απέδειξε πως αν το κράτος θέλει, τότε μπορεί να δουλέψει με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Δείτε κάτι. Ακόμα δεν έχει δημοσιευτεί αυτή η επονίδιστη απόφαση που πήρε το Συμβόλαιο της Επικρατείας, που ακύρωσε έτσι για ψιλουπίδημα τις άδειες των τριών εκ των τεσσάρων σπουδαίων μη κρατικών πανεπιστημίων που λειτουργούν από πέρσι στην Ελλάδα μας. Έτσι. Επονίδιστη απόφαση. Ντροπή, λοιπόν. Αμέσως όμως ο Νίκος ο Παπαϊωάννου με εντολή Κολάμπια κίνησε γη και ουρανό ώστε οι άδειες να ανακτηθούν άμεσα. Οι δύο άμεσα, η τρίτη του Ανατόλια σε σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί εκεί πρέπει να αλλάξουμε την επιτροπή που έδωσε την άδεια, γιατί μέσα στην επιτροπή συμμετείχαν και κάποιοι που θα διδάσκουν στο Ανατόλιο, στο Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αμέσως λοιπόν κινηθήκαμε για να μην χαθεί η ακαδημαϊκή χρονιά. Εντάξει, βέβαια τώρα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν ξέρουμε πότε ακριβώς αρχίζει. Σε άλλα ξεκίνησαν πέρσι το Νοέμβριο, σε άλλα ξεκίνησαν το Δεκέμβριο, άλλα πήγαν απευθείας στο δεύτερο εξάμηνο. Γιατί εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε στα πανεπιστήμια. Το πρώτο εξάμηνο, εντάξει, τώρα τι είναι τώρα. Καφέδες, τίποτα γκομενικά, τέτοια πράγματα. Δεν κάνουν τίποτα το πρώτο εξάμηνο. Άμεσα βγήκε στα κανάλια ο Νίκος Παπαϊωάννου και είπε με εντολή Κολάμπια άμεσα θα επαναποδοθούν οι δύο άδειες και σε σύντομο χρονικό διάστημα και η τρίτη άδεια, γιατί η Ελλάδα μας, όπως είπε ο Νίκος Παπαϊωάννου, δεν είναι Κούβα να έχει μόνο κρατικά πανεπιστήμια. Τώρα εντάξει, πέρα από την Κούβα και άλλες χώρες δεν έχουν κρατικά, ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά πού να το ξέρει αυτός ο Παπαϊωάννου, κτηνίατρος είναι ο άνθρωπος, έτσι, δεν είναι κανένας υφυπουργός παιδείας.
Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια. Μην πέσει κανένα κολάμπια και μετά ο Παπαϊωάννου σε ποια κόλετ θα πάει να κάνει τον παρατρεχάμενο έτσι για να τους κάνει τις δουλειές τους εκεί, να μεταφέρει τους φακέλους, χαρτόσημα, πρωτόκολλο κτλ. Κύριε Δρακόπουλε, στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που εκεί στη Νέα Υόρκη, τι να πω, Λένιγκραν το κάνατε. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Νίκο τον Παπαϊωάννου. Λίγο να μας πει με εκείνη την νομική που ήταν να γίνει πρίτανης ο Ανδρέας Ολοβέρδος και δεν πήρε άδεια. Τι θα γίνει? Θα πάρει άδεια. Γιατί τελειώνει το καλοκαίρι, τελειώνουν τα πανηγύρια, δεν θα έχει που να πάει να παίξει ο Ανδρέας Ολοβέρδος και σκέφτεται αν θα πάει να γίνει ο πρίτανος στην ιδιωτική του νομική ή θα μείνουμε χωρίς άδεια. Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του, καλά και την πρώτη τον είχε ως πρίτανη, έχει δίπλα του τον Νίκο τον Παπαϊωάννου, υφυπουργό εμπορίου παιδείας, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο έτσι, να μας ψηφίσουν ας πούμε και αυτοί στα κολέγια που περιμένουν να πάρουν οι άδειες πίσω, οι άνθρωποι τις άδειές τους. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη. Ακόμα δεν βγήκε το καλοκαίρι και άρχισε στα τριήμερα. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές. Στο 2310-230-242 απαντάει η αίθουσα σύνταξης του Κόκκινου Θεσσαλονίκης. Σήμερα τα μηνύματα στο Βιπέρ είναι δωρεάν από το Υφυπουργείο Εμπορίου Παιδείας. Μια προσφορά στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από τη Δυτική Μακεδονία που είναι μία και μη παραχαράσετε την ιστορία. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουρστών, καθώς ο Σιλμουτανέο Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τζιτάχ, το Ροτβάιλερ, οι τίγρες της πρωτεύουσας των Βαλκανίων της Θεσσαλονίκης μας, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Ακούει τα αιτήματα του λαού μας. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Οι κομμουνιστές που δεν ακούν τα αιτήματα του λαού μας. Καλά, ο Τσίπρας δεν είναι. Τέλος πάντων, αυτό να στέλνουν αυτά σας λέω. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Είναι όλος αυτιά. Χθες όλη μέρα που ήταν στη Θεσσαλονίκη, καθόταν και άκουγε τα αιτήματα του λαού μας και τα σημείωνε. Λοιπόν, και την άλλη εβδομάδα που θα έρθει για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα έχει γεμάτο το καλάθι του με τα λεφτά που μάζεψε από την υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας και όλων αυτών των επενδύσεων που γίνανε στη χώρα μας, κάθεται τώρα αυτή τη βδομάδα και θα εξετάσει όλα τα αιτήματα της ελληνικής κοινωνίας για να δει που θα δώσει αυτά τα λεφτά. Έτσι. Αυτά τα πράγματα δεν είχαν γίνει ποτέ στο παρελθόν. Και δεν μιλάω μόνο με αυτόν τον Τσίπρα που μας τα έπαιρνε. Και με πριν, ας πούμε, και με το Σαμαρά και με το Βούδα, έτσι. Δεν ακούγανε οι άνθρωποι αυτοί, έτσι. Ήτανε πρωθυπουργοί κλεισμένοι μέσα στο Μαξίμου. Εκεί σε τείχους από ελεφαντόδοντο που λένε, έτσι. Παίρναν τις αποφάσεις μόνοι τους. Ή μόνοι τους ή εξυπηρετούσαν τέλος πάντων συγκεκριμένα συμφέροντα φίλων και κολλητών τους. Τι πράγμα. Μα καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτή τη εκπομπή, αν είναι δυνατό. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τον Κολάμπια και θα σας πω τώρα ένα παράδειγμα. Αυτές τις μέρες η ελληνική κοινωνία καταθέτει στην κυβέρνηση αιτήματα. Να πω ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο Γιάννης Ομπρατάκος, βγήκε στην ΕΡΤ και ζήτησε ο άνθρωπος, έτσι, είπε: ρε παιδί μου, έχουμε κάποιες διεκδικήσεις και εμείς ως ελληνική κοινωνία. Αυτό 120 δόσεις για τις πρώτες μεσοφυλές, σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου, να υπάρχει, λέει, ένας μηχανισμός συμψηφισμών των οφειλών του δημοσίου προς τις επιχειρήσεις, να μειωθούν φυσικά οι εργοδοτικοί εισφορές, οι φόροι που πληρώνουν οι επιχειρήσεις, να δοθούν φορολογικά κίνητρα με υπεραποσβέσεις έως 200% για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, να δώσει το κράτος λεφτά για τον ψυχιακό μετασχηματισμό και τεχνική νοημοσύνη κτλ. Καταλάβατε, έτσι. Λοιπόν, Γιάννης Μπρατάκος, έτσι, η φωνή της ελληνικής κοινωνίας. Κάθονται τώρα στο Μαξίμου και μελετάνε αυτές τις προτάσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Τώρα να σας πω ότι ο Γιάννης Ομπρατάκος, ας πούμε, ήταν υφυπουργός παρά τον Κολάμπια ή ήταν διευθυντής Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργικού Γραφείου μετά τον Ανατσιό Δημητριάδη ή από το 19 που ήταν Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Είναι η φωνή της κοινωνίας. Και ο Κολάμπια πραγματικά είναι όλο αυτιά για τον Γιάννη τον Μπρατάκο. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, ας πούμε, έτσι, αναρωτιέμαι πραγματικά αν υπάρχει λόγος να υπάρχει αντιπολίτευση. Δείτε κάτι, ας πούμε. Ενώ παντού, σε όλο τον κόσμο, όλοι αναγνωρίζουν πως η Ελλάδα είναι πλέον μία από τις καλύτερες χώρες, ή καλύτερη, θα έλεγα εγώ, για να κάνει ένας ξένος τουρίστας διακοπές. Συγγνώμη. Λάθος, λοιπόν, πάμε πάλι λίγο. Ενώ όλοι αναγνωρίζουν σε όλο τον κόσμο πως η Ελλάδα είναι πλέον η καλύτερη χώρα σε όλο τον κόσμο για να ζεις αν είσαι πλούσιος συνταξιούχος από τη Σουηδία ή από τη Φλόριδα. Μισό λεπτό. Πάμε πάλι λίγο. Ενώ όλοι σε όλο τον κόσμο αναγνωρίζουν πως η Ελλάδα είναι πλέον η καλύτερη χώρα στον κόσμο για να ζεις, για να εργάζεσαι, για να κάνεις οικογένεια, για να σπουδάσεις, όλα τέλεια, πάνε αυτοί οι ανθέλινες, οι τουρκόφιλοι, οι Ισλαμολάγνοι και βρίσκουν κάτι λεπτομέρειες για να βγάλουν, λέει, την Ελλάδα μας σκάρτη. Αυτά τα, ας πούμε, με την ακρίβεια. Ότι, λέει, όλα είναι πάρα πολύ ακριβά για τους περισσότερους Έλληνες. 1 Σεπτεμβρίου το λύνουμε και αυτό. Και τι βρήκα να πούν οι Μαδούροι, λέει. Ότι βγήκε ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος, παρουσίασε τις μειώσεις στις τιμές που θα γίνουν από 1 Σεπτεμβρίου και δεν τους άρεσε τους Μαδούρους ότι ο ελληνικός καφές θα είναι από 1 Σεπτεμβρίου 9 λεπτά πιο φθηνό στα σούπερ μάρκετ. Έτσι, λοιπόν,
Έτσι σπάμε τα καρτέλ, κυρία Δούρου, κύριε Πολάκη, κύριε Νίκο Παπά, 13-0, έτσι. 9 λεπτά λιγότερο ο ελληνικός καφές στα σούπερ μάρκετ. Και βγαίνουν και λένε αυτές τις ανοησίες ότι τα καρτέλ οργιάζουν, ότι βγάζουν αυτοί με τα πετρέλαια πολλά λεφτά, βγάζουν αυτοί με τα ρεύματα πολλά λεφτά, που τι να κάνουμε, ο Πούτιν, οι μουλάδες στο Ιράν, έτσι κτλ. Ενώ εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, να εκεί με τον ελληνικό καφέ. Ντροπή, έτσι, ντροπή. Και ξέρετε γιατί οι Μαδούροι αυτό βρήκανε να πούνε. Αυτό βρήκαν να ασκήσουν κριτική ότι δεν είναι εντάξει η κοινωνική συμφωνία, η εθνική κοινωνική συμφωνία που κάναμε για τις μειώσεις στα τιμές στο σούπερ μάρκετ. Τι βρήκανε? Τον ελληνικό καφέ. Λοιπόν, γιατί, έτσι, γιατί μην ακούσουν Ελλάδα οι Μαδούροι. Αμέσως βγάζουν σπηριά, έτσι. Ενώ αν είχαμε μειώσει, ξέρω εγώ, τον εσπρέσο, ας πούμε, δεν θα λέγαν τίποτα. Τώρα, επειδή μειώνουν το ελληνικό καφέ, παρεξηγηθήκανε, έτσι, που είναι με τα εσπρεσάκια στην Κουμουνδούρου. Τι να πω. Ευτυχώς που ο Νίκος ο Ανδρουλάκης είναι θεσμικός, είναι μοναχικός και περιμένει και ο άνθρωπος να πάει στο σούπερ μάρκετ 1 Σεπτεμβρίου να δει, ας πούμε, αν θα μειωθούν οι τιμές. Και αυτά που σας λέω, έτσι, είναι η αλήθεια και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας. Πες και εσύ, μπουλάρινε! Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Επανήλθαμε. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη. Στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάσεις και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον πλανήτη. Καμιά φορά και για κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε ή ξαναθέλετε. Και με το πολυκρόνημα ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε έξω πάμε καλά. Ένα πρόβλημα, δεν ξέρω αν είναι βασικό ή παραμετρικό, που έχει να κάνει με την αποδόπλευρα που λέμε αριστερά του κέντρου, είναι πως έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος σε ένα είδος αντιπολίτευσης, ας το πούμε δημοσιογραφικό, ή ότι κάνει αντιπολίτευση με μια δημοσιογραφική προσέγγιση. Δηλαδή, η τεχνική είναι η εξής, έτσι. Βρίσκουμε ή αναδεικνύουμε μια είδηση που δείχνει κάποιο πρόβλημα πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, που συνδέεται με τις πολιτικές της κυβέρνησης, δηλαδή της Μητσοτάκης ΑΕ. Την προβάλλουμε αυτή την είδηση, τη σχολιάζουμε και όταν μας φωνάζουν, ξέρω εγώ, στα κανάλια, στα ραδιόφωνα κτλ., προσπαθούμε να βάλουμε μέσα στη συζήτηση που κάνουμε με τους πολιτικούς άλλων πλευρών κτλ. Αυτά τα πράγματα, αυτές τις ειδήσεις. Αυτό δεν είναι κάτι το κακό, έτσι. Δεν είναι κάτι το κακό. Ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας, όπου έτσι για κάποιον ανεξήγητο λόγο, εδώ στην Ελλάδα έχουμε τα περισσότερα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ που είχαμε ποτέ, αλλά έχουμε και τα πιο φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ που είχαμε ποτέ. Τεχνικά μιλώντας, αυτές ας πούμε, οι κακές ειδήσεις που συνδέονται, που είναι αποτέλεσμα ίσως πολιτικών που ασκεί η κυβέρνηση, δημιουργούν κοινωνική δυσφορία. Γιατί είναι πραγματικές ειδήσεις, δεν είναι κατασκευασμένες. Έτσι. Η πραγματικότητα δημιουργεί κοινωνική δυσφορία και όταν αυτή η πραγματικότητα μπαίνει στην πολιτική συζήτηση, αυτή η κοινωνική δυσφορία μπορεί να γίνει και πολιτική. Μπορεί να γίνει και εκλογική. Δηλαδή ο κόσμος, ξέρω εγώ, να πάει στις κάλπες ώστε να τιμωρήσει την κυβέρνηση. Εδώ να έχουμε στο μυαλό μας πως αυτή την ιστορία, και το έχουμε ξαναπεί, έχει κάνει πολύ γερό μπάσιμο και η πλευρά της άκρας δεξιάς. Με κοντινή ατζέντα αυτά, η ακρίβεια, η διαφθορά, ο νεοποτισμός κτλ. Και η άκρα δεξιά βάζει επιπλέον και το ζήτημα το μεταναστευτικό. Τώρα ας δούμε κάποια παραδείγματα. Οι ειδήσεις αυτές προέρχονται κατά βάση από ανεξάρτητες έρευνες ή προέρχονται και από τις στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη Eurostat, έτσι. Άλλες είναι κάπως υποκειμενικές, είναι δηλαδή απαντήσεις σε ερωτήσεις. Άλλες μελέτες είναι στη βάση οικονομικών στοιχείων, οπότε είναι ας πούμε περισσότερο αντικειμενικές ή είναι περισσότερο δεμένες. Ας πούμε, αυτό που συζητιέται αρκετά, έτσι, ότι το πρώτο τρίμηνο του 2016 στην Ελλάδα είχαμε τη μεγαλύτερη μείωση διαθέσιμου εισοδήματος κατά κεφαλή και ανανοικοκυριό σε όλες τις χώρες που εξετάζει τα πράγματα ΟΣΑ. Αυτό είναι δεμένο. Είχαμε τη μεγαλύτερη μείωση εισοδήματος μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με όλες τις άλλες χώρες που είχαν μείωση εισοδήματος. Υπάρχουν και κάποιες χώρες που είχαν αύξηση εισοδήματος. Αυτό συμβαίνει, καταγράφεται, ενώ υποτίθεται, τι λέει το κυβερνητικό αφήγημα, πως αυξάνονται τα εισοδήματα, καλύτερες δουλειές, λιγότεροι φόροι κτλ. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια, έτσι, η οποία ακρίβεια διαμορφώνει αντικειμενικά την κατάσταση. Δεν είναι τι λέει ο ένας και τι λέει ο άλλος, έτσι. Και η ακρίβεια που έχουμε εδώ στην Ελλάδα χτυπάει, ας πούμε, τους πολλούς με έναν τρόπο που δεν τους χτυπάει πουθενά αλλού στην Ευρώπη, ακόμα και σε χώρες, έτσι, που έχουν υψηλότερο πληθωρισμό από ότι εμείς. Ή, ας πούμε, τα στοιχεία της Eurostat για τις δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε στην πρώτη τελευταία θέση, 3,3%, τελευταία η Ρουμανία με 3%. Ο μέσος όρος είναι γύρω στο 4,7-4,8. Είμαστε πολύ μακριά από το μέσο όρο. Κατεβάζουμε το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Αυτό είναι αρκετά αντικειμενικό. Συμβαίνει. Έτσι είναι. Λοιπόν, ας πούμε, αυτό με τις διακοπές είναι ανάμεσα στις δύο κατηγορίες. Την πιο αντικειμενική και την πιο υποκειμενική.
φέτος, με βάση πολλές έρευνες, εδώ στην Ελλάδα περάσαμε στο κλαμπ των χωρών όπου τα μπάνια του λαού ήταν τελικά τα μπάνια του μισού λαού. Έτσι. Αυτό ήταν μια απάντηση. Έτσι. Γίνανε, ας πούμε, έρευνες, ρωτούσαν τον κόσμο, θα πάτε διακοπές. Κάποιοι λέγαν όχι. Πολλοί είπαν όχι. Αυτό είναι αρκετά υποκειμενικό, έτσι, όπως λέει και ο Σπύρος ο Γεωργιάδης, ας πούμε, που λέει όλοι μαυρισμένοι γυρίσατε, λοιπόν. Είναι όμως και αντικειμενικό, γιατί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, του λαού, έτσι, ανήκει αντικειμενικά σε αυτή την κατηγορία που λέει μου τελειώνει ο μισθός και μου περισσεύει ο μήνας. Ανήκει σε αυτή την κατηγορία που ακόμα κι αν έχει ένα σταθερό μέσο εισόδημα, έτσι, αγχώνεται ο κόσμος όταν έχει να αντιμετωπίσει ένα μη προγραμματισμένο έξοδο, κάποια έκτακτη δαπάνη, ας πούμε κάτι, τι να πω, για το αυτοκίνητο, φλάντσα κεφαλής, καδένα χρονισμού. Χαλάει η καδένα και ο άλλος τρελαίνεται, έτσι, γιατί λέει 500-600 ευρώ, πού θα τα βρω. Άρα οι άνθρωποι που είναι σε αυτή την κατηγορία πολύ δύσκολα πάνε και διακοπές. Μια έρευνα που συζητήθηκε πολύ από τέλη 25, αρχές 26 και τα λοιπά, ήταν αυτή που έδειχνε πως εδώ στην Ελλάδα έχουμε το υψηλότερο ποσοστό υποκειμενικής φτώχειας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι το οποίο σε πρώτο χρόνο που λέμε δεν είναι και πολύ λογικό, έτσι, ή δεν είναι ένα αναμενόμενο έβριμα. Γιατί εδώ στην Ελλάδα τα στοιχεία για την αντικειμενική φτώχεια, δηλαδή το πραγματικό ποσοστό πληθυσμού που απειλείται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, αποστερήσεις κτλ., δεν μας βγάζουν τα αντικειμενικά στοιχεία στην πρώτη θέση. Υπάρχουν άλλες χώρες πιο πάνω από εμάς, όχι πολλές. Λοιπόν, από την κυβέρνηση, νομίζω πάλι ο Σπύρος είχε αναλάβει να απαντήσει σε αυτό, είπαν πως δεν είμαστε υποκειμενικά φτωχοί. Όχι. Είμαστε καλομαθημένοι και γκρινιάριδες. Λοιπόν. Αυτό όμως είναι ένα έβριμα. Αυτό δηλαδή με την υποκειμενική φτώχεια, γιατί είναι ένα συναίσθημα και τα συναισθήματα καθορίζουν, δημιουργούν δυσφορία, είπαμε, μπορεί να καθορίσουν, να διαμορφώσουν και πολιτική δυσφορία υποκειμενικά, μπορεί να διαμορφώσουν υποκειμενικά και εκλογική δυσφορία. Μία άλλη έρευνα που συζητήθηκε περισσότερο στο εξωτερικό είναι αυτή η γνωστή έρευνα η οποία εξετάζει σε ποια χώρα της Ευρώπης οι άνθρωποι έχουν το λιγότερο στρες και είναι γενικά ευτυχισμένοι και σε ποια χώρα στην Ευρώπη οι άνθρωποι έχουν το περισσότερο στρες και είναι γενικά λυπημένοι. Η έρευνα είναι παγκόσμια, έτσι, αφορά όλο τον κόσμο, αλλά ας κόψουμε λίγο τα κομμάτια της Ευρώπης. Στο πρώτο, σε ποια χώρα κτλ., είναι η Φιλανδία. Καμιά φορά απορούμε που τα ακούμε αυτά. Λένε η Φιλανδία, γιατί. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων η Φιλανδία, και μάλιστα είναι η χώρα με το λιγότερο στρες και ο κόσμος εκεί δηλώνει ευτυχισμένος σε ποσοστό που είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο και στην Ευρώπη προφανώς. Το έβριμα που βρέθηκε για τη δεύτερη κατηγορία σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, δηλαδή σε ποια χώρα στην Ευρώπη ο κόσμος έχει το περισσότερο στρες και είναι γενικότερα λυπημένος, αυτό το έβριμα δημιούργησε έναν προβληματισμό. Οπότε γίνανε και κάποιες backup έρευνες όπου ξαναρωτήσανε ρωτήσαν μάλλον σε άλλες χώρες τους ανθρώπους για το τι πιστεύουν, δηλαδή σε ποια χώρα της Ευρώπης έχει, ξέρω, το περισσότερο στρες και οι άνθρωποι είναι γενικά λυπημένοι. Ρωτήσαν σε Γαλλία, σε Γερμανία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, στην Ιταλία και αλλού. Κανένας δεν απάντησε η Ελλάδα. Κανένας. Έτσι. Παρόλο που το έβριμα της αρχικής έρευνας ήταν αυτό, ότι στην Ευρώπη η Ελλάδα είναι η χώρα που ο κόσμος έχει το περισσότερο στρες και είναι γενικά λυπημένος. Έξω, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία κτλ., στην Ιταλία, δεν σκεφτήκαν ότι θα μπορούσε να είναι η Ελλάδα αυτή η χώρα. Απαντούσαν κυρίως χώρες από το πρώην Ανατολικό μπλοκ που δεν είναι και ιδιαίτερα τουριστικές. Αλλά είπαμε, σύμφωνα με την αρχική έρευνα, η χώρα στην Ευρώπη με το περισσότερο στρες, με την περισσότερη λύπη, είναι η Ελλάδα. Με το περισσότερο άγχος. Είπαμε, έξω πάμε καλά. Οι έξω έχουν καλύτερη άποψη για μας από ό,τι έχουμε εμείς για εμάς. Μέσα είναι το πρόβλημα. Οι έξω δηλαδή, στην κεντρική Ευρώπη, στη βόρεια Ευρώπη, ξέρω εγώ, οι Βίκινγκς, η μεσογειακή Ευρώπη κτλ., δεν βλέπουν κάποιους σοβαρούς λόγους για να υπάρχει αυτό το έβριμα
που αφορά την Ελλάδα, που αφορά τους περισσότερους Έλληνες, όχι όλους, προφανώς, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, είμαστε, εντάξει, πριν είχαμε τα μνημόνια. Από το καλοκαίρι του 18 είμαστε εκτός μνημονίων. Άρα δεν υπάρχει κάποιος αντικειμενικός μηχανισμός που να δημιουργεί στρες και ξέρω στεναχώρια, άγχος, κατάθλιψη στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει, έτσι. Οπότε έξω πιστεύουν ότι τα πράγματα στην Ελλάδα βελτιώνονται. Είναι καλά. Τα βλέπουν όπως ακριβώς τα βλέπουν και οι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα. Και περνάνε καλά. Το είχε χθες νομίζω και η απογευματινή, ο Ελεύθερος Τύπος που έλεγε πολύ ακριβά τα νίκια για τους Έλληνες στην Ελλάδα. Φθηνά όμως για τους ξένους πλούσιους συνταξιούχους, ξέρω εγώ, από τη Σουηδία και τη Δανία. Προφανώς όταν πας σε μια χώρα για να κάνεις τον τουρίστα, δεν βλέπεις τα πράγματα όπως πραγματικά είναι. Ακόμα και αν δεν πας σε μια άλλη χώρα, αν πας σε μια άλλη πόλη. Δηλαδή, αν πας, ξέρω εγώ, ένα Σαββατοκύριακο στο Βόλο, ωραία τα βλέπεις τα πράγματα στο Βόλο. Κάτσε όμως στο Βόλο με τον Μπέο να δεις πως ωραία είναι. Εδώ όμως έχουμε ένα πολιτικό έβριμα. Δηλαδή, αυτό ότι δεν υπάρχει κάποιος αντικειμενικός λόγος ώστε η Ελλάδα, ξέρω εγώ, να έχει το μεγαλύτερη μείωση στο διαθέσιμο εισόδημα μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 μεταξύ όλων των χωρών του ΟΣΑ. Ή ας πούμε, δεν υπάρχει κάποιος αντικειμενικός λόγος η Ελλάδα να είναι, ξέρω εγώ, προτελευταία στη δημόσια δαπάνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την παιδεία. Ή ας πούμε, δεν υπάρχει κάποιος αντικειμενικός λόγος ώστε η Ελλάδα να είναι στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά το ποσοστό κάλυψης εργαζομένων από κάποια συλλογική σύμβαση εργασίας. Γιατί είδατε τελικά το πρόβλημα δεν λύθηκε με τη συμφωνία Κεραμέως Παναγόπουλου. Γίναν 4-5 κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ορίζουν, ας πούμε, 5-6-12 ευρώ παραπάνω από τον κατώτατο μισθό. Δεν λύθηκε το πρόβλημα. Ή ας πούμε, δεν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος σε άλλες έρευνες, έτσι, πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα και κυρίως άνθρωποι νεότερων ηλικιών που, ξέρω εγώ, σπουδάζουν, μπαίνουν τώρα σε αυτό που λέμε στην αγορά εργασίας, να λένε ότι νιώθουν ότι ζουν στην πιο άδικη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω αν έχουν ζήσει σε άλλες, αλλά αυτό νιώθουν εδώ στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Που σημαίνει, γιατί είναι πολιτικό έβριμα, που σημαίνει ότι τα πράγματα στην Ελλάδα μπορούν να αλλάξουν. Έτσι. Που σημαίνει και ότι πέρα από τη δημοσιογραφικού τύπου αντιπολίτευση μπορεί να υπάρξει και ένα άλλο είδους αντιπολίτευση, κάτι άλλο δηλαδή πέρα από αυτό, στο οποίο το πλεονέκτημα το έχει αυτή η πλευρά, η από εδώ πλευρά, αριστερά του κέντρου, όχι η άκρα δεξιά. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το αν 4 χρόνια είναι πολλά. Αν πάμε πίσω.

μου γκέι, το Predator Gate, πείτε ό,τι θέλετε. Εξαιτίας αυτού του θέματος, που μέχρι τον Ιούλιο του 22 ήταν ανύπαρκτο για την κυβέρνηση, αλλά μετά είναι, έγινε υπαρκτό, τον Αύγουστο του 22, πριν το Σεπτέμβριο δηλαδή του 22, οδηγήθηκαν σε παραίτηση ο διοικητής της ΕΕΠ, ο Κοντολέων, ένα πρώην στέλεχος μιας ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης, που αν θυμάστε δεν είχε και τα προσόντα για να είναι στη θέση του διοικητή των μυστικών υπηρεσιών της χώρας, αλλά και το δεξί χέρι, κατά δήλωσή του, του Κολάμπια, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργικού Γραφείου, ο Ανεψιός Δημητριάδης. Οι παραιτήσεις, σύμφωνα με την κυβερνητική εκδοχή, πριν από 4 χρόνια, δεν έγιναν στο πλαίσιο της ανάληψης κάποιας ευθύνης. Δεν ήταν ομολογία κάποιου είδους παραμετρικής, να το πω, ενοχής, αλλά γίνανε ώστε να αποσυνδεθεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και το Γραφείο του Πρωθυπουργού από την υπόθεση των υποκλοπών και των παγιδεύσεων. Τώρα, δημοσιογραφικά μιλώντας, το έχουμε εξηγήσει και σε άλλα μαθήματά μας, αυτή η κυβερνητική εξήγηση δεν έβγαζε τότε απολύτως καμία εξήγηση, ούτε και σήμερα φυσικά, έτσι, λοιπόν. Μάλιστα, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για αυτό το θέμα, λίγο καιρό μετά, είχε ρίξει τις ευθύνες σε κάποια ρυπαρά δίκτυα. Αλλά και αυτό πάλι δεν έβγαζε κανένα νόημα, ούτε σήμερα βγάζει. Στα 4 χρόνια που ακολούθησαν από τότε, φτάνουμε Σεπτέμβριο 2026, έγιναν πολλά πράγματα σε σχέση με αυτή την υπόθεση. Αν θυμάστε αρχικά, ο τότε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, συνεπικουρούμενος από την Ντόρα Μπακογιάννη, απειλούσε ότι όποιος έχει στοιχεία για την υπόθεση θα πάει στη φυλακή, γιατί το θέμα ήταν εθνικό. Στη συνέχεια, ο Άριος Πάγος με άλλον εισαγγελέα το έψαξε το θέμα και εντόπισε πως οι νόμιμες επισυνδέσεις που είχαν υπογράψει οι εισαγγελείς της ΕΕΠ ήταν απολύτως νόμιμες για εθνικούς αλλά ανεξήγητους λόγους, και πως ήταν σύμπτωση, πως σύμπτωση από αυτά που συμβαίνουν, ας πούμε, ότι είχαμε παράλληλες και ταυτόχρονες υποκλοπές και παγιδεύσεις ίδιων προσώπων, τόσο από την ΕΕΠ όσο και από κάποιους εργολάβους που χειριζόταν αυτά τα παράνομα λογισμικά παγιδεύσεων, τα οποία βέβαια, by the way, νόμιμα θα μπορούσαν οι εργολάβοι να τα εξάγουν από την Ελλάδα με υπογραφή του κυρίου Σμυρλή, που ήταν τότε κάτι στο Υπουργείο Εξωτερικών. Γίναν και άλλα πράγματα. Ας πούμε, έγινε και η δίκη των εργολάβων, οι οποίοι καταδικάστηκαν πρωτόδικα σε μικρές ποινές, γιατί είχαν να αντιμετωπίσουν και μικρές κατηγορίες. Αλλά το θέμα άνοιξε ξανά. Το χειρίστηκε τρίτος εισαγγελέας στον Άριο Πάγο, ο οποίος εντελώς συμπτωματικά ήταν μεταξύ των εισαγγελέων που είχαν υπογράψει τις νόμιμες, κάποιες νόμιμες επισυνδέσεις στην ΕΕΠ, και ο τρίτος εισαγγελέας πάλι δεν μπόρεσε να βρει απολύτως καμία σχέση με το γραφείο του Πρωθυπουργού και την υπόθεση. Τώρα, by the way, ας πούμε, ξέχασα να το πω αυτό, ότι έναν πολύ παλιότερο Σεπτέμβριο, πριν από 7 χρόνια, ψηφίστηκε ο νόμος για το επιτελικό κράτος, και από τότε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών στην Ελλάδα διοικείται απευθείας από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Απευθείας. Ο πολιτικός προϊστάμενος δηλαδή δεν είναι, ξέρω εγώ, υπουργός προστασίας του πολίτη ή ξέρω εγώ παλιότερα που με ΚΙΠ, δεν θυμάμαι αν ήταν οι μυστικές υπηρεσίες αρμοδιότητα και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Όχι, η ΕΕΠ διοικείται απευθείας από το γραφείο του Πρωθυπουργού, κάτι που, να πούμε δημοσιογραφικά μιλώντας, δεν συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, οι μυστικές υπηρεσίες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Βουλής. Κάπως έτσι περνάνε 4 χρόνια και φτάσαμε σε αυτό, δηλαδή στην προσφυγή και του Κουκάκη και του Σπίρτζη, δημοσιογράφου και πρώην υπουργού, ο Χρήστος Σπίρτζης, ο Κουκάκης δημοσιογράφος παραμένει, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οδηγούν την υπόθεση εκεί με ένα πολύ σοβαρό επιχείρημα. Δηλαδή ότι στην Ελλάδα σε αυτά τα 4 χρόνια δεν υπήρξε τελικά ανεξάρτητη, αμερόληπτη και αποτελεσματική διερεύνηση της υπόθεσης. Ακόμα και με το τελευταίο επεισόδιο δηλαδή, που ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έκρινε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα μετά τη δίκη των εργολάβων, παρόλο του ότι αυτός ο εισαγγελέας θα έπρεπε να εξαιρεθεί από την έρευνα, καθώς ως εισαγγελέας αρμόδιος για τις μυστικές υπηρεσίες είχε υπογράψει μια σειρά από νόμιμων επισυνδέσεων για εθνικούς λόγους. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές,

η δουλειά του δημοσιογράφου δεν έχει κάποια σχέση με αυτή του εισαγγελέα. Ας πούμε, ο Κουκάκης βρέθηκε στο στόχαστρο παρακολουθήσεων και από την ΑΕΠ και από, το, και από τον εργολάβο, από το Πρίταντορ, ο οποίος ο εργολάβος βέβαια λέει ότι το μηχάνημα το έχω παραδώσει στις ελληνικές αρχές, αυτές παρακολουθούσαν. Αλλά εντάξει, τώρα ο άνθρωπος τώρα τι ιδέα. Πώς το λένε, Bill, πώς το λένε, ας πούμε, Bob Marley, πώς το λένε. Λοιπόν, ο Κουκάκης βρέθηκε στο στόχο στο παρακολούθηση εξαιτίας δημοσιογραφικής έρευνας που έκανε, η οποία αφορούσε διάφορα ζητήματα που αφορούσαν τον τραπεζικό τομέα και στελέχη του τραπεζικού τομέα. Έτσι. Δεν έκανε εισαγγελική δουλειά, ερευνητική δουλειά έκανε, κάτι έψαχνε να βρει. Δεν είναι δουλειά του του δημοσιογράφου να κάνει τον εισαγγελέα. Γιατί πέρα από τον Νίκο Βαγγελάτου, έτσι. ούτε δουλειά του δημοσιογράφου είναι στην πραγματικότητα να δίνει απαντήσεις. Δουλειά του δημοσιογράφου είναι στο να φτάσει στην ερώτηση. Στην κρίσιμη ερώτηση. Μπορεί ο δημοσιογράφος να ξέρει από πριν την απάντηση, αλλά θα πρέπει να τη δώσει κάποιος άλλος. Αυτό είναι το σωστό, έτσι. Οι δημοσιογράφοι να κάνουν ερωτήσεις, να ζητάνε απαντήσεις, όχι να τις δίνουν οι ίδιοι. Οπότε φτάνουμε και στην ερώτηση. Είναι 4 χρόνια πολλά? Δηλαδή, έχουν περάσει 4 χρόνια. Ήταν η έρευνα που έγινε για αυτή την ιστορία από το Σεπτέμβριο του 22 και μετά, ήταν ανεξάρτητη, ήταν αμερόληπτη και τελικά ήταν αποτελεσματική? Δηλαδή, η διερεύνηση αυτής της υπόθεσης έφερε ένα αποτέλεσμα το οποίο το υποδέχτηκε η κοινή γνώμη? Δηλαδή είπε, ναι, το ψάξανε, το βρήκανε, τους βρήκανε, βρήκαμε τι έγινε. Υπάρχει αυτή η άποψη στην κοινή γνώμη? Όλα αυτά είναι ερωτήσεις, αλλά το βασικό αυτό, έτσι. Είναι τελικά 4 χρόνια πολλά, είναι λίγα ώστε να υπάρξει έτσι μια ανεξάρτητη αμερόληπτη έρευνα για αυτό το σκάνδαλο? Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Σικλετίδης, Γερομανόλης και Τζανακάκης ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Καλό Σαββατοκύριακο. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά τη Δευτέρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
4: Η ώρα είναι 2.
0: Στο κόκκινο.
5: Σπύρου. Νομική προσφυγή κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη προναγγέλει η βουλεύτρια επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα μετά τις αναφορές του με τις οποίες την ενέταξε σε όσους, όπως είπε, πήγαν στην πάνω και την κάτω πλατεία, ζητούσαν κρεμάλες και μιλούσαν για προδοσίες. Σε ανάρτησή της, η Έλενα Ακρίτα κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη για ασύστολα ψεύδι και τον καλεί να υποδείξει που έχει γράψει για κρεμάλες ή έχει παροτρύνει σε πράξεις βίας, ζητώντας του να ανασκευάσει το συκοφαντικό του ψεύδος. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για κατάφορη συκοφαντία και σημειώνει ότι επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να δικαιολογήσει τον μπλόκο της Νέας Δημοκρατίας στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση αντιπροέδρου της Βουλής. Ολοκληρωμένη πρόταση για το ιδιωτικό χρέος καταθέτει τη Δευτέρα στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλώντας στο κόκκινο, εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του κόμματος Γιώργος Παναγιωτόπουλος προανήγγειλε μια πρόταση που θα εκπλήξει, θέτοντας το δίλημα ή ο λαός ή τα κοράκια. Σφοδρή ήταν η επίθεσή του και στην ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, μέχρι την αποθήκευση ενέργειας. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση πέταξε το έργο για την παραγωγή μπαταριών από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ στη συνέχεια τουρκικός όμιλος επένδυσε στον τομέα, αποκτώντας οριακά μονοπόλιο. Παράλληλα, έθεσε ζήτημα για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των συγκεκριμένων υποδομών, επισημένοντας τις σημαντικές ανάγκες τους σε νερό. Θα γεμίσουμε μπαταρίες. Αυτό θα είναι η ανάπτυξη, διερωτήθηκε χαρακτηριστικά.

αλλαγή μπαταριών από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ στη συνέχεια τουρκικός όμιλος επένδυσε στον τομέα αποκτώντας οριακά μονοπόλιο. Παράλληλα, έθεσε ζήτημα για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των συγκεκριμένων υποδομών, επισημένοντας τις σημαντικές ανάγκες του σε νερό. Θα γεμίσουμε μπαταρίες. Αυτό θα είναι η ανάπτυξη, διερωτήθηκε χαρακτηριστικά.

αγωγή μπαταριών από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ στη συνέχεια τουρκικός όμιλος επένδυσε στον τομέα αποκτώντας οριακά μονοπόλιο. Παράλληλα, έθεσε ζήτημα για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των συγκεκριμένων υποδομών, επισημένοντας τις σημαντικές ανάγκες του σε νερό. Θα γεμίσουμε μπαταρίες. Αυτό θα είναι η ανάπτυξη, διερωτήθηκε χαρακτηριστικά.

αγωγή μπαταριών από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ στη συνέχεια τουρκικός όμιλος επένδυσε στον τομέα αποκτώντας οριακά μονοπόλιο. Παράλληλα, έθεσε ζήτημα για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των συγκεκριμένων υποδομών, επισημένοντας τις σημαντικές ανάγκες του σε νερό. Θα γεμίσουμε μπαταρίες. Αυτό θα είναι η ανάπτυξη, διερωτήθηκε χαρακτηριστικά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

με σύρματα και αγκάθια οι νομοθέτες. Θέλω μας φέρνουν με πορεία στα επίγοντα, με πρόσωπα σκισμένα τους θεραπέτες. Και όπως κοιτάμε προς το μέρος που κοιτάζαμε, τα πρόσωπά μας όλο μοιάζει να κοιτάμε. Που μας κοιτούν με απορία τόσο επίμονα, που δεν αντέχουμε και τους χαμογελάμε. Μα γελάσουνε κι αυτοί τότε αλίμονο. Είχαμε πάντα τόσα πράγματα να πούμε. Για όλα αυτά που εμείς ποτέ μας δεν τολμήσαμε. Για όσα κρίμα ούτε τώρα.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων. Κούραμα οφειλών, προστασία της πρώτης κατοικίας, νέος εξοδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της πρόθεσης νόμου που θα εμφανίσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος, μια ουσιαστική παρέμβαση πριν από τη ΔΕΘ για τον μεγάλο βραχνά της ελληνικής κοινωνίας, το ιδιωτικό χρέος.
1: Στο κόκκινο.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

κούρεμα οφειλών, προστασία της πρώτης κατοικίας, νέος εξουδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της πρότασης νόμου που θα εμφανίσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Μια ουσιαστική παρέμβαση πριν από τη ΔΕΘ για τον μεγάλο βραχνά της ελληνικής κοινωνίας, το ιδιωτικό χρέος.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 4.
0: Ενενήντα ένα και 4.

Και να είμαστε εδώ το λοιπόν, κάτω από την ομπρέλα μας, με μια ομπρέλα κόκκινη μόλις άνοιξε στο κόκκινο Θεσσαλονίκης, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο παρέα μέσω του avg.gr, παρεούλα μέχρι και τις 6, να κλείσουμε αυτή την εβδομάδα, λίγο πριν τελειώσει και ο Αύγουστος. Παρασκευή 28 Αυγούστου σήμερα και στη ρύθμιση του ήχου σταθερά ο Δημήτρης Κουτζιαμάνιας, στην παρουσίαση η Έλσα Σπυριδοπούλου.

Λοιπόν, καλά να είναι ο Τζανακάκης εδώ, ο γκλομπαλίστα. Μου έφερε γλυκάκι έτσι για να τονωθώ, γιατί η ώρα είναι δύσκολη. Μια πείνα αρχίζει, μια ανάγκη για γλυκό έστω, για καφεδάκι, για οτιδήποτε. Για δώστε σήμα που βρίσκεστε εσείς, όλοι και όλες. Βάλτε και τη λέξη σινεμά στο μηνυματάκι σας, έτσι. Έχουμε τη διπλή πρόσκληση που δίνει ο Αλέξη Αρμεντζόγλου για τις Cinefil Δευτέρες του Κέμες στο Σινέ Απόλλων. Και η Δευτέρα που έρχεται, 31 Αυγούστου, έχει Αντρέι Ταρκόφσκι, Σολάρις, το περίφημο, έτσι, ταινία του 1972. Μήνυμα το οποίο το στέλνετε με δύο τρόπους, είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger και μόνο, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900. Νάτα τα μηνυματάκια. Καλησπέρα στην Πετρούλα, καλησπέρα και στον αγαπημένο μου Γιώργο που συνεχίζει με τα ποιηματάκια του τα υπέροχα και λέει: σήμερα είναι Παρασκευή, μια αποφράδα μέρα, θα φύγει η βελουδόφωνη και θα έρθει τη Δευτέρα. Θα μας αφήσει μόνος μας χωρίς δροσιά στα αυτιά μας, να σιγοψύνει ο Κέλσιος στα δύσμυρα κορμιά μας. Αλλά εμείς υπομονή, η Δευτέρα δεν θα αργήσει, αλλά θα φύγει ο ίστρος μας και η ρήμα θα απεργήσει. Και άντε λοιπόν επιστροφή στο λόγο δίχως ρήμα, στα λόγια πάλι τα πεζά, θα ξαναδώσω βήμα. Γιώργο μου, όχι, μην το θύσεις. Τώρα συνήθισα. Έτσι με ποίηματα να εκφράζεις. Εξαιρετικό. Αυτό έχω να πω και να δηλώσω. Για να δω, θα ξαναμπείτε τώρα σε διαγωνισμό. Ποιος θα γράψει το καλύτερο. Ξεκινάτε εσείς και εγώ θα σας πάω σε πάγκαν στο κομμάτι σφαγή, ένα παραδοσιακό υπηρώτικο πάγκαν οι οποίοι εμφανίζονται την Κυριακή 30 του μήνα στη Μονή Λαζαριστών.

Απίθανη παγκάν, έτσι. Κυριακή Μονή Λαζαριστών, ξαναλέω. Από τα άχαστα που θα έλεγε και ο Μάνος Τζανακάκης. Φυσικά ο Θωμάς έσπευσε να γράψει, ας το πούμε, ποιματάκι. Και εμείς θα σου φορέσουμε το κόκκινο της ύπαρξής σου, τη νίκη σου θα κάνουμε γιορτή και όλοι μαζί θα τραγουδήσουμε Νίκο Κεφαλά Γέρνα ή έστω τηλεφώνα. Γκουτζιαμάνι, υπομονή, γράφει στο τέλος. Από τι βρε να κάνει υπομονή, ε, τι γελάς κι εσύ. Στον Γκουτζιαμάνι αναφέρομαι. Εντάξει, υπομονή. Α, περνάει το Σαββατοκύριακο, Δευτέρα θα είναι εδώ. Α, πα, πα, πα. Καλώς την και την κλειώ. Απλά καλησπέρα λέει, χωρίς ποίημα. Πολύτιμη η καλησπέρα, ούτως ή άλλως. Λοιπόν, πώς πάνε τα πράγματα, αδέρφια? Θέλω και εντυπώσεις. Πήγατε ματωμένο γάμο χθες, ε, από το Θεσσαλικό Θέατρο, εκεί στα Μερκούρια του Δήμου Σικαιών. Ή ό,τι άλλο είδατε. Σημερινή βραδιά βέβαια είναι αφιερωμένη στην Πανσέλινο, εννοείται, το φεγγάρι του Οξύριγχου. Ολόγιο μου, δυνατό, πάνω και από την πόλη, να το απολαύσει ο καθένας από όπου μπορεί, είτε βρεθεί κοντά στο νερό, είτε βρεθεί στα πιο πάνω κομμάτια της πόλης, να έχει όλη την πόλη πιάτο κάτω, όπου βρεθείτε, ρίξτε μια ματιά εκεί πέρα στο απέραντο ουρανό και θα το δείτε. Εκτός από κάποιες ώρες που δεν ξέρω πότε ακριβώς είναι, γιατί έχει και έκλειψη. Ε? Έτσι λίγο να ομορφύνει τα πράγματα γύρω που δεν είναι όμορφα με όλα όσα συμβαίνουν.

αλλά και από αυτό το βήμα ό,τι μπορούμε κάνουμε, έτσι, για να ανταμώνουμε με έναν τρόπο. Αλήθεια, ανέβηκε κανείς καμία και στο μετρό εκεί προς Καλαμαριά, στους Σειρμούς, ε?

Όσο για το καιρικό, μια μικρή ανάσα νομίζω ότι παίρνουμε αυτή τη στιγμή από τον καύσωνα. Βέβαια, οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα ξανανεύει η θερμοκρασία. Αυτό το αφόρητο με την υγρασία να μην είναι, εύχομαι. Για να δούμε πώς θα κυλήσει. Γιατί για ζέστη, οκ. Okay. Καλοκαιράκι είναι ακόμη, δεν έχει τελειώσει. Εδώ βρίσκεται. Αλλά αυτή η υγρασία τσακίζει, παιδιά, τσακίζει. Τα πάντα όλα.

Λοιπόν, ξαναλέω ότι έχω τη διπλή πρόσκληση μας προσφέρει ο Αλέξης Ερμετζόγλου κάθε Παρασκευή. Σήμερα θα τον έχουμε στο πρώτο του ένθετο της νέας σεζόν στην απέναντι πλευρά, των γεγονότων δηλαδή. Και ήδη ξεκίνησε η κλήρωση, δηλαδή στέλνει το ονόματα να σας βάλω στην κλήρωση. Σολάρις, συγγνώμη, του Ταρκόφσκι. Αυτή την ταινία μπορούμε να δούμε τη Δευτέρα μας έρχεται, 31 Αυγούστου, στο Σινέα Απόλλων, στη 40 Πόρου. Μην καθυστερείτε, σας θέλω γρήγορους και γρήγορες. Θωμά, δεν το έχεις με τα πείματα, βρε αγόρι μου, άστο να πάει. Της θάλασσας στα κύματα που είναι γεμάτη μύδια, ερχόντουσαν και μου βρέχαν τα γόνατα, μάλιστα. Άστο να πάει, άστο. Άκου καλύτερα το επόμενο. Κούπες, κανελόριζα.

Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι οι κούπες, όπως και η μπάντα εντόπικα, αυτά τα δύο σχήματα, θα βρεθούν την Κυριακή Τολοκαρνανία, έτσι, στο πρώτο φεστιβάλ προς το ΒΑΣ, που γίνεται στην Καλλιθέα. Μιλούσαμε χθες με την Ελευθερία Γιανακούλα για αυτή την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα πρώτη προσπάθεια σε αυτόν τον υπέροχο τόπο, μέσα στην καρδιά της φύσης, που έχει από εργαστήρια, πεζοπορίες μέχρι και μουσικές, βεβαίως, βεβαίως. Σήμερα ξεκινά, την Κυριακή θα ολοκληρωθεί, Κυριακή θα είναι και η συναυλία των δύο σχημάτων. Αχ, ο Θωμάς παρεξηγήθηκε. Δημήτρη, ακούς, μου λέει άμα πια, άμα κάνω, λέει, βραδιά φλαμμένων ποιητών, δεν θα σε καλέσω, γιατί, λέει, γράφει σουρεαλιστικά και εγώ δεν τον καταλαβαίνω, δεν το εκτιμώ, ε, ναι. Καλώς ήταν και τον Κώστα. Κανελόριζα, λέει, άλλο ένα υπέροχο από το παρελθόν τραγούδι, όμως εντελώς έξω από τις προδιαγραφές της πολιτικής ορθότητας. Ξανθή και Μαυρομάτα, 12 χρονών, απαπα, πιπέρι. Κώστα μου, είναι δημιούργημα στο κομμάτι, ας το βάλω έτσι ευρύτερα, των τεχνών, όπως και πολλά πολλά ακόμη. Πολλές φορές το λέμε ότι αν μιλούσαμε για το εδώ και τώρα, τέτοια τραγούδια, οι ανάλογες ταινίες, οι ανάλογα βιβλία δεν θα γράφονταν ποτέ. Ακόμη και αν πάμπολα από αυτά θεωρούνται αριστουργήματα μέσα στα χρόνια, έτσι. Κάτι έβλεπα πρόσφατα, μια ταινία που είχε μια σφαγή ζώου, ας πούμε, το δείχνει. Τώρα βέβαια δεν ξέρω και εκεί τι μέτρα είχαν λάβει, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό δεν θα περνούσε με τίποτα σήμερα.

Λοιπόν, στα εξωτερικά διαβάζω για την κολοτούμπα, όπως γράφεται σε κεντρικό τίτλο, του νέου Βρετανού Πρωθυπουργού του Μπέρναμ για τα κλειπτά του Παρθενώνα. Ο Μπέρναμ, υπενθυμίζουμε ότι ήταν υπέρμαχος επιστροφής των κλειπτών στην Ελλάδα. Τώρα λέει κάνει κολοτούμπα και λέει ότι όλο αυτό το θέμα αφορά το Βρετανικό Μουσείο. Καλά, εγώ δεν είχα καμία αμφιβολία ότι αυτό θα πει. Δηλαδή από την ώρα που προχώρησε στην Πρωθυπουργία, σιγά μην έρθει σε σύγκρουση και πει διάφορα άλλα. Αφού από ό,τι φαίνεται δεν το πίστευε και αυτό που έλεγε στο παρελθόν. Και δεν το πίστευε, μπορεί με κάποιο τρόπο να το περασπιζόταν, αλλά εδώ πετάει τον μπαλάκι κανονικότατα. Και από την άλλη διαβάζω για το Φεστιβάλ Βενετία, στο οποίο ξεκινά 2 Σεπτεμβρίου και θα λήξει στις 12. 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Εντάξει, θα έχει σπουδαίους σκηνοθέτες, έτσι, Βέρνερ Χέρτζοκ, Μάρτιν Μακδόνα, Φλωρίνα Ζελέρ, Ζακλίν Λέτζο επίσης θα παρουσιάσει σε πρεμιέρα τη νέα της ταινία. Κόκκινο χαλί εννοείται και πολύ πολύ γνωστή. Εδώ υπάρχει όμως ήδη ένα προφεστιβαλικό παρασκήνιο και παρατράγουδο, καθώς συμμετέχει η ταινία Ντάου. Είναι μια ταινία με ρωσικό, ουκρανικό και ελληνικό ενδιαφέρον. 20 χρόνια κρατήσανε τα γυρίσματα από το Ρώσο σκηνοθέτη Ήλια Χραζνανόφσκι, για να το προσφέρω όσο καλύτερα γίνεται, πριν αρχίσουν οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία. Έτσι, η ταινία αναφέρεται στη ζωή του σοβιετικού βραβευμένου με Νόμπελ του 62 φυσικού Λεβ Λαντάου. Ντάου ήταν το υποκοριστικό του και το ρόλο ερμηνεύει ο δικός μας και διάσημος μάλιστα αρχιμουσικός που έχει όμως ρωσική υπηκότητα, ο Θεόδωρος Κουρετζής. Συμμετέχει επίσης η Μαρία Ναυπλιώτου, παίζει ένα ρόλο. Και συμμετείχαν κατά καιρού στα γυρίσματα η Μάση Βατάκ, η Μαρίνα Μπράμοβιτς. Ωστόσο, κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν τα Υπουργεία Εξωτερικών και Πολιτισμού της Ουκρανίας και η Ουκρανική Πρεσβεία στην Ιταλία και καλούν το φεστιβάλ να επανεξετάσει τη συμμετοχή της ταινίας. Τη στιγμή που η Ρωσία συνεχίζει τον επιθετικό της πολέμο κατά της Ουκρανίας, καταστρέφοντας συστηματικά πόλεις, πολιτιστική κληρονομιά και εθνική ταυτότητα, η προσφορά μια από τις πιο αναγνωρισμένες πολιτιστικές πλατφόρμες στον κόσμο σε ένα έργο που συνδέεται με το ρωσικό κράτος και τα δίκτυα επιρροής του, στέλνει ένα βαθιά ανησυχητικό μήνυμα, τονίζεται στην ανακοίνωση. Ο Δε Κουρετζής, αυτός και αν δεν δέχεται βέλη, και γιατί του απονεμήθηκε η ρωσική υπηκότητα από τον Πούτιν και γιατί η μουσική του χρηματοδοτήθηκε από ρωσικές τράπεζες. Μάλιστα, καταλαβαίνετε, δεν τελειώνουν εύκολα αυτά. Όσο και αν ο ίδιος ο σκηνοθέτης ανταπαντά ότι το σημείο εκκίνησης ήταν το ενδιαφέρον μου για τον άνθρωπο, η ικανότητά μας να αγαπάμε, να δημιουργούμε, να είμαστε ελεύθεροι, και διάλεξα έναν Έλληνα ως πρωταγωνιστή. Ως προχριστιανικός πολιτισμός οι Έλληνες είχαν μια ηθική διαφορετική από τη δική μας και η ελληνική τραγωδία ενώνει τη μοίρα και την ελευθερία, το πεπρωμένο που εκπληρώνεται μέσα από αμέτρητες μικρές ανθρώπινες πράξεις.

Έτσι που λέτε, γυρίσματα, γυρίσματα των καιρών γενικώς, όπως λέει και ο Κώστας εδώ, γιατί αναφέρεται και στο ότι στο Hollywood το κάπνισμα επανακάμπτει ως μόδα, trend και τα λοιπά, όπως και να το πούμε. Παλιότερα λέει πήγαινε ξοριστή τελείως. Ναι, έτσι είναι. Όλα κάνουν κύκλους. Κάποια απαγόρευση, μετά επιτρέπονται τα πράγματα, μετά ξανά αφορίζονται και. Λοιπόν, τα μηνύματά σας περιμένω. Με τη λέξη σινεμά, αν θέλετε να πάτε να δείτε τον τεράστιο Ταρκόφσκι και το Σολάρις του, την ταινία του, του 72, στο Σινέ Απόλλων, στις 9 το βράδυ της Δευτέρας, 31 Αυγούστου. Απλά μην καθυστερείτε. Γκιντίγκη και Μαρία Βακάλη, άνοιξε το παράθυρο, διάλεξα για επόμενο κομμάτι.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.

0: Μου λείψε αυτό το σήμα, πρέπει να σας πω, όπως και ο Αλέξερ Μετσόγλου. Αλέξη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καινούργια σεζόν, πάμε.
1: Να είστε καλά όλοι. Να είστε καλά όλοι.
0: Σε ευχαριστούμε που παραμένεις παρέα μας.
1: Εδώ είμαστε, σταθεροί.
0: Σταθερές αξίες.
1: Να είστε καλά λοιπόν, αυτό το τέλος του χειμώνα, έρχεται και η έκθεση. Το τέλος του χειμώνα, είπα, το τέλος του καλοκαιριού.
0: Έχει ακόμη. Μην βιαζόμαστε.
1: Να πω ότι καλό θα ήταν να κάνουμε μια, αν ενδιαφέρεσαι και εσύ, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Μια γενικότερη χαρτογραφία.
0: Βέβαια.
1: Της κινηματογραφικής Θεσσαλονίκης, αυτό εννοώ. Γιατί,
0: βεβαίως.
1: Γιατί νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαριστούν ορισμένα πράγματα, να βρούμε κάποια στοιχεία, να θέλετε να μειώσουμε αισιοδοξίες ή να αυξήσουμε απεσιοδοξίες. Λοιπόν, ας δούμε λοιπόν τα πράγματα πώς καταγράφονται σύμφωνα με στοιχεία και με το δικό μου το μάτι που τολμώ να πω ότι έχει εμπειρία. Δηλαδή, βοηθούντος και του τροπικού καιρού και επειδή τα οικονομικά του κόσμου δεν είναι καλά, όσο και λέγονται δεν είναι καλά, πολλοί φτιάχναν εκδρομές μία-δύο μέρες, οι κινηματογράφοι, ειδικά οι θερινοί, πλημμύρισαν από κόσμο.
0: Βέβαια.
1: Και όλες τις ταινίες, ακόμα και το Φιόρντ που είναι πολύ, πολύ έτσι, μεγάλης διαρκείας και κουραστικό, πήγε πάρα πολύ καλά το ρουμάνικο Φιόρντ. Επίσης, βλέπουμε και κάποια άλλα φιλμ να πηγαίνουν πολύ καλά, αλλά υπάρχει από μια μεριά η πραγματικότητα. Πριν από 2-3 μέρες η Οδύσσια πάτησε το 1.100.000 εισιτήρια και το Spider-Man τα 500.000, δεν λέω για την πόλη μας, η πόλη έχει την αναλογία της. 1.600 λοιπόν είναι το Hollywood, έχει σαρώσει τους πάντες και τα πάντα, δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο. Μιλούσα σήμερα με τη Rosebud, η οποία πήγε το πρόγραμμά της λίγο πιο πολύ που παίζει καλλιτεχνικές ταινίες πίσω, γιατί δεν μπορεί να βγάζει νέες ταινίες ενώ οι αίθουσες είναι κατηλημμένες. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι ότι ο κόσμος πάει στην Οδύσσια, καλά κάνει, δεν θα λογοκρίνω κανένα και σας πάει που δεν μ' άρεσε. Το θέμα είναι ότι είναι μπλοκαρισμένες οι αίθουσες.
0: Ναι.
1: Αυτά λέγαμε παλιά, τα θεωρούνταν παλαιομαρξιστικά, έλεγε η Μελίνα και ο Λάγκ, ο μεγάλος ο Λάγκ, ο υπουργός πολιτισμού, ότι η επικοιοποίηση της Ευρώπης από τις αμερικάνικες εικόνες δεν γίνεται μόνο με το αμερικάνικο σινεμά, είναι από το μπλοκάρισμα των αίθουσών.
0: Μάλιστα.
1: Του μπλοκάρει την αίθουσα και ο άλλος πρέπει να δεχτεί παρακαλετά για να σου δώσει μία προβολή. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε αυτό το θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Η αισιοδοξία έχει βλάψει. Επίσης, το τελευταίες μέρες συζητιέται πολύ έντονα ένα θέμα. Η μυστηριώδης πρωτοβουλία, θα πω γιατί δεν ξέρουμε στοιχεία, του Δήμου να παίξει 25 μέρες σινεμά δωρεάν σε κάθε πόλη, κάθε γειτονιά της πόλης. Δεν ξέρουμε ποιοι το οργανώνουν, αν υπάρχουν ειδικοί, ούτε μας πέφτει λόγος.
0: Εντάξει, εδώ είναι ο Δήμος
1: από πίσω. Κάθε δήμο μπορεί να πει κάποιος, θα θες να σου εσύ. Αλλά αν έχω, δεν μπορώ να πω όνομα, μην τις θίξω τους ανθρώπους. Έχω το πρώτο δείγμα από περιφερειακό, επαναλαμβάνω, περιφερειακό Δήμο της Θεσσαλονίκης,
0: ναι,
1: που έκανε ένα τρίμερο, άθλιο, με εργαστήρια της Pixar, της Αμερικάνικης Εταιρείας Κινούμενης Κέντρων, με κάτι ταινίες ανομολόγητες, δηλαδή αν ο Δήμος της Θεσσαλονίκης πρέπει να κάνει κάτι παρόμοιο, πρέπει να το κάνει με προσοχή.
0: Εντάξει, από δεν έχουμε δει το πρόγραμμα ακόμη σε αυτό.
1: Είπες, ναι,
0: δεν ξέρουμε το πρόγραμμα τους.
1: Υπάρχει μια διακριτική έως έντονη διαμαρτυρία των τοπικών αιθουσαρχών της πόλης, που λένε άμα μου παίξεις στις τελευταίες ωραίες μέρες του καλοκαιριού, που είναι και ο Σεπτέμβριος, που είναι πάρα πολύ αγαπημένος μήνας από την εποχή της έκθεσης που πάντα γινόταν και του φεστιβάλ κινηματογράφου που γινόταν Σεπτέμβριο, ο Σεπτέμβριος ήταν γλυκός μήνας. Όλοι γλεντούσαν έξω στον Τωρέα και αλλού. Αν μου κόψεις, πώς θα μου το κόψεις. Υπάρχει δηλαδή μια εγγενής γκρίνια. Από την άλλη μεριά υπάρχει οι ακτιβιστές, δεν το λέω ειρωνικά, που λένε άμα το κάνεις και μια ελεύθερη προσφορά τι θα γίνει. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα θυελώδης, μάλλον ένα ελαφρά θυελώδης καιρός εδώ. Τώρα, ένα αισιόδοξο, μια ταινία που αξίζει, πέρασε από αυτές οι μπλιγάδες του Hollywood, ειδικά αυτά τα τέρατα, το λέω θετικά, που λέγονται Spider-Man και Οδύσσια. Είναι ο παραχαράκτης, η οποία θα πήγαινε ακόμα καλύτερα, πήγε εξαιρετικά και πηγαίνει εξαιρετικά, συνεχίζεται, και γι' αυτό δεν βγάζει και άλλη ταινία Ρόουσμαν, η οποία είναι μια ταινία πάρα πολύ σπουδαία, γαλλική, ένα νουάρ γαλλικό που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, που μιλάει για το τέλος της εποχής, για το τέλος αυτού του κινηματογράφου. Είναι δηλαδή πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ταινία. Άρα σε γενικές γραμμές θα πρέπει να περιμένουμε τον Οκτώβριο για να δούμε όταν θα αρχίσουν οι χειμερινοί κινηματογράφοι, αν αυτή η αισιοδοξία είναι δικαιολογημένη ή είναι περιστασιακή, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπήρξαν φέτος και άτομα τα οποία δεν είχαν πάει ποτέ σε θερινό κινηματογράφο, ή υπάρχουν και άτομα που μπαίνουν με κλειστά τα μάτια, αυτό που λέω πάντα ραντεβού στα τυφλά, πάμε να δούμε μια ταινία. Σαν προχθές που ήρθαν σε εμάς, θέλω να δούμε το Fjord, μπήκαν να δουν το Παράνομα δε μέρες, δεν το είδαν. Το θέμα σε εμάς ενώ τις συνεχείς δευτέρες
0: του Κέμες.
1: Άρα λοιπόν αυτή είναι μια γενική χαρτογράφηση, κοινωνική, ιδεολογική, υφολογική. Επίσης το θέμα είναι όταν προβάλλονται κάποιες ταινίες, ο κόσμος στοιχειοδός να καταλαβαίνει κάποια πράγματα, δηλαδή μην μπαίνει και βγαίνει και θεωρεί τον εαυτό του ότι κοροϊδεύτηκε, δηλαδή δεν είδε αυτό που περίμενε, ή θεωρεί τον εαυτό του ότι κατά ανάγκη του κατάλαβε αυτό που ήταν. Άρα λοιπόν το θέμα είναι πάρα πολύ σύνθετο, αγαπητή Έλσα, αγαπητό επιμάλλον Έλσα. Δεν να κάνουμε τέτοιες ευθυνιάρικες αναλύσεις, εδώ είναι ένας σταθμός στον οποίο μπορώ να μιλήσω σε ένα ακροατήριο καλλιεργημένο, το οποίο μπορεί να καταλάβει και τους συσχετισμούς και την πολιτική, και την πολιτική της αίθουσας και τα λοιπά και τα λοιπά, τα οποία όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, ενώ παράλληλα η επίσημη κρατική πολιτική, όπως θα είχαμε πει, μικτά επαναλάβω, απέκλεισε τους κριτικούς κινηματογράφους από τα αρμόδια της όργανα. Και όλα λοιπόν αυτά περιστρέφονται γύρω από ένα γαϊτανάκι το οποίο δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Τώρα, στη σημερινή εβδομάδα τα πράγματα ακριβώς έχουν αυτή την ρευστότητα την οποία λέγαμε. Οι ταινίες Αθήνα Θεσσαλονίκη είναι 8, 4 είναι επανεκδόσεις που πάντα μετράνε και 4 είναι πρώτης προβολής, τις οποίες επίσης μπορώ να τις χαρακτηρίσω σε 2-2. Και πάντα με ένα λαϊκό έτσι προοδευτικό βλέμμα του θεατή. Εξάλλου επαναλαμβάνω, αυτή η θέση χειρεύει. Εφόσον έφυγε ο Στράτος, δεν υπάρχει εδώ κριτικός κινηματογράφος. Υπάρχει ένας αναλυτής των εικόνων κτλ. Το 2-2. Τι είναι το 2? 2 πάμε, είναι ένα σινεμά, το ιδιαίτερο σινεμά. Λοιπόν, σεξ και αίμα στο Camp Miasma της ΛΟΑΤΚΙ σκηνοθέτητας, η οποία προς non-binary κτλ. Και που θεωρείται πολύ καλή ταινία, και το ιστορία δύο γυναικών, οι οποίες κάνουν ένα ζευγάρι, τα γράμματα αγάπης. Δηλαδή ο κοινός στο Φεστιβάλ Καλόφωνο Κινηματογράφου. Αυτές τις πάω παραπέρα. Θα δείτε και τη γνώμη μου, δεν είναι αρνητικά. Και υπάρχουν οι δύο βασικές ταινίες, οι οποίες είναι ο Αστερισμός του Σκύλου, ο οποίος είναι πάρα πολύ βαρύς και ασήκωτος, του Ρίλεϊ Σκοτ. Έχει στιγμές και έξαρση δράσης και μένει φυσικά η εξαφάνιση της οδό Oak, η οποία είναι ένα σινεμά το οποίο εμένα με ενθουσίασε αυτή η ταινία, με την Anne Hathaway. Δεν αρέσει στο κοινό. Δεν αρέσουν, δηλαδή μπορεί να αρέσει ο Spielberg, αλλά δεν αρέσουν οι ταινίες καταστροφής. Ο κόσμος, όπως το είπαν διάσημοι φιλόσοφοι Feuerbach και άλλοι, σε μια εποχή που ψάχνει τις αλήθειες του, και ψάχνει ιδίως το αληθοφανές, πιο πολύ κυνηγάει το αληθοφανές από την αλήθεια. Ψάχνει τα ομοιώματα της αλήθειας. Άρα λοιπόν, ψάχνοντας λοιπόν τα ομοιώματα της αλήθειας στην αληθοφάνεια, εδώ δεν θα βρει την αληθοφάνεια, αν και πρέπει να καταλάβει, όπως το είπε ο Φουκό και άλλοι φιλόσοφοι, ότι αυτές τις ταινίες που αναφέρονται σε καταστροφές και σε πανδημίες, όπως η ταινία του Ρίντλι Σκοτ, είναι ταινίες οι οποίες μιλάνε για το πώς θα έρθει η κανονικότητα. Άρα λοιπόν οι 4 επανεκδόσεις έχουν τα μυστικά και ψέματα. Εσύ έχεις μπροστά σου σε λίστα, δεν νομίζω να προβάλλεται. Θα μου πεις αν προβάλλεται στη Θεσσαλονίκη. Εγώ δεν έχω τη λίστα, εγώ μιλάω και για τους ακροατές σας στον Αθηνό. Τα μυστικά και ψέματα, η οποία είναι τεράστια ταινία με βραβείο στις Κάνες με Όσκαρ και με πολλά άλλα πράγματα. Το Star Sublime, το οποίο είναι βέβαια μια ταινία πάρα πολύ δυνατή, από το μυθιστόρημα του Stephen King, The Body, μια ταινία που υμνεί τη φιλία των παιδιών. Τον Κιαροστάμι που δυστυχώς παίζεται μόνο σε αυτό, το ξέρω σίγουρα, ότι παίζεται μόνο στην Αθήνα, την ευαίσθητη ταινία του και πάλι τη φιλία των παιδιών, το που είναι το σπίτι του φίλου. Mm-hmm. Και η έκδοση του 1932, γιατί υπάρχουν δύο αποκλεισμοί στα όπλα, του γνωστού μυθιστορήματος του Hemingway με τον Γκάρι Κούπερ, ιστορία... τι είπες?
0: Τίποτα, δεν μιλήσα.
1: Ιστορία του έρωτα σε αστρόμοδο διεδοχή ενός άντρα που πουλάει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με μια νοσοκόμα, πολύ τρυφερή ταινία, αλλά του 1932. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυτή η εβδομάδα δεν μπορεί κανένας να σκεφτεί από μέρους των, εκ μέρους των ακροατών και συνεφίλ. Mm-hmm. Εγώ θα έλεγα ότι όποιος θέλει να ρισκάρει θα πάει στις εναλλακτικές λύσεις.
0: Ναι.
1: Και αν θέλεις ακούμε και τα τραγουδάκια για να δούμε ποιες είναι εναλλακτικές λύσεις και να πούμε και άλλα πράγματα.
0: Πάμε, πάμε, πάμε.

0: Όπως λέει και εδώ ο φίλος ακροατής ο Κωνσταντίνος, αγαπημένη Σαντέ. Πολύ ωραίο κομμάτι διάλεξε, Λέξη.
1: Ναι, εγώ να πω ότι ακούγεται σε μια ταινία που δυστυχώς δεν ήταν στην Ελλάδα, της Κλέρ Ντενίς, δεν έρχονται γενικώς ταινίες στην Ελλάδα, η Μπάσαρδη με το Βεσάν Λιντών και την Κιάρα Μαστρογιάννη, μια τεράστια ταινία. Όσοι ψάχνουν ταινίες στο διαδίκτυο ή οτιδήποτε άλλο κτλ, ας τη βάλουν Λεσαλό, οι Βρωμιάριδες ή The Buzzard στα αγγλικά.
0: Okay.
1: Εκεί ακούγεται αυτό το τραγούδι, αλλά βέβαια εντάξει δεν γράφηκε για αυτή την ταινία, μην είμαστε και απειλείς.
0: Βέβαια, κυκλοφορήσει χρόνια πριν.
1: Λέμε τώρα ότι αυτή την εβδομάδα είπα σε μια επανάληψη, δηλαδή εγώ προτείνω οπωσδήποτε τον παραχαράκτη ή οτιδήποτε άλλο, ή στην Οδύσσεο, κάποιοι μπορεί να μην την έχουν δει, δεν είναι και παράξενο, ή ρισκάρεις. Αλλά τα ρισκάρισμα δεν είναι σαν τα πέναλτι. Άμα δεν πέσει σωστή γωνία, γίνεται γκολ. Οι ταινίες που αξίζει τον κόπο να ρισκάρει κανένας και έξω καρκινηματογραφημένες είναι το Σεξ και αίμα στην ακτή μίασμα, στο καμ μίασμα, είναι μιας non-binary σκηνοθέτητας που δηλώνει ως σκηνοθέτης και το δεμ και όλο αυτό το κόλπο που υπάρχει, εν πάση αυτός μας δίνουν να τα πούμε και σωστά. Λοιπόν, η οποία έχει κάνει ανάλογες προκλητικές ταινίες. Εδώ τώρα μας μεταφέρει ότι θα γίνει το remake μιας περίφημης ταινίας τρόμου του παρελθόντος που έκανε ρεκόρ τη δεκαετία του 80, και η νέα σκηνοθέτητα, η οποία και αυτή είναι non-binary και πολυσυντροφική και δεν ξέρω εγώ τι άλλα, που πάει στην υπόθεση να βρει την ηθοποιό και να την πείσει να παίξει στο remake. Αυτό είναι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα όσο για αίμα έχει ταινία, σεξ δεν έχει, το λέω καθαρά για όσους που δεν θέλουν να δουν πονό. Δεν ξέρω γιατί έχει αυτό το τίτλο, αλλά δεν έχει καθόλου σεξ. Έχει μια σεξουαλική σκηνή, δύο γυναικών, αρκετά ποιητική και αυτό είναι όλο. Για να το τελειώνουμε λοιπόν και το θέμα. Αίμα έχει αρκετό, αλλά χιουμοριστικά. Κόβονται πράγματα, κόβονται σώματα στη μέση, τεινάζονται πράγματα στον αέρα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι επειδή η ταινία απευθύνεται στους νέους και ακριβώς εκεί την κατευθύνει, δεν ξέρω ποια άλλη κινηματογράφη τη παίζουν, ο Απόλλων την κατευθύνει εκεί και καλά κάνει, είναι κρίμα να τη χάσουν οι μεγάλοι. Γιατί είναι μια ταινία πολύ σκεπτωμένη, θυμίζει ότι σαν να την γύρισε Γάλλος θεωρητικός του σινεμά, ο Πασκάλ Μπονιτσέρη, ο Φρανσουά Οζόν ή οποιοδήποτε άλλος, ή ακόμα και ο Γουέλς. Γιατί δεν μπορείς να φανταστείς πόσο περίπλοκη είναι η αλήθεια της αλήθειας, ο αλήθεια, η αναπαράσταση της αλήθειας, το σινεμά μέσα στο σινεμά, ποια είναι η αλήθεια, ποιο είναι το σινεμά, ποια είναι η πραγματικότητα, και μέσα σε όλα αυτά η σκηνοθέτητα, όπως θέλει να λέγεται, ψάχνει τη φιλετική της καθαρότητα, δηλαδή ψάχνει να βρει θέματα φύλου, φιλετικής ταυτότητας και σεξουαλικής ταυτότητας βεβαίως, γιατί τι σημαίνει φιλετική ταυτότητα άντρας γυναίκα, σημαίνει πως λειτουργώ. Εκεί ακριβώς είναι πάρα πολύ δυνατό το φιλμ και σε αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ μπερδεμένη, πρέπει να σκεφτείς λίγο για να καταλάβεις τι γίνεται κτλ. Επαναλαμβάνω, το σλόγγαν «Μόνο για νέους» είναι λάθος. Οι νέοι θα πάνε να εισπράξουν μερικά χιουμοριστικά πράγματα που έχει ταινία, που είναι και αργόριθμη, γυρισμένη σε ένα κλειστό χώρο και έχει συμβολισμούς βέβαια. Όταν πετυχαίνει ο οργασμός των δύο γυναικών, υπάρχει, λιώνουν και τα πάντα γίνονται κόκκινα, αλλά δεν είναι ακόμα ικανή, δεν λέω καμία κακία, τα παιδιά των 18, 19, 20 ετών να πιάσουν το θεωρητικό προβληματισμό που έχει η ταινία, κάτι που αξίζει τον κόπο να το κάνουν οι μεγάλοι, οι οποίοι μπορούν να δούνε και το, γιατί δεν νομίζω να διαφέρει και τα νέα παιδιά, και το Γράμματα Αγάπης. Εδώ έχουμε μια κυρία η οποία είναι ηχολήπτρια, γύρω στα 30, μια ωραία γυναίκα, η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως άντρας και λέει, χαρακτηρίζει μια άλλη κυρία γύρω στα 40-80 ως η γυναίκα μου, και μάλιστα κάνουν και παιδί μαζί, φυσικά για να μην σας φανεί κάτι παράδοξο σε αυτό που λέω, μέσω ενός δανού δότη. Μένει λοιπόν έγκυος η οδοντίατρος και βλέπουμε λοιπόν ότι το γαλλικό κράτος πόσο πολύ ενδιαφέρει για τις διατυπώσεις. Πρέπει λοιπόν αυτές οι γυναίκες στο σύντομο χρονικό διάστημα ώσπου να γεννηθεί το παιδί για να μην το πάρει η πολιτεία, καλή ώρα όπως έγινε στις ιστορίες του Πιόρ, πρέπει να φέρουν 15-20 γράμματα από γονείς, συγγενείς, φίλους κτλ. Ότι είναι ικανές και οικονομικά, Γιατί κάποιος μάλιστα ρωτάει, όταν θα γεννηθεί το παιδί, εσύ πας στις συναυλίες, οι οποίες είναι νυχτερινή δουλειά. Σε να σε φωνάξουν για να δουν νυχτερινό, ποιος θα το κοιτάει. Λοιπόν, τους ψάχνουν λοιπόν από κάθε πλευρά. Βλέπουμε λοιπόν ότι μια μεριά είναι μια υποκριτική διαδικασία αυτό, αλλά από την άλλη μεριά

0: Μαντώνα, όταν την είπαν πας στα Φόκλαντ, ναι πάω στα Φόκλαντ και λέω τους ανθρώπους ποιος θα πει όχι σε μια πρωθυπουργό να πολεμήσουν. Θέλω να πω ότι οι πρωθυπουργοί δεν διερευνούν από εδώ και από εκεί, δεν κοιτάνε πολιτικές απώλειες. Αυτό μας έπτωσε. Πάρα πολύ ευαίσθητη, πάρα πολύ τρυφερή ταινία και πάρα πολύ ωραίο σινεμά. Μα πάρα πολύ ωραίο σινεμά.
1: Okay.
0: Λοιπόν, από τις άλλες ταινίες τις δύο που απομείνανε, σε επαναγκώσεις να τις κρίνω, δεν είναι σωστό να κρίνουνε. Ο Ασυρισμός του Σκύλου έχει έναν αεροπόρο που διαλογίζεται με έναν φίλο του για ένα αεροπλάνο που περιμένει σε μια εποχή όπου η γρήπη έχει ρυπώσει τα πάντα. Τελικά αποφασίζει να ταξιδέψει. Είναι πολύ αργό ρυθμό, βαθιά φιλοσοφικό. Ένα βιβλίο που το διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ. Μιλάει ακριβώς για το τι θα γίνει μετά σε επίπεδο συναισθηματικό, αλλά είναι πάρα πολύ αργό. Μερικές φορές όταν ξεσπάει έχει φοβερούς ρυθμούς και θυμίζει George Miller. Mm-hmm. Η άλλη ταινία είναι πάρα πολύ ωραία ταινία, το Oak Street. Μια ολόκληρη οδός λοιπόν εξαφανίζεται στα πράστα. Και όταν επανεμφανιστεί στο πουθενά, θα εμφανιστεί σε ένα χωρόχρονο εχθρικό. Με δεινοσαύρους, με ιστορίες, με κινδύνους, με βράχους. Θυμηθούμε και τον ΕΠΑΡ. Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία. Φοβάμαι ότι ο κόσμος που ψάχνει τον ρεαλισμό και την αλήθεια, ποια αλήθεια, όλη η ζωή του είναι γεμάτη ψέματα, δεν θα πάει στην ταινία. Άρα ο ρόλος μου τελειώνει και μένει να σας πω ότι η άλλη λύση είναι, δεν υπάρχουν εισιτήρια βεβαίως, είναι το Solaris. Και γι' αυτό δεν θα
1: εξαντλήθηκαν.
0: Στις 9 ακριβώς, η ταινία κρατάει 3 ώρες παρακαλώ. Mm-hmm. Δεν θα υπάρξουν προσκλήσεις λοιπόν και τα λοιπά. Θυμάσαι που είχαμε πει σε κάτι φίλοι σου, ενώ ακροατές στο ραδιοφόνο είχαν στείλει και το όνομά τους να τους κάνουμε μια κάρτα με κάρτα ναι. Εκτός μπορείς να το επαναλάβεις. Εάν κάποιος είχε κάρτα θα μπορούσε να μπει. Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Α, δεν δίνουμε πρόσκληση λοιπόν, γιατί εγώ έδινα. Δεν δίνουμε πρόσκληση για τους Solaris.
0: Άρα δεν υπάρχει εκ των πραγμάτων.
1: Α,
0: δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Δεν υπάρχει θέση που θα μπουν. Τώρα αν είχαν, είπαμε, κάρτες, αυτό είναι άλλη ιστορία.
1: Εντάξει, προηγούνται τα μέλη.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι η ταινία είναι από ένα μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας. Έχουμε χρόνο ακόμα λίγο. Του Στάνισλαφ Λεμ, γυρίσκεται το 1972. Και η Σοβιετική κυβέρνηση, επειδή αντιπαλότητα δεν πήγαινε τότε των ψυχρών πολέμων μονάχα στο ένα και στο άλλο, πήγαινε και στον πολιτισμό. Ή του είπαν λοιπόν του Ταρκόφσκι, εδώ αυτοί έχουν κάνει δυτική την οδύσσια του διαστήματος, θέλουμε και εμείς να μας κάνεις μια μεγάλη διαστημική ταινία. Βεβαίως τους είπε και τους την έκανε στην κυριολεξία. Τεράστιο φιν ποιητικό, όσες φορές το ξαναβλέπουμε, εγώ το είδα σε φεστιβάλ βεβαίως, πλακωνόμαστε, πιάνουμε το χέρι μας. Ένας πλανήτης λοιπόν και ένας διαστημικός σταθμός όπου πάει και ένας ψυχολόγος, όπου κάθε ενοχή σου γίνεται επιθυμία και έτσι ανασταίνει η γυναίκα, πιθαμένη γυναίκα του ψυχολόγου, την οποία την ξαναρωτεύεται. Uh-huh. Η ταινία χτυπήθηκε αλήπητα από την μαρξιστική κριτική και η ταινία και έτσι συνέφερε τελείως. Είναι μια ταινία που μιλάει για τον Χριστό, για την Ανάσταση, για τις επιθυμίες μας που είναι πέραν από τον ηλισμό. Είναι μια ταινία αντιδιαλεκτική, είναι αντιελιστική, αλλά όπως γράφει και ο Ραφαλίδης είναι μια μεγάλη ταινία. Δεν μπορείς να ντυθείς σε έναν ποιητή. Όσοι λοιπόν πάνε και θεωρήσουν ότι είναι σαν χλαμάρες, το χάσιμο της βαρύτητας και το ένα και το άλλο και έχει χαθεί ο μαρξισμός κτλ. Ήταν η αντίσταση του Ταρκόφσκι μέσα σε ένα κράτος βαθιά επιτηρούμενο, το εγκρίνω αυτό, το καταλαβαίνω, έκανε μια ταινία τόσο ερμητικά σημειολογική που τους τα λέει στην κυριολεξία και δηλώνοντας ότι η τεχνολογία κατέστρεψε την αγάπη, επιστροφή στην αγάπη, εσείς οι τεχνολόγοι. Απέτυχε εμπορικά παντού, έτσι. Mm-hmm. Αλλά σήμερα καταφέρει να έχει κερδίσει την αγάπη και την εκτίμησή μας.
1: Έτσι.
0: Και να λέμε πάμε να δούμε τις 3 ώρες του Solaris. Άρα λοιπόν, να πω μερικά πράγματα. 8 και 10 να έρθουν και οι κύριοι που έχουν εισιτηρία.
1: Ναι.
0: Η ταινία κρατά 3 ώρες, θα γίνει αναγκαστικά διάλειμμα. Εφόσον γίνει και μια συζήτηση για ένα μέλος μας που έχει γράψει μια σύνταγμα πολύ ωραία κριτική, θα πρέπει ο κόσμος να έρθει κοντά. Επειδή επίσης και κλείνω, μας τη δίνει μαζί στον Απόλλωνα και σε εμάς, τις Ρέβες, το Κέμες, είναι πριν Δευτέρες, η Mosk Films, και η Mosk Film, άρα λοιπόν παραμύθι ότι δεν έχουμε εμπορικές σχέσεις, αυτό το λέω για να γελάσουμε λιγάκι, mm-hmm. Είναι η Mosk Films, είναι πολύ, δεν αστείευεται.

0: Άρα τι λέω, ότι θα γίνει μία και μοναδική προβολή από νωρίς τώρα κόπια της Motion Films σε Digital Cinema Packages που είναι το καλύτερο σινεμά. Λοιπόν,
1: μάλιστα.
0: Εσύ έχεις και το μπροκάκι σου, σε περιμένω, οπότε να είστε όλοι καλά.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά Αλέξη μου.
0: Την χαίρομαι
1: που τα λέμε και πάλι, για χαρά. Αλέξη Ερμετζόγλου, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο του ένθετο για αυτή τη νέα σεζόν στην απέναντι πλευρά, μας πάει σε όλα τα γεγονότα. Λοιπόν, δεν έχει πρόσκληση όπως ακούσατε, γιατί δεν το γνώριζα ότι έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια, οπότε γεμίσει ουσιαστικά ο Πόλων για τη Δευτέρα, έτσι. Όποιος και όποια πρόλαβε και έβγαλε και εισιτήριο για Σολάρις του Ταρκόφσκι θα το δει και θα το απολαύσει. Πάντως, μην το ξεχνάτε και αυτό που λέει ο Αλέξης, δηλαδή συμφέρει πάρα πολύ να βοηθήσετε την ομάδα του ΚΕΜΕΣ και τις Cinephile Δευτέρες θα τις βλέπετε με την όποια συνδρομή εφόσον δώσετε με ένα μπλοκάκι που έχει διάρκεια μέχρι να τελειώσουν τα χαρτιά, τα χαρτάκια του, τα εισιτήρια. Μην το σκέφτεστε, αξίζει. Λοιπόν, φεύγουμε για διαφημιστικά για να μπούμε στη δεύτερη ώρα. Ούτως ή άλλως δελτίο ειδήσεων δεν έχουμε. Άντε να δούμε από Δευτέρα, γιατί έχω απορυθμιστεί λίγο με αυτό το πράγμα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Η ώρα είναι 5.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Δεύτερη ώρα λοιπόν με μια ομπρέλα κόκκινη, συνεχίζουμε με μια ανάσα που έλεγε και ο Απόστολος Λυκιασάς κάποτε τα πρωινά, εδώ στο Κόκκινο Θεσσαλονίκη, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο παρέα μέσω του avi.gr, Δημήτρης Γκουτζιαμάνης είναι στη ρύθμιση του ήχου, Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Και θα μιλήσουμε τώρα με έναν άνθρωπο τον οποίο τον εκτιμώ απεριόριστα και τον αγαπώ ιδιαιτέρως, και όχι μόνο για το συνθετικό του έργο και τι δεν μας έχει δώσει και συνεχίζει να μας δίνει εξαιρετικές δουλειές μουσικές, αλλά και γιατί είναι εδώ σε αυτή την πόλη με όποια ταξίδια από εδώ και από εκεί, αλλά είναι εδώ σε αυτή την πόλη. Μιλώ για τον Γιώργο Καζαντζή, τον πολύ αγαπημένο. Γεια σου Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Τον οποίο Γιώργο Καζαντζή θα τον βρούμε απέναντι την Κυριακή, έτσι. Στην Κατερίνη, Πιερία πλευρά, στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Τι ωραίο αφιέρωμα, Γιώργο, θα υπάρχει εκεί στο έργο και το πρόσωπό σου. Τι ωραίο.
1: Ναι, μου κάνουν ένα αφιέρωμα στο το 55ο Φεστιβάλ Ολύμπου, όπου θα είναι τη σκηνή η Φωτεινή Βελεσκιώτου μαζί μου, η Γεωργία Νταγάκη, η Δήμητρα Αντωνακούρη και ο Κώστας Καψάλης.
0: Και η Πολυτονική Ορχήστρα Κατερίνης, από ό,τι βλέπω.
1: Και η Πολυτονική Ορχήστρα Κατερίνης, και αυτό είναι που εμένα με συγκινεί επίσης πολύ, γιατί είναι μια ορχήστρα που είναι το έμψυχο δυναμικό της πόλης, μια εξαιρετικά καλή ορχήστρα. Και βέβαια θα έχω μαζί μου και συνεργάτες δικούς μου, όπως ο Δημήτρης Ογουμπέλης στο κοντραμπάσο, θα είναι η Εύη η κόρη μου στο τσέλο και ο Θάνος στα τύμπανα, για να υπάρχει και μια μαγιά έτσι. Α, και θα έχω και μια βιόλα από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, την Δήμητρα την Κατιώνη.
0: Μάλιστα.
1: Για να συμπληρωθεί όλο το
0: Σετ. Εξαιρετικό θα είναι και ο χώρος υπέροχος εκεί, το Αρχαίο Θέατρο 2, του δίνει μια άλλη αίσθηση, Γιώργο, γενικότερα έτσι, τέτοιου είδους χώροι απλώνουν τη μουσική διαφορετικά θαρό, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, σε ανοιχτούς χώρους δηλαδή, εντελώς διαφορετικό από τις
1: εκκλειστούς. Ναι, υποβάλλει ο χώρος και η σπουδαιότητα του χώρου και οι δονήσεις του χώρου, γιατί είναι αρχαιολογικό, το Αρχαίο Θέατρο του 2.
0: Στο έχω ξαναπεί ότι πέρα από τα τραγούδια αγαπώ πάρα πολύ τα τραγούδια που έχουν στηθεί με τις μουσικές σου και στίχους και άλλων σπουδαίων και γυναικών και ανδρών, αγαπώ πολύ τα ορχιστρικά σου, έτσι. Και βλέπω τώρα εδώ ότι θα έχεις δύο που θα αποτελέσουν το οργανικό μέρος, όπως λες, το Σορόκο και το Βάλς της Ουτοπίας.
1: Ναι, γιατί δεν θέλω να βάλω παραπάνω, γιατί ο κόσμος δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει. Αλλά τα δύο αυτά, τα οποία είναι και γνωστά σαν τα τραγούδια μου, εν πάση περιπτώσει, τα βάζω έτσι για να έχουν και την οργανική μου φύση, ας πούμε.
0: Η οποία είναι πλουσιότατη. Αυτό το συζητάμε μαζί πολλές φορές, όποτε τα λέμε και στον αέρα και κατηδίαν έτσι. Αυτό το κομμάτι
1: δεν
0: το οργανικό.
1: Δεν ξέρω αν είναι πλουσιότατη. Σίγουρα στους 24 δίσκους μου προσωπικούς οι 5 είναι οργανικοί.
0: Ναι, και εντάξει.
1: Θέλω να κάνω κι άλλα βέβαια, και τώρα ουσιαστικά με οργανικά ασχολούμαι. Γιατί η οργανική μουσική μου δίνει έτσι ένα πεδίο ευρύτερου φάσματος, να αναπτύξω λίγο περισσότερο δομικά τη μουσική μου. Και αυτό είναι που με έλκει, χωρίς βέβαια να
0: υπολείπονται τα υπόλοιπα, έτσι.
1: Ναι, εννοείται. Γιατί τώρα είναι μια εξαιρετικά, ένα εξαιρετικά σπουδαίο κεφάλαιο.
0: Γιώργο Καζαντζή, όταν σου λέει κάποιος έλα να κάνουμε αφιέρωμα στο πρόσωπό σου, και χειμώνα και καλοκαίρι που το βλέπουμε τώρα, δηλαδή σε κλειστούς ή σε ανοιχτούς χώρους, δεν έχει σημασία, πώς το αισθάνεσαι? Θέλω να πω, είναι και λίγο, ξέρεις, αυτό, πώς λέμε για την αυτοβιογραφία, ρε παιδί μου, μήπως είναι νωρίς ακόμη, έχω να κάνω και άλλα.
1: Καλά, το αφιέρωμα δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε.
0: Όχι βέβαια, αλλά ξέρεις τώρα στο μυαλό κάποιου πώς μπορεί να κινείται, δεν ξέρω, ρωτάω τώρα εγώ έτσι, μία σκέψη.
1: Με συγκινεί χωρίς να, εγώ είμαι πολύ προσγειωμένος και έχω μια αυτοπαρατήρηση, ευτυχώς. Νομίζω ότι αυτό είναι το δώρο μου, άμεση, καθημερινή. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι έχω κάνει τίποτα σπουδαίο, και νιώθω ότι είμαι στο ξεκίνημα πάντα, ότι έχω μια εφηβεία δημιουργική. Εφόσον οι φορείς, ο κόσμος κρίνουν ότι έχω κάνει ένα έργο και θέλουν να σταθούν σε αυτό, και δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει και μεγάλη συγκέντρωση σουξέ στα κομμάτια μου. Αλλά λίγο πολύ είναι γνωστά τα περισσότερα.
0: Είναι γνωστά, γνωστότατα. Και είσαι πάντα και χαμηλών τόνων, και αυτό τα λες τώρα όλα αυτά έτσι. Ένας πλανόδιος, πλανόδιος της μουσικής, με την πολύ καλή έννοια,
1: ναι,
0: το λέω.
1: Είμαι.
0: Είναι και ο τελευταίος σου δίσκος. Πώς πάει, αλήθεια, αυτή η δουλειά?
1: Κοίταξε, πολύ καλά πάει, πάρα πολύ καλά πάει, αλλά βλέπω ότι βοηθάνε σε αυτό και παράγοντες που δεν τους είχαμε υπολογίσει ποτέ.
0: Δηλαδή?
1: Αυτός ο άτιμος, ο αλγόριθμος, ας πούμε. Διότι ναι, πλέον ο αλγόριθμος θα κανονίζει όλα. Άλλαξε, ας πούμε, μετερίζει, ενώ τα είχα, τον πλανόδιο ουσιαστικά, τον είχα σε μια απευθείας από το πολύτροπο σε μια πλατφόρμα. Ήταν πολύ χλιαρή, ας πούμε. Τα πήρε μια άλλη εταιρεία και τα έβαλε σε λίστες, ας πούμε, που έχει μια ικανότητα. Έχει τώρα εδώ και 1,5-2 μήνες, έχει εξακοντιστεί.
0: Και ήταν αδύες.
1: Ναι, τι να πούμε τώρα, είναι, εμείς οι παλιοί τα βλέπουμε και γελάμε, αλλά έτσι είναι.
0: Εδώ έχουμε τεχνητή νοημοσύνη πλέον σε όλα τα επίπεδα, Γιώργο.
1: Άλλη αμαρτία.
0: Εδώ δεν ξέρω αν θα γελάμε, βέβαια, για να είμαι ειλικρινή, σε πολλά θέματα.
1: Κοίταξε, ως βοήθημα εγώ το χρησιμοποιώ πάρα πολύ, ως βοήθημα. Ως δημιουργία όμως, νομίζω ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να υποκαταστήσει αυτά που γνωρίζει η ψυχή.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς, γιατί ο καλλιτέχνης, ο δημιουργός, αυτή να αφουγκράζεται και κάνει έργο.
0: Mm-hmm.
1: Να αφουγκράζεται και δημιουργεί. Και η ψυχή γνωρίζει τα πάντα, χωρίς εμείς να τα γνωρίζουμε. Και αποκωδικοποιούμε, μάλλον κωδικοποιημένα κάνουμε το έργο μας, και πάλι κωδικοποιημένα φτάνει στην ψυχή του άλλου, και εκεί μέσα αποκωδικοποιείται και αναδύονται συναισθήματα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό ο αλγόριθμος, μάλλον το AI, δεν μπορεί να το κάνει.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Τουλάχιστον στο εδώ και τώρα που μιλάμε. Δεν ξέρω, δεν θέλω να σκεφτώ τρομακτικά για το μέλλον. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, το καλοκαιράκι τελειώνει με έναν τρόπο έτσι. Δεν ξέρω αν έχεις κανονίσει και κάτι άλλο πέρα από αυτή την εμφάνιση στο Αρχαιοθέατρο Δίου την Κυριακή, ξαναλέω.
1: Και ένα άλλο αφιέρωμα που γίνεται στο Ηράκλειο, στο Δήμο Ηρακλείου.
0: Στην Κρήτη.
1: Στην Κρήτη, ναι, στις 20 Σεπτεμβρίου, όπου τα 80 τραγούδια μου, ο Παντελής Θαλασσινός και η Εμμανουέλα Νινιράκη.
0: Και πώς θα πάει μετά το υπόλοιπο, υπάρχουν σχέδια?
1: Μετά θα πάει διακοπές στην Κρήτη. Θα είμαστε ήδη κάτω.
0: Έλα ρε Γιώργο, με πληγώνεις πολύ τώρα.
1: Εντάξει,
0: θα πας να πιεις μια ρακή για να ξεκουραστείς, έτσι, όχι μια, πολλές. Και εκεί και η Νινιράκη, εξαιρετικό πλάσμα και ταλαντούχο, μια χαρά.
1: Εξαιρετική. Και θα είναι ωραίο συνδυασμός η Εμμανουέλα και ο Παντελής.
0: Έτσι ακριβώς. Γιώργο Καζαντζή, να απολαύσουμε και τις μουσικές σου και την παρέα που θα έχεις στο Αρχαίο Θέατρο Δίου την Κυριακή, ξαναλέω, στο πλαίσιο του 55ου Φεστιβάλ Ολύμπου. Εδώ ο Κροατής, ο φίλος Στέφανος, χαιρετίσματα σου στέλνει από την Καλαμαριά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Που απέκτησε
1: σας
0: και μετρόπια. Τώρα με το μετρό δεν θα έχει κανένας δικαιολογία. Α, είναι μακριά, δεν μπορώ. Ορίστε, τσουπ τσουπ το παίρνεις και βρίσκεσαι, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ από καρδιάς για ακόμη
1: μια
0: φορά.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είσαι πολύ πολύ καλά. Σε χαιρετώ.
1: Επίσης, καλή δύναμη. Γεια.
0: Είναι πολύ αγαπημένος άνθρωπος. Είναι πολύ χαμηλών τόνων. Το λέει πάντα αυτό, ότι δεν νομίζω ότι έχω κάνει και τίποτα ιδιαίτερο. Παιδιά, έχει κάνει εξαιρετικά πράγματα στη μουσική πορεία του και έχει προσφέρει εξαιρετικά στη μουσική, στο μουσικό σύνολο αυτής της χώρας. Ό,τι και να λέει. Αυτό το φίρμα είναι πολύ δυνατό. Όσοι βρεθείτε Κατερίνη, δύο βήματα είναι εξάλλου και από εδώ, την Κυριακή στο Αρχαίο Θέατρο 2. Και λέω να ακούσουμε Μελίνα Κανά, η οποία έχει γενέθλια σήμερα. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 78, έτσι. Που τραγουδάει τον Πολεμιστή. Είναι ένα τραγούδι που το έγραψε η Ναντίνα Κυριαζή σε μουσική του Γιώργου Καζαντζή. Εδώ που την ακούμε το τραγουδάει με τον Γόη του Θυσίου.

Από τα πολύ ωραία κομμάτια που ανά τα χρόνια μας έχει προσφέρει ο Γιώργος Καζαντζής, έτσι. Και ξαναλέω, τον ανταμώνουμε την Κυριακή στο Αρχαίο Θέατρο 2. Εδώ ο Στέφανος συμπληρώνεται, εκτός από άνθρωπος χαμηλών τόνων, είναι και εξαίρετος ποδηλάτης. Α, να, κάτι που δεν γνώριζα, μάλιστα. Λοιπόν, αδέρφια, κλήρωση δεν έχουμε, όπως ακούσατε νωρίτερα. Το Solaris του Ταρκόφσκι που προβάλλεται τη Δευτέρα στη Cinefil Δευτέρα του Κέμες είναι sold out, όπως λέμε στα ελληνικά. Δεν έχει θεσούλα για δείγμα. Οπότε, συνεχίζω τώρα εγώ εδώ με την ατζέντα της εκδηλώσεις να σας πω τι μπορείτε να βρείτε σήμερα και το Σαββατοκύριακο. Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικιών, πρώτα απ' όλα, Μάνος Κατράκης, εκεί στα Μερκούρια, έχουμε σήμερα δημιουργημένα συμφέροντα. Αυτό είναι ένα έργο του Χαθίτο Μπεναβέντε από τα θεατρικά εργαστήρια Μελίνα Μερκούρη του Δήμου Νεάπολης Σικιών, σε σκηνοθεσία του Σταμάτη Στάμογλου. Και την Κυριακή θα πάρει τη σκητάλη των παραστάσεων το Group Therapy, το έργο της Πέννης Φυλακτάκη, παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος, σε σκηνοθεσία του Λευτέρη Πλασκοβίτη. Και πηγαίνοντας στο θέατρο Κήπου, το οποίο είναι στο κέντρο πόλης, απέναντι από τη Χάνθ, στο πάρκο Ξαρχάκου δηλαδή, σήμερα και αύριο έχουμε τον Αλέκο που βγήκε από το Παράδεισο, κωμωδία είναι, με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη, και τη Δευτέρα θα ακολουθήσει η Κοσμική Αγάπη, είναι όρθια κωμωδία αυτό το έργο, με τον Νικόλα Φραγκιουδάκη.

Τώρα για προβολές έχουμε και στο κοινωνικό κέντρο 9 Μάη που είναι Άνω Πόλη, ναυπάκ του 3 προβολές. Σήμερα στις 8 το Ρέκβιεμ για ένα όνειρο του Ντάρεν Αρονόφσκι, ταινία του 2000, πάρα πολύ σκληρή. Εξαιρετική, δεν το συζητώ, και οι ερμηνείες και οι μουσικάρες και τα πάντα όλα, αλλά πολύ σκληρή ταινία. Οπότε όσοι και όσες δεν την έχετε δει και θέλετε και καλά κάνετε, προετοιμαστείτε λίγο. Οι υπόλοιποι που θέλετε να την ξαναδείτε, χαρά στην αντοχή. Δεν το λέω καθόλου μειονεκτικά για την ταινία, έτσι. Είναι αριστούργημα, αλλά

και σας είπα ότι η βραδιά είναι αφιερωμένη βέβαια στο φεγγάρι. Για να δούμε τι έχουμε. Λοιπόν, επισκέψη με όλη χώρη, αρχαιολογική, μουσεία κτλ. Με ένα ωράριο που αγγίζει και τις βραδινές ώρες έως και τα μεσάνυχτα σε πολλούς χώρους. Ελεύθερη είσοδος λοιπόν για το κοινό και στο Γαλερενό Ανάκτορο και στο Μακεδονικό Τάφο στο Δερβαίνι. Στα μουσεία εννοείται, αρχαιολογικό, μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού κτλ. Εκδηλώσεις τώρα έχουμε, ξαναλέω από όσα έχουν πέσει στη δική μου αντίληψη, αν κάτι δεν το έχω στην ατζέντα, πολύ ευχαρίστως, πείτε μου να το μοιραστούμε. Στο Οδείο Ρωμαϊκής Αγοράς πρώτα απ' όλα, εδώ στη γειτονιά μας, γύρω στις 8, υπάρχει συναυλία ορχήστρας πνευστών, η Θεσσαλονίκη Youth Band και η Συμφωνική Ορχήστρα του Βίντενμπεργκ. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο έχουμε DJ sets, εκεί στο καφέ προσεχώς, όπως είναι ο τίτλος του, αλλά εδώ θα έχουμε εκδήλωση και αύριο, 29 του μήνα, την παράσταση Σήματα Λιγρά. Είναι από το εργαστήρι του Δήμου Νεάπολης Σικαίων Θέσπης. Εδώ απλά χρειάζεται προκράτηση θέσεως, να ξέρετε. Και λίγο πιο δίπλα στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού έχουμε τον Γιώργο Καραβελάκη στην κιθάρα και το τραγούδι, την Έλια Μαραντίδου στο τραγούδι, τον Αλέξανδρο Τσακυρίδη στο πιάνο. Και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και ο Λευκός Πύργος είναι επισκέψιμα 7 με 9 το βράδυ, έτσι, ένα διωράκι και μόνο. Και πολύ σας είναι, θα έλεγε κανείς. Δεν έχει προσωπικό, παιδιά, είναι πάρα πολύ απλό, έτσι, δεν χρειάζεται να αναρωτιόμαστε το γιατί. Επευκαιρία στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού υπάρχει και η έκθεση Σπόλια με έργα της Νόρας Όκα. Μέχρι 31 θα διαρκέσει, μέχρι τη Δευτέρα, οπότε ευκαιρία να τη δείτε. Πάμε και στο Βυζαντινό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Χορτιάτι. 8:30 υπάρχει συναυλία με την Ιρό Μενέγου. Περιορισμένος ο αριθμός ατόμων, δεν έχει έτσι πολύ χώρο εκεί, οπότε σπεύσετε όσοι θέλετε όσο πιο γρήγορα. Και μπορείτε να βρεθείτε βέβαια και στο Κύμα. Εδώ δεν είναι αρχαιολογικός χώρος, αλλά είναι πανέμορφος χώρος για να απολαύσετε πανσέλινο εκεί στο Αγγελοχώρι, στο σπίτι του φύλακα της Αλκίας. Όπως το ίδιο ισχύει για το κτήμα Γεροβασιλείου στην Επανομή. Εκεί μάλιστα έχει οργανωθεί μια προβολή της ταινίας «Η καρδιά του Ταύρου» της Εύα Στεφανή. Είναι ένα αφιέρωμα στον πολύ γνωστό χορογράφο του Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από τις 7:30 ξεκινά η δράση στο κτήμα Γεροβασιλείου. Καλωσόρισμα με κρασάκι, περιήγηση στο χώρο, μετά η προβολή και θα είναι παρούσα και η σκηνοθέτηδα για να συνομιλήσει με το κοινό.

τώρα και τα λοιπά, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, όπου και αν βρεθεί κανείς και κάθε μία με καλή παρέα ή καλή διάθεση, το κυριότερο να έχει, μπορεί να απολαύσει το φεγγάρι από περιοχές δίπλα στο κύμα, από χώρους δίπλα στο κύμα μέχρι στα ψηλά της πόλης. Οπότε το βασικό είναι να κάνετε μια βόλτα. Απολαύστε το.

επίσης στη Χαλκιδική, όσοι βρεθείτε στη μικρή σκηνή, που ουσιαστικά η μικρή σκηνή βρίσκεται στο Πόρτο Βαλίτσα, στο Παλιούρι, όλο το καλοκαίρι, θα βρείτε το Λουδοβίκο των Ανοικίων σήμερα το βραδάκι, με όλη την ποιητικότητα και την τρυφεράδα που τον διακρίνει. Στο Φεστιβάλ Ολύμπου σήμερα έχουμε Βάκχες του Ευρυπίδη στο Αρχαίο Θέατρο 2. Την Κυριακή είναι η συναυλία του Γιώργου Κατζατζή. Και βέβαια ψηλά ψηλά στον Τύρναβο, στη Βρύση Τυρνάβου, σήμερα και μέχρι την Κυριακή το 14ο Φεστιβάλ Βρύσης. Σε τέτοιους χώρους όπου υπάρχουν και χωροί και τα τραγούδια και τα ανταμώματα, εδώ παίρνει άλλη διάσταση όποια πανσέλινος, έτσι, τέτοιες βραδιές ολόφωτες.

Αυτά που λέτε. Λοιπόν, ακόμα ένα από τα τραγούδια του Γιώργου Καζαντζή, από τα πιο πρόσφατα του, ας το πω, είναι αυτό που ερμηνεύει Μαρία Παπαγεωργίου, «Ο νυχτερινός ουρανός», σε στίχους του Ισαάκ Σούση.

Ακόμη μια δημιουργία λοιπόν Γιώργου Καζαντζή στη μουσική αυτού του κομματιού, έτσι. Με ερμηνεία Μαρίας Παπαγεωργίου, την οποία σας έχω πει ήδη ότι θα τη βρούμε τη Δευτέρα στην Πλάζα Αρετσούς. Έρχεται να ανοίξει ουσιαστικά το φεστιβάλ του Παραθήναλος, του φεστιβάλ του Δήμου Καλαμαριάς. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο εκεί, σε χώρους και εν τέλει στις μέρες μας σε έναν χώρο, στην Πλάζ. Και εκεί ήταν και καλλιτεχνικός ευθυντής κάποιους καιρούς ο Γιώργος Καζαντζής. Κοιτάξτε πώς δένουν τα πράγματα. Ε? Λοιπόν, η Μαρία Παπαγεωργίου ανοίγει 31 Αυγούστου την αυλαία των εκδηλώσεων του Παραθήναλος και θα ακολουθήσουν Λοκομόντο στις 4 Σεπτέμβρη. Μετά πάμε σε αφιέρωμα στον Καβαδία με Ζερβουδάκη, Πρετσενάκη, Μαρία Φραγκούλη και Μαρία Κατυρτζίδου 6 Σεπτέμβρη, 7 του μήνα του Έρωτα και της Αρμύρας με Σαράντι Κασάρα και Χρήστο Βερνάρδο και Δημήτρη Νικολούδη και Παναγιώτη Καραδημήτρη κτλ. Ελιώνα Σινιάρη, Νάντια Φιόρου. 8 του μήνα έχουμε ένα αφιέρωμα στον Πιατζόλα με τον Χρήστο Γρίμπα, τον Νίκο Ζαφρανά, τον Μιχάλη Σαπουτζή και τον Δημήτρη Ραμπατζή. Και 9 Σεπτεμβρίου βγει παράλληλη Θοδωράκης και Κουγιουμτζής, Ανδρέας Καρακώτας στην ερμηνεία και Δήμητρο Αντωνακούδη. Και συνεχίζεται το Παραθήναλος με μουσικές των Λιμανιών, 11 του μήνα, 12 του μήνα από το Πόντο στον Ήλιο με τον Μαθαίο Τσαχουρίδη, 18 του μήνα 2 λίρες μία θάλασσα, Γεωργία Νταγάκη και Αλέξης Παρχαρίδης. Θα ακολουθήσουν η Μελίνα Μαβίδου και ο Νίκος Κίρτσος 24 Σεπτεμβρίου και θα κλείσει το φεστιβάλ στις 25 με την ομάδα χορού Social Body Lab και Κανβινίτισες. Αυτά τα έμορφα θα γίνουν και εκεί, κοντά στο κύμα Παραθήναλος στο Δήμο Καλαμαριάς. Όσον ούπο δηλαδή, έχουμε ακόμη λίγες μέρες και μπαίνουμε Σεπτέμβρη, βέβαια θα μου πεις τώρα από την Τρίτη την ερχόμενη, ορμητικότατα με εκδηλώσεις. Καλά να είμαστε, όλα θα τα πούμε, όσα περισσότερα γίνεται θα δούμε και για όσα περισσότερα γίνεται θα μιλήσουμε. Λοιπόν αδέρφια, διαφημιστικά και μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της Ομπρέλας για σήμερα Παρασκευή.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: ...91 και 4...

Λοιπόν, μπήκαμε με κοτούλες, όπως καταλάβατε, στο τελευταίο ημίωρο της Ομπρέλας. Την ανακάλυψα χθες αυτήν την καλλιτέχνη, τα παιδιά, δεν την ήξερα. Σοφία Ιζέλα, The Chicken is Naked and Afraid. Ιδιαίτερη, πάρα πολύ, με εξαιρετικούς στίχους, δυναμική μουσική. Ένα πλάσμα το οποίο, από ό,τι διάβασα, εμφανίζεται πάντα έτσι με πολύ απλά λιτά ρούχα και πολλές φορές επίτηδες λερωμένα σχεδόν, γιατί θέλει να δηλώσει ενάντια σε οποιαδήποτε επιτίδευση της γυναίκας. Και μάλιστα, ενώ της λέει να μην το κάνει, αυτή παίρνει πάντα το ρίσκο και πέφτει πάνω στο κοινό. Αυτή τη βουτιά που κάνει ένας καλλιτέχνης για να τον κρατήσει το κοινό, γιατί θέλει να νιώθει ότι είναι όλοι ένα, ενωμένοι. Ελπίζω να σας άρεσε. Εξάλλου η ώρα έχει φτάσει 6 παρά 25. Ξυπνάμε σιγά σιγά, ε. Και βέβαια, Στέφανέ μου, έχετε αποκτήσει και παραθύναλος που το είχατε και μετρό. Ναι, τι άλλο να ζητήσετε, εντάξει τώρα. Αν το μετρό ανεβαίνει και θέατρο δάσους κάποια στιγμή, Στέφανε, θα ρω ότι θα είσαι πολύ ευτυχισμένος. Δεν ξέρεις ποτέ, δεν ξέρεις ποτέ. Λοιπόν, αδέρφια, λίγη ώρα ακόμη για να επικοινωνήσουμε, καθώς οδεύουμε προς το τέλος της εκπομπής και βέβαια και της εβδομάδας τούτης, η πρώτη που είχαμε μετά τις διακοπές καλοκαιρινές, η τελευταία ουσιαστικά του Αυγούστου, μένει ακόμα μία μέρα εκπομπών, εννοώ τη Δευτέρα, έτσι, 31 Αυγούστου, και μετά μπαίνουμε ορμητικότατα στο Σεπτέμβρη. Έρχεται πρώτα απ' όλα η ΔΕΘ, το ερχόμενο Σάββατο ξεκινά, αλλά πέραν τούτου έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Νομίζω ότι το νερό μπήκε στο ριάκι που λένε. Κυλάει πλέον κανονικότατα. Βλέπω εδώ και το φεστιβάλ, το πρόγραμμα μάλλον του θεάτρου Γης και του θεάτρου Δάσους για τον Σεπτέμβρη, και είναι full, έτσι. Ξεκινάει η πρώτη του μήνα με η Ιουλία Καραπατάκη στο θέατρο Γης. Στον ίδιο χώρο ακολουθεί ο Γιώργος Νταλάρας 3 Σεπτεμβρίου με ρεμπέτικο. 4 Σεπτέμβρη το Sexy Laundry, σας έχω πει ήδη, παράσταση με Σπύρο Παπαδόπουλο, Ρένια Λουιζίδου στο Θέατρο Δάσους. Την ίδια μέρα Βάκχιο στο Ευρυπίδη στο Θέατρο Γης με τους Tiger Lilies. 7 Σεπτεμβρίου μια άλλη θύβα, αυτή η παραστασάρα που σκηνοθετεί ο Βαγγέλης Οδωρόπουλος, επιστρέφει για μια βραδιά στο Θέατρο Δάσους. Έχουμε 2-3 εκδηλώσεις και στο Φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 7 με 9 Σεπτέμβρη τη Στρίγκλα, που σκηνοθετεί ο Δημήτρης Λιόλιος στο φουαγέ της ΕΜΣ. Είναι η Random Magnetic Moment, τα λέγαμε χτες με τη Δέσποινα Καπουλίτσα, χορός δηλαδή, διαδραστική παράσταση χορού στο φουαγέ της ΕΜΣ 18 Σεπτεμβρίου. Και λίγο πριν και το ΠΑΝ, το ΠΑΝ έτσι είναι ο τίτλος της δουλειάς που σκηνοθετεί ο Βυσαρίων Σάκος. 11 και 13 Σεπτεμβρίου θα το δούμε αυτό. Επίσης έχουμε την επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω», που σκηνοθετεί ο Βαγγέλης Οδωρόπουλος, και αυτή η δουλειά επιστρέφει στο Θέατρο Δάσους 8 Σεπτεμβρίου. 10 Σεπτεμβρίου επιστρέφει η Μίδια σε σκηνοθεσία του Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη. Όπως και η Ειρήνη, η δουλειά που έχουν κάνει ο Νίκος Καραθάνος με το Φίβο Δελιβοριά, 11 και 12 Σεπτέμβρη, άλλες δύο βραδιές, Θέατρο Δάσους. Στον ίδιο χώρο ξανάρχονται οι Πέρσες, που σκηνοθετεί ο Χρήστος Θοδωρίδης 13 Σεπτεμβρίου, και Νατάσα Μποφίλιο έρχεται Θέατρο Γης για μια συναυλία 14 Σεπτεμβρίου. Στο Θέατρο Γης εμφανιστεί και ο Γιάννης Χαρούλης 18 Σεπτέμβρη, το διήμερο βέβαια 17-18 στο Δάσους. Έρχεται η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο για ακόμα δύο βραδιές. Μην την μπερδέψετε με τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη, που θα δούμε 21 του μήνα στο Θέατρο Δάσους, έτσι. Και ο Σεπτέμβρης θα ολοκληρωθεί με Παύλο Παυλίδη και Σωκράτη Μάλαμα στο Θέατρο Γης,
25 και 26 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα και 30 Σεπτεμβρίου Μίλτος Πασχαλίδης στο Δάσος. Καταλαβαίνετε, κάθε μέρα και από κάτι. Εδώ υπάρχει το θέμα βέβαια με τις συναυλίες της ΔΕΘ, την περίοδο που θα έχει τις αντίστοιχες πάνω στο Δάσος κυρίως. Ο Θεός βοηθός να μην υποφέρουμε όσοι και όσοι βρεθούμε εκεί κατά τη διάρκεια της εβδομάδας της ΔΕΘ και των συναυλιών της. Το εύχομαι, αν και ξέρω ότι δεν το γλιτώνουμε εύκολα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Μάικλ Κιανούκα, Black Men in a White World.

Ένας μαύρος άντρας σε ένα λευκό κόσμο, ε? Αυτό τραγουδάει η Μάικλ Κιανούκα. Και μέχρι να έρθουν και όλα αυτά που σας έλεγα πριν, είμαστε στο εδώ και τώρα βεβαίως. Και σε αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται κοντά, οι εκδηλώσεις εκτός πόλης καλά κρατούν. Πάμε και στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, όπου συνεχίζεται το 69ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Φέτος είχε τον τίτλο Μεταμόρφωσης. Αύριο λοιπόν εκεί στο θέατρο θα φιλοξενηθούν οι περίφημες Τροάδες, το Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο. Αυτή η σπουδαία δουλειά, κατά κοινή ομολογία, με την Λιδία Φωτοπούλου, τον Αργύρη Ξάφη, την Εύη Σαουλίδου, τη Βασιλική Τρουφάκου, τον Γιώργο Χριστοδούλου και μέλη της ομάδας Εν Δυνάμει. Εδώ είναι το γερό χαρτί, με άτομα δηλαδή με ή χωρίς αναπηρία. Και όλα αυτά σε σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου. Αύριο αυτό στην Καβάλα. Και να πω ότι την Κυριακή στον ίδιο χώρο έχουμε την παιδική σκηνή της Κάρμεν Ρουγκέρι με το έργο Πολιάνα, το παιχνίδι της χαράς, και Δευτέρα και Τρίτη στο κτίριο Πρώην Λόρντ της Καβάλας, ο Σεισμός στη Χιλή, ένα έργο του Χάινριχ φον Κλάιστ από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας σε σκηνοθεσία Δημήτρη Σταυρόπουλου. Καλησπέρα στο Γιώργη και στην Αντριάννα και στο Γιάννη. Καλησπέρα και στη Μελίνα.

Και χαίρομαι κι εγώ, Στέφανε, που συνεχίζεις ακάθεκτος στο θέμα περί θέατρου δάσους και προτείνεις ένα mini fly over ή τελεφερίκ από την πλατεία Χάνθ. Ναι. Καλέ μου, δεν το βλέπω αυτό το όνειρο να γίνεται. Άσε που θέλει πολύ συζήτηση, ιδιαίτερα για το τελεφερίκ. Από πού θα περνάει, κάτι θα διαλύσει, δεν μπορεί. Γιατί συνήθως διαλύουν αντί να φτιάξουν. Οι περισσότεροι, όχι όλοι, προς Θεού. Αχ, δεν βαριέσαι. You know I'm no good. Το τραγούδι της Amy Winehouse από τους Rolling Stones, τον τελευταίο τους δίσκο.

Διαβάζω τώρα εδώ ότι για πρώτη φορά, κοιτάξτε, έπρεπε να φτάσει 90 ετών η ΔΕΘ. Για πρώτη φορά θα υπάρχει ενιαίο εισιτήριο. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να την παρακολουθήσει όλες τις μέρες λειτουργίας της, έτσι, μπορεί να βγάλει ένα εισιτήριο. Ένα εισιτήριο στην τιμή των 39 ευρώ. Και αυτό μέχρι 31 Αυγούστου μπορεί να το προμηθευτεί. Μετά αυξάνεται από ό,τι καταλαβαίνω. Έχει πρόσβαση και σε 9 μέρες διοργάνωση και σε όλες τις συναυλίες. Εγώ πάλι ακριβό θα το βρω, παιδιά, και τα 39 ευρώ, αλλά και το μεμονωμένο, το οποίο είναι στα 9 ευρώ.

Και μάλιστα αυτό το 39 είναι και ονομαστικό υπόψη. Δεν μπορείς να το δώσεις αλλού τώρα. Μπορεί να απαιτεί και ένδειξη ταυτότητας, το πιο πιθανό. Αγάπη, αγάπη μόνο, σαν αυτή που έρχεται στην πόλη. Πώς μου ήρθε, το διάλεξα, είχα καιρό να το ακούσω και ήθελα να το ακούσουμε μαζί. You Too και BB King, Love Comes to Town.

Έτσι που λέτε, και αφού πω ότι αξίζει να δείτε ή την Κυριακή ή τη Δευτέρα, δηλαδή 30 ή 31 του μήνα, τη μουσικοοικαστική παράσταση Χάρη Σκηνή, μια τελετουργία συνύπαρξης από το Polis Ensemble στο Επταπύργιο. Είναι μια εκδήλωση στο πλαίσιο του Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός και χρειάζεται προκράτηση βέβαια θέσης. Αξίζει να δείτε και το Θεσσαλονίκη Tango Party στο Αρχαιολογικό Μουσείο ή την Κυριακή ή τη Δευτέρα, 8.30 το απόγευμα. Αφού θυμίσω επίσης ότι 30 Αυγούστου του 2012 έφυγε στα 73 του ο δημοσιογράφος Δημήτρης Γουσίδης, μεγάλο κεφάλαιο της πάλι ποτέ κλασικής δημοσιογραφίας και ιδιαίτερα σε αυτή την πόλη, θα σας αφήσω, λέω εγώ, με Τσάρλι Πάρκερ, ο οποίος γεννήθηκε 29 Αυγούστου του 1920. Υπέροχος Αμερικανός σαξοφωνίστας. Το πουλί, ε!

Bert. Θα αφήσω εδώ τα Blues for Alice του Charlie Parker. Και από Δευτέρα μια άλλη μέρα και λίγο ακόμη για έναν καινούριο μήνα. Χαιρετώ, αδέρφια.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 6.
0: Ενενήντα ένα και 4 στο κόκκινο.

Πολύ καλησπέρα σας. Πάμε για κλείσιμο εβδομάδας. Μάνος Τζανακάκης και εκπομπή Γκλομπαλίστα. Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου. Κλείνει η πρώτη εβδομάδα μετά την καλοκαιρινή άδεια. Είμαστε αρκετά καλά με τις συνθήκες, έτσι. Έχω φέρει και μια πετσέτα τώρα. Έτρεχα να κουνήσω τα μάξι μέσα στον καύσωνα. Όλα ωραία. Λοιπόν, ακούτε την εκπομπή Γκλομπαλίστα ζωντανά από τα στούντιο του Κόκκινου της Θεσσαλονίκης, 91,4 στα FM Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές. Κλείνουμε με τη σύνδεση με την Αθήνα, μια και είχαμε άδειες ακόμα αυτή τη βδομάδα. Πρώτη ώρα της εκπομπής σύνδεση με τη μητρική συχνότητα του 105 και 5 στα FM στην Αθήνα και γύρω περιοχές. Διαδικτυακά από το avgi.gr την πρώτη ώρα, πάνω εκεί στο καντράν αριστερά ακούτε ζωντανά κόκκινο, πώς το λέει. Η πρώτη ώρα Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, η δεύτερη ώρα Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε και δεύτερη ώρα θα έχουμε και στο τέλος της εκπομπής καινούριο ανέκδοτο κομμάτι Σεζάρια. Τέλος πάντων, θεωρείται ακόμα ότι έχει πανσέλινο. Στα πανσελινέτα τα παίξαμε χθες, μια και ήταν μετά τις 12, αλλά θεωρείται πανσέλινο σήμερα. Πολλές και οι εκδηλώσεις αρχαιολογικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και πανσέλινο σημαίνει ότι ο Πίτερ Γκέιμπριελ παρουσιάζει καινούριο κομμάτι, όπως κάνει κάθε μήνα, ίσως και να τελείωσαν τα κομμάτια του δίσκου, δεν είμαι σίγουρος. Και έχουμε το Looking for the Happy, εκτενές και ωραίο, από τον επερχόμενο δίσκο O/I, που είναι συνέχεια ενός δίσκου που είχε βγάλει πριν πόσα, 3 χρόνια, το I/O. Και σε κάθε κομμάτι, όπως έκανε και στον προηγούμενο δίσκο, με τον οποίο επανήλθε ύστερα από πολλά χρόνια, καμιά εικοσαριά, έχει τα bright και τα dark side mix σε κάθε κομμάτι και ξεκινάει πιο χαρμόσυνα με το bright side mix του Spike Stent. Για τα υπόλοιπα μπορείτε να μπείτε στο YouTube να δείτε τις περιγραφές που κάνει ο ίδιος. Πολλές φορές συνοδεύει τα κομμάτια και με βιντεάκι περιγραφής για τους συνεργάτες, για την έμπνευση. Τα λέει όλα αναλυτικά. Πάμε να τον απολαύσουμε λοιπόν. Ολόφρεσκος Πίτερ Γκέιμπριελ, ο πολυτάλαντος, ο ιδιοφυής, Looking for the Happy.

Καινούριο κομμάτι, όπως συμβαίνει και κάθε πανσέλινο, ίσως και να έχουν συμπληρωθεί τα κομμάτια του δίσκου. Looking for the happy, το Bright Side Mix του Mark Spike Stent. Λοιπόν, σε καλή φόρμα, μου θύμισε παλιές καλές στιγμές, μου άρεσε το κομμάτι. Και πάμε τώρα σε άλλη σημερινή κυκλοφορία. Ο δίσκος με τα θάνατον του σπουδαίου Steve Cropper, του εξαιρετικού κιθαρίστα, τραγουδοποιού και παραγωγού, ο οποίος έγινε γνωστός ως βασική μορφή στην περίφημη Stax Records, το soul label, soul funk label, ήταν στη house band, ήταν βασική μορφή των θρυλικών Booker T and the MGs, έπαιξε σε ηχογραφήσεις και συνεργάστηκε με Otis Redding, Wilson Pickett, Sam & Dave, Carla Thomas, Rufus Thomas, Johnny Taylor, Neil Young. Ήταν και μέλος των Blues Brothers Band στην τελευταία τους φάση. Το περιοδικό Rolling Stone τον κατέταξε στην 36η θέση από τους 100 κορυφαίους κιθαρίστες όλων των εποχών και κέρδισε και 2 γκράμι από τις 7 συνολικά φορές τις οποίες είχε προταθεί. Λοιπόν, ο καινούριος δίσκος, είχαν παρουσιαστεί κανένα 2 κομμάτια πριν κάποιους μήνες, έχει και ωραία οργανικά κομμάτια, αλλά και συνεργασίες όπως εδώ με το γίγαντα Eric Clapton, ο Steve Cropper με το σχήμα του Midnight Hour, το κομμάτι Ticket First. Ο δίσκος κυκλοφορεί σήμερα λοιπόν και πάμε να το απολαύσουμε. Μάλιστα, όταν έφυγε ο Steve Cropper στις 3 Δεκεμβρίου, τώρα το 25, στο Νάσβιλ που ζούσε, στα 84 του χρόνια, γεννημένος στην Τώρα του Μιζούρι, 21 Οκτωβρίου του 1941, παγκόσμια συγκίνηση για αυτόν τον υπέροχο συμπαθητικό τύπο που είχε και μια ωραία γενιάδα στα τελευταία του. Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε το κομμάτι αυτό. Steve Cropper, να του ξαναπούμε καλό ταξίδι. Έχει ταξιδέψει πάντως και θα ταξιδεύει η μουσική του. Δεν είπα τον τίτλο του δίσκου του Steve Cropper, Watching the Tide, με τους Midnight Hour το σχήμα.

Ο αείμνηστος κιθαρίστας, τραγουδοποιός και παραγωγός της Tax Records με τις τόσες συνεργασίες που έφυγε στις 3 Δεκεμβρίου στα 84 του χρόνια. Σήμερα κυκλοφορεί με τα θάνατον ο νέος του δίσκος Watching the Tide. Εδώ το Ticket First με τον Eric Clapton, ο οποίος είναι στα 81 του χρόνια. Ακούσαμε πιο πριν τον Peter Gabriel στα 76. Έχουμε τους καλούς τους βετεράνους που έχουν να πούν πράγματα και πάμε να ακούσουμε άλλον έναν από αυτούς, τον Neil Young, που έχει καινούριο κομμάτι, όχι ακριβώς καινούργια, καινούργια εκτέλεση. Ο Neil Young στα 80 του χρόνια, ο Καναδός. Πολύ γέλιο με όσα συμβαίνουν με τον Τραμπ και τον Καναδά, τι να πούμε, γραφικότητες. Ο Neil Young, λοιπόν, με τον οποίο, όπως είπαμε πιο πριν, είχε συνεργαστεί και ο Steve Cropper και αγωνιστικός καλλιτέχνης και δημιουργικός ως σήμερα, επανακυκλοφόρησε ένα κομμάτι που είχε φτιάξει την περίοδο 64-65 και το κομμάτι λέγεται «Casting Me Away From You». Νέα εκτέλεση με το σχήμα του Neil Young, «The Chrome Hearts».

Λοιπόν, ένα κομμάτι της περίοδου 64-65 σε νέα εκτέλεση από τον Neil Young και τους Chrome Hearts, Casting Me Away From You, ο 50ος στούντιο δίσκος του που λέγεται Second Song, αν δεν κάνω λάθος, κυκλοφορεί στις 18 Σεπτεμβρίου. Και πάμε να ακούσουμε μια συνεργασία ακόμα. Ακούμε κάθε μέρα την γκάμα του ρεπερτορίου της αξιαγάπης, της υπέροχης και γενναιόδωρης Dolly Parton, της πολύ δημιουργικής. Εδώ σε ένα κομμάτι medley, το Peace Train του Yusuf, του Cat Stevens, και ένα κομμάτι επιτυχία, το Ισιτιμέλα Σοκουτούλα των Νοτιοαφρικανών, Lady Smith Black Μαμπάζου. Ο αρχηγός τους, ο Τζόζεφ Σαμπαλάλα, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1940, έφυγε από τη ζωή 11 Φεβρουαρίου του 2020. Μπείτε στη σελίδα του Yusuf Cat Stevens να δείτε αυτά τα συγκινητικά που λέει για την Dolly Parton και ως καλλιτέχνη και ως άνθρωπο. Και βέβαια θυμόμαστε και τον Τζόζεφ Σαμπαλάλα, η Dolly Parton σε World Music φάση.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Globalista. Συγχαρητήρια στην Ελεάνα Πιτσικάκη, την ακούτε με το κανονάκι, τη ζει και διδάσκει στη Γερμανία και διαπρέπει, μαλεβιζιώτησα. Κέρδισε το Intercontinental Music Award στην κατηγορία της European Jazz, αν και πιο πολύ είναι World Music.

Καλοκαιρινό το κομμάτι, Summer Stream, από τον προσωπικό δίσκο της Ελεάνας Πιτσικάκη, Άρωμα, που την καταξίωσε ως γυναίκα jazz μουσικό της Γερμανίας για το 2026 και πρόσφατα διακρίθηκε στα Intercontinental Music Awards. Από τον Κρουσόνα Μαλεβιζίο η Ελεάνα Πιτσικάκη, δεξιοτέχνη στο κανονάκι, συνθέτρια, ερευνήτρια και μουσικοπαιδαγωγός. Δεν είναι ούτε 30 χρονών, έφυγε, ταξίδεψε, σπούδασε και δουλεύει και έχει κάνει και φοβερή καριέρα. Αν ήταν στην Ελλάδα θα πάλευε να παίξει σε κανένα μπαράκι, έτσι, για αναλόγως πώς θα έρθουν, έτσι. Λοιπόν, εξαιρετική καλλιτέχνη, εξαιρετική δουλειά. Η ίδια περιγράφει την μουσική της που περιλαμβάνει τις κριτικές ρίζες με μεσογειακές παραδόσεις, επιρροές από τα Βαλκάνια, τον Οθωμανικό κόσμο και το χαρακτηρίζει Transcultural Ethno Jazz. Και ισανότερα, ίσως κάποια στιγμή τα πούμε με την Ελεάνα Πιτσικάκη που έχει διεθνή μπάντα. Και συνεχίζουμε με την Ορχήστρα Δενδρή και τη Χοροδία Ροδιά. Είχαμε μιλήσει τις τελευταίες μέρες για το όσα κάνουν η Αντριάννα Χιτζάνοβα και ο Μάκης Μπαχλατζής με την Τέρψης Όρκεστρα, που έχει επηρεάσει και άλλες ορχήστρες και γίνονται ωραία πράγματα στην Αθήνα με μεγάλες ορχήστρες. Την Ορχήστρα Δενδρή συντονίζει ο κοντραμπασίστας και συνθέτης Γιώργος Βεντουρής και ο βιρτουόζος στη λύρα ο Γιώργος Κοντογιάννης, που θα ακούσουμε και πιο μετά με τους πόλεις που μας έρχονται. Η καλλιτεχνική επιμέλεια του όλου project είναι του Τάσου Πούλιου από πλευράς ορχήστρας, του βιολιστή που μας έφυγε από Θεσσαλονίκη, και της Μάρθας Μαυροειδή με την πολύπλευρη καριέρα και ως βιρτουόζος στη λάφτα σε διάφορα ηχοχρώματα από jazz μέχρι παράδοση, αλλά και με τα πολυφωνικά σχήματα, τα μικρότερα έως και τα μεγαλύτερα. Ορχήστρα Δενδρή, Χοροδία Ροδιά, με γκέστ τον Χάικ Γκαζτζιάν Γκαζτζάλ.

Ζωντανή εμφάνιση, η ορχέστρα Δεντρή με την καλλιτεχνική επιμέλεια του Τάσου Πούλιου, του Βιρτουόζου στο Κανονάκι, και συντονιστές το Γιώργο Βεντουρί τον κοντραμπασίστα και τον Γιώργο Κοντογιάννη τον λιγαράρι, και η χοροδία Ροδιά με την επιμέλεια της Μάρθας Μαυροειδή, όλοι αυτοί μαζί και πολλής ακόμα κόσμος και guest ο Χάγκη Γιαζιάν στο κομμάτι Γαζάλ. Και τώρα πάμε να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε ένα καλλιτέχνη τον οποίο έχω γνωρίσει μέσα στα χρόνια. Είναι Τούρκος περκασιονίστας και ντράμερ, έχει διάφορα project, ζει στη Γερμανία, λέγεται Μεσούτ Αλί και κλείνει τα 70 του χρόνια σήμερα, χρόνια του πολλά. Θα τον ακούσουμε με την πολυεθνική του παρέα σε μια ενδιαφέρουσα διασκευή του Μανώλη, ένα χασικλίδικο του Γιάννη Δραγάτσι του 80 του 1929 που πρωτοείπε ο Κώστας Νούρος. Δώσε Μανώλη.

Ο Μανώλης ο Χασικλής του Γιάννη Δραγάτση του 80 από το 29, που πρώτο είχε πει ο Κώστας Νούρος, έγινε τουρκοφιούζιον και τουρκοφάνκ από τον Μεσούτ Αλί, τον περκασιονίστα και ντράμερ που ζει στο Βερολίνο και έκλεισε τα 71 του χρόνια σήμερα, χρόνια του πολλά, με το σχήμα Oriental Connection εδώ. Και πάμε σε σημερινή κυκλοφορία, πολύ αναμενόμενη, μια τουρκάλα που ζει στην Δανία, η Hilal Kaya. Κυκλοφορεί σήμερα το άλμπουμ της Σιμπούλ, η Άκυνθος. Θα ακούσουμε το ομότιτλο κομμάτι, Hilal Kaya.

Η Τρουκάλα στη Δανία, η Χιλάλ Κάγια, το ομότιτλο κομμάτι από το δίσκο της που κυκλοφορεί σήμερα, το Σιμπούλ, η Άκυνθος. Και πάμε σε άλλη μια Τουρκάλα, η οποία είναι πολύ επηρεασμένη και από τις Λάτιν μουσικές και από το φλαμένκο και έχει και πολλές διεθνείς συνεργασίες στο τέταρτο δίσκο της που κυκλοφόρησε πρόσφατα αρχές Ιουνίου, το Asi Pues, και προς Πορτογαλία πάει και προς Ισπανία και προς Ελλάδα, και τους τελευταίους μήνες ήρθε επανειλημμένα, έκανε και εμφανίσεις σε ελληνικά στέκια. Εδώ η συνεργασία στο κομμάτι Επίλογος με τον τραγουδοποιό Δημήτρη Μπάκουλη, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, και έναν χαρισματικό φυσαρμονικίστα της ισπανικής σκηνής, τον Αντώνιο Σεράνο. Ελίφ Σάντσες λοιπόν, Επίλογος με Δημήτρη Μπάκουλη και Αντώνιο Σεράνο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Γκλομπαλίστα με το κομμάτι «Πώς περνάνε τα καλοκαίρια» με αναφορά και στην Πανσέλινα του Αυγούστου. Έτσι, ένα νοσταλγικό κομμάτι του Γιώργου Κωστογιώργη, ο οποίος είναι ο Κώστας Μπάκιρτζής, ο γιος του Αγίγυρη Μπάκιρτζή, ο οποίος έχει κάνει 3 δίσκους. Είναι single. Συνοδευόμενο από το Σινέ Απόλλων 83 και αποτελεί ένα κομμάτι αφιερωμένο στον θερινό κινηματογράφο και την ατμόσφαιρα του καλοκαιριού. Ο Γιώργος Κωστογιώργης, ο οποίος ασχολείται με κινηματογράφο και προβολές, έχει δέσει με την εξαιρετική ερμηνεύτρια την Κατερίνα Σισίνη, την τραγουδίστρια των Speakeasies Swing Band. Έκαναν και ολόκληρο δίσκο μαζί. Λοιπόν, πάμε στα συναυλιακά. Ίσως προλαβαίνετε, παιδιά, άμα ξεκινήσετε σφαίρα. Είναι η τελευταία εκδήλωση στο Πόρτο Βαλίτσα, εκεί στο θεατράκι πάνω στη θάλασσα, στο Παλιόρι Χαλκιδικής, που διοργανώνουν οι φίλοι μας από τη μικρή σκηνή στην Κάτω Τούμπα. Λίγο πριν ξεκινήσει, να την πούμε, χειμερινή, είναι ντροπή, η φθινοπορεινή σεζόν. Έχει κάποιες εκδηλώσεις τέλη Σεπτεμβρίου στη μικρή σκηνή. Η μικρή σκηνή πήγε καλοκαίρι, τα είχαμε πει με τη Δανάη Κλάδη και τον Μάρκο Τότσκα, που μαζί και με τον Δημοσθένη τον Άκη Παπαδήμο για δεύτερη συνεχή χρονιά έχουν κάνει πολύ ωραίες εκδηλώσεις, δροσερές, πάνω στο κύμα, εκεί που θα εμφανιστεί απόψε ο Λουδοβίκος των Ανογίων. Εκεί γύρω σε 9.30, γι' αυτό λέω προλαβαίνεις, ακροατή μου.

Απόψε λοιπόν, τελευταία εκδήλωση του κύκλου Πόρτο Βαλίτσα, μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα, στο Πόρτο Βαλίτσα, στο θεατράκι πάνω στο νερό, στο παλιό Ριχαλκιδικής, ο Λουδοβίκος των Ανογείων, θα πει και τα ανέκδοτα και τις ιστορίες του, με μικρό σχήμα από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά με εξαιρετική τραγουδίστρια, τη φίλη μας τη Μαρία Καραμούζα, μεταξύ άλλων στο σχήμα με τις ταραντέλες τους Γκρικάντα. Και πάμε σε μία άλλη εκδήλωση σε ειδηλιακό χώρο, στο σπίτι του Φίλιακα της Αλικής, στο Αγγελοχώρι, που έχει λιγοστέψει τις συναυλίες με όλα όσα συνέβησαν, ας μην το ανοίξουμε το θέμα την προηγούμενη χρονιά. Λοιπόν, εκεί θα εμφανιστούν ξανά ύστερα από την περσινή χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, οι Παύσεις. Το σχήμα που προέκυψε από το Σίκυλο και που χρησιμοποιεί τα αρχαία ελληνικά όργανα, λύρα, πανδούρα κλπ. Και το οποίο ταξιδεύει και στο εξωτερικό και πρόσφατα στην Πορτογαλία, διεθνείς επιτυχίες και όλα όσα διοργανώνει ο Σίκυλος. Σε μία μεταπανσέλινο συναυλία, όπως τη λένε αύριο, στο σπίτι του Φύλακα της Αλικής, θα είναι υπέροχα μαγικά. Πάμε να ακούσουμε από το δίσκο τους που ταξίδεψε πάρα πολύ καλά διεθνώς, τον ομώνυμο, το Θοδωρίκο Μαρτζή στη Λύρα, το Μάριο Ποδάρα. Αυτός παίζει πανδούρα, παίζει και βιολί στις συναυλίες. Ελένη Ελιώνα Σινιάρη στο τραγούδι και στην αρχαία Λύρα. Στο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι και ο Ευαγόρας Μπεκιάρης, ο Κύπριος μουσικός και παραγωγός. Είναι ιδιαίτερη εκτέλεση διασκευή του κατοϊταλιάνικου Αρεμουριντινέδα. Θα ακουστεί αύριο στο Αγγελοχώρι, στο σπίτι του Φύλακα της Αλικής. Παύσεις.

Η διατριεκτέλεση από το Παύσης Ensemble με τον Θοδωρή Κουμαρτζή, που μας έχει φέρει πολλούς καλλιτέχνες εδώ στην εκπομπή, τον Μάριο Ποδαράκη, αυτός έχει περάσει, τον Ευαγόρα Μπεκιάρη από την Κύπρο και την Ελένα Ελιώνα Σινιάρη, και αυτή έχει περάσει. Θα βρίσκονται αύριο στην Μεταπανσέλινο, αύριο Σάββατο, νωρίς όμως στις 8, οπότε θα έχει ηλιοβασιλέματα και τέτοιες καταστάσεις, στο σπίτι του φύλακα της Αλικής, στο Αγγελοχώριο, 8 η ώρα αύριο, μαγική βραδιά. Και πάμε τώρα σε μια από τις κορυφαίες ελληνίδες ερμηνεύτριες, την αγαπημένη Άννα Λινάρδου, η οποία μαζί με τον σύντροφό της στη μουσική και τη ζωή, τον μπλιμπλικά και πειραματικό καλλιτέχνη τον Γιώργο Βαρετά, είχαν βρεθεί εδώ εν ώψη μιας συναυλίας που θα γινόταν τότε, νομίζω, στο Ξέφωτο του Φώτη Θεοδωρίδη, παραμονές κορονοϊού. Ήταν η βραδιά που αναβλήθηκαν οι συναυλίες όλες και άρχισε να σκουραίνει το συναυλιακό τοπίο. Δεν έπαιξαν ποτέ. Η Άννα Λινάρδου, η οποία θα βρίσκεται καλεσμένη των Polish Ensemble, μία δύο μέρες συναυλιακές στο Επταπύργιο Πάνω, την Κυριακή 30 και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Οι δύο τελευταίες βραδιές του Αυγούστου, Polish Ensemble, δεν έρχονται συχνά Θεσσαλονίκη, η σπουδαία μουσική, με guest την Άννα Λινάρδου με ελεύθερη είσοδο. Το άχαστο των αχάστων. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την Άννα Λινάρδου με την συνεργασία και του Γιώργου Βαρουτά, βεβαίως, από το δίσκο που είχε βγάλει πριν λίγα χρόνια, Ετεροτοπία, στο label του Underflow του δισκοπολίου, το οποίο έχει χάσει δύο από τους ηγέτες του τα τελευταία χρόνια, αλλά συνεχίζει. Θα ακούσουμε τη διασκευή εδώ ενός άλλου ιταλικού κομματιού, αλλά Κομπανιόλα, που είναι κομμάτι του Έλντο Τι Λατσάρο, παλιό ιταλικό κομμάτι.

γνωστό και ως Ρετζινέλα Καμπανιόλα. Στα ελληνικά έγινε γνωστός μικρή χωριατοπούλα που διασκευάστηκε, είχε πρώτη ερμηνεύτρια την Ρένα Βλαχοπούλου και τον Φώτη Πολυμέρη.

Αυτή ήταν η Άννα Λινάρδο στην διασκευή του ιταλικού κομματιού Αλλά Καμπανιόλα, που έχει χρόνια ιστορίας, η οποία Άννα Λινάρδο θα πλησιώσει, όπως είπαμε, το εκπληκτικό σχήμα πόλης Ensemble, από τα καλύτερα ελληνικά συγκροτήματα, στο Επταπύργιο με δωρεάν είσοδο, στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός». Λοιπόν, το Polis Ensemble παρουσιάζει την μουσικοϊκαστική παράσταση «Χάρης Κοινή», μία χάρης κοινή, η χάρης έτσι με γιώτα. Μια τηλετουργία συνύπαρξης που αναζητά τα νήματα που συνδέουν τους ανθρώπους μέσα από τόπους, γλώσσες και εποχές. Μέσα από τη μουσική, τη φωνή και την εικόνα, η παράσταση φωτίζει μορφές συλλογικής μνήμης και κοινής εμπειρίας που επιβιώνουν στο χρόνο και μεταδίδονται από γενιά σε γενιά. Αντλώντας υλικό από τις μουσικές παραδόσεις της Μεσογείου, των Βαλκανίων, του Καυκάσου και της Βόρειας Αφρικής, το Polis Ensemble προσεγγίζει αυτές τις διαφορετικές πολιτισμικές εκφράσεις ως ένα κοινό ανθρωπολογικό τόπο. Γέννηση, κοινότητα, αποχωρισμός και επιστροφή συνθέτουν τη δραματουργική διαδρομή της παράστασης μέσα από νανουρίσματα, προσευχές, μυρολόγια και τραγούδια του γάμου που μετασχηματίζονται δημιουργικά μέσω του αυτοσχεδιασμού και της συλλογικής μουσικής πράξης. Με τη συμμετοχή της Άννας Λινάρδου στο τραγούδι και του Δημήτρη Σιλβέστρου στην σκηνοθυσία και την εικαστική σύνθεση, ζωντανή μουσική και βίντεο εγκατάσταση συνηφαίνονται σε ένα ενιαίο ποιητικό περιβάλλον όπου το ατομικό βίωμα συναντά το συλλογικό και η ανθρώπινη παρουσία γίνεται τόπος συνάντησης. Polis Ensemble, Στέφανος Δαρβαράκης, Κανονάκη φωνητικά, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης, Νικτά Εγχόρδα φωνητικά, Μανούσος Κλαπάκης, Κρουστάτης Μεσογείου, Γιώργος Κοντογιάννης, τον ακούσαμε και πιο πριν, Λύρες του Αιγαίου, Θεόδωρος Κουέλης, Κοντραμπάσο φωνητικά, Νίκος Παραουλάκης, Καλαμένια Πνευστά, Νέη Καβάλ και τα λοιπά, χρόνια του πολλά έχει και τα γενεθλιά του σήμερα, η Άννα Λινάρδου τραγούδι, σκηνοθεσία visual artist, Δημήτρης Σιλβέστρος. Λοιπόν, Κυριακή και Δευτέρα στο Επταπύργιο με δωρεάν είσοδο, φοβερή βραδιά. Από το δεύτερο δίσκο, Polis Ensemble 2, θα ακούσουμε την Πύλη, γιατί έχουν και δύο θεματικούς δίσκους. Πύλη, λοιπόν, εξαιρετική δουλειά, κυκλοφορεί ψηφιακά και σε βινήλιο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Και 4 στο κόκκινο.
5: Περάσαμε εσύ ως το τελευταίο ημίωρο για την πρώτη μεταδιακή εβδομάδα. Είναι η Ruth Tafebe, η Βοριανή, που κάποτε είχε έρθει στην εκπομπή στα παλιά στούντιο στην Καρόλου Ντιλ όταν ζούσε στη Βρυξέλλες, μετά επέστρεψε στην πατρίδα της στην ακτή Ελεφαντοστού. Είχε έρθει με το φίλο μας το Θεσσαλονικιό κιθαρίστα που διαπρέπει εκεί στο Βέλγιο, το γιο τη Δαμιανίδη. Χρόνια της πολλά!

Η γλυκύτατη η βοριανή Ρουθ Ταφέμπε, που παλιά ζούσε στις Βρυξέλλες και συνεργαζόταν με τον γιο τη Δαμιανίδη, ο οποίος έπαιζε Afrobeat και με τον Ογκένε Κολόγμπο, τον αείμνηστο, τον παλιό συνεργάτη του Φέλα και ενορχιστρωτή. Έφυγε η Ρουθ Ταφέμπε, πήγε στην πατρίδα της, έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Γλυκύτατη, είχαν περάσει πολύ ωραία τότε που είχαν εμφανιστεί στο πολυχώρο Wii. Λίγες οι τέτοιες αφρικάνικες εκδηλώσεις στην πόλη μας. Δυστυχώς, λοιπόν. Και τώρα πάμε να ακούσουμε την συμπατριώτησά της μάλλον και πολύ μεγάλη διεθνή στάρ, την Ντομπέτ Νιαωρέ, που ζει στη Γαλλία εδώ και χρόνια.

Από το άλμπουμ Ζουζού ακούσαμε την Ντομπέτ Νιαωρέ στο κομμάτι Αγιώκα και πάμε στον συμπατριώτη της και της Ρουθτα Φέμπε, τον Τίκεν Τζάφα Κόλι, το μεγάλο ρέγκε στάρ που ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι τον Ιούλιο στο Κοσμόπολη στην Καβάλα. Δεν τα κατάφερα να είμαι εκεί. Είχα αρρωστήσει κάτω στην Αθήνα και δεν προλάβαινα. Εδώ με τον σπουδαίο περκασιονίστα και τραγουδοποιό από την Μπαΐα, συνάντηση γιγάντων, τον Καρλίνιος Μπράουν. Τίκεν Τζάφα Κόλι και Καρλίνιος Μπράουν Φορόλα.

0: Kinds of Forula. Forula, Forula, Forula.
1: Ο Ιβοριανός Superstar της Reggae με την Κελεμπία, ο Τίκεν Τζάφα Κόλλη, που όπως είπαμε ήρθε στην Καβάλα στο Κοσμόπολη στο καλοκαίρι με τον Καρλίνιος Μπράουν από την Παΐα, το Megastar, Forola, άλλη μια συνεργασία τώρα, ο σύγχρονος Τζαμαϊκανός Star που έχει έρθει και στη χώρα μας, ο Πρωτοτζέ, με guest τον Steven Marley, έναν από τους μπόλικους γιους του Bob, στο κομμάτι A Thousand Lashes από το δίσκο του Πρωτοτζέ, The Art of Acceptance. Χίλιες βουρδουλιές, κάτι τέτοιο, τι γίνεται εδώ πέρα, για δώσε.

Λοιπόν, και μετά τον πρωτοζέ με τον Στίβεν Μάρλι, πάμε στον ετεροθελή αδερφό του Γιώ και του Μπομπ, όπως είπαμε πριν λίγες μέρες, πολλά τα παιδιά. Ο καημάνι Ρόναλντ Μάρλι, καημάνι Μάρλι, που έχει πάρει και γκράμι το 2001, είναι το μόνο παιδί του Μπομπ με την Ανίτα Μπελνέιβις, η οποία ήταν πρωταθλήτρια στο πινκ πονγκ. Φαντού χτυπούσε ο Μπομπ τη μία το μοντέλο, την άλλη την πρωταθλήτρια στο πινκ πονγκ. Είχε και τη σύζυγο την Γκάλη που του έκανε τα περισσότερα από τα 11 παιδιά. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και ένα κομμάτι από το καινούριο δίσκο του Καϊμάνι Μάρλι που κυκλοφορεί σήμερα. Ακούμε το One Family.

One Family από τον 8ο στούντιο δίσκο Love and Energy του Καϊμάνι, γράφεται KY, Παύλα. Λοιπόν, Love and Energy, One Family, Καϊμάνι Μάρλι, ένα από τα 11 παιδιά του Μπομπ, ο οποίος υιοθέτησε και τη μεγάλη κόρη της Ρίτα, οπότε 12 ήταν στην παρέα. Λοιπόν, πρόλαβε, παρόλο που δεν έζησε πολλά χρόνια ο Μπομπ. Και πάμε τώρα να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε έναν έτσι μεγάλο ρέγκε στάρ, ο οποίος ήταν στις δόξες στα 70's με Lovers Rock, το ιδίωμα της ρέγκε, και μετά έκανε μεγαλύτερες επιτυχίες στη δεκαετία του 90, κλείνει τα 71 σήμερα, ο Μπέρες Χάμοντ. Χρόνια του πολλά!

Hugh Beresford Hammond, Beres Hammond, γεννημένος 28 Αυγούστου του 1955 στο Ανώτο Μπέι της Τζαμέικα. Λοιπόν, άκουγε soul, εξέλιξε τον ήχο και θα σας αποχαιρετήσω με το Son Sent μόνο. Ανέκδοτο κομμάτι τη Σεζάρια Έβορα, επέτειος γενεθλίων χθες, το Δεκέμβριο επέτειος θανάτου. Θα κυκλοφορήσει ο δίσκος Reina da Morna, η βασίλισσα της Μόρνα, για τα 15 χρόνια από το θάνατό της και βίντεο κλιπ. Λοιπόν, καλά να περνάτε, να στηρίζετε τις καλές μουσικές από το Μάνο Τζανακάκη και τον Δημήτρη Γκουτζιαμάνη. Τα λέμε Δευτέρα στις 6, Σεζάρια, ανέκδοτη, ωραία.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Που έγινε στις 6 Σεπτεμβρίου του 1988 και πέρασε στην δισκογραφία σε δίπλο δίσκο. Μια βραδιά με συνθέσεις και τραγούδια της Καραΐνδρου από τον κινηματογράφο αλλά και το θέατρο. Το Βάλς του Γάμου ακούγεται στην δεύτερη κινηματογραφική της συνάντηση, συνεργασία με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο το 1986 στον Μελισσοκόμο. Σήμερα εδώ παρέα στο στούντιο στα του ήχο Σπύρος Παπακώστας, ομιλών Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Και μένουμε στο 1988 και στην μεγάλη οθόνη, η τέταρτη μεγάλου μήκους ταινία του Γιώργου Πανουσόπουλου με τίτλο «Μ' αγαπάς» με ερώτηση. Ο έρωτας, οι έρωτες, μικροί μεγάλοι, δεν έχει σημασία, ως το μοναδικό αντίδοτο στο φόβο του τέλους και του θανάτου. Η μουσική της ταινίας, διαχειρός και φωνής χειμερινών κολυμβητών και Αργύρη Μπακυρτζή.

0: Μ' αγαπάς, του Γιώργου Πανουσόπουλου, με σενάριο γραμμένο από τον ίδιο, τον Βασίλη Αλεξάκη και τον Σωτήρη Γακίση, μια ταινία που γυρίστηκε το 1988. Ένα φιλμ, μια ιστορία για μια καρδιά που δίνει ζωή σε έναν άνθρωπο, αλλά που φυλάει μέσα της κρυμμένους έρωτες που έζησε πριν, μεγάλους, μικρούς και πολύ σύντομους. Οι χειμερινοί κολυμβητές επιμελήθηκαν και έγραψαν τη μουσική της ταινίας. Η στίχη στα τραγούδια είναι από κείμενα σονέτα του Σέξπιρ σε απόδοση Βασίλη Ρώτα. Ο Μάης, ο πιο όμορφος καιρός για δυο, τους νιους τρελαίνει άνοιξη γλυκιά, και όπως γράφει ο Κωστής Παλαμάς στην ασάλευτη ζωή, ο Μάης που με τον έρωτα τον ψυχοκυνηγάρει είναι ηλιογέννητο ζευγάρι. Και εδώ ένα ποίημα του Κωστή Παλαμά, μελοποιημένο από τον Νίκο Ζούδιαρη, το γυμνό τραγούδι με την ερμηνεία του Σταύρου Ψαρουδάκη, που παίζει και λύρα. Είναι μια ζωντανή ηχογράφηση στο παλιό Πανεπιστήμιο στην Πλάκα το φθινόπωρο του 2003, σε μια βραδιά εκδήλωση αφιερωμένη σε μελοποίησεις ποιημάτων του Κωστή Παλαμά.
1: Εδώ τα πάντα ξέστηθα και αδιάτρο παλισάνε, αστέρινο ξέρω βραχός και το κορμί φωτιά.

Το γυμνό τραγούδι, ποίημα του Κωστή Παλαμά με την μελοποίηση του Νίκου Ζωδιαρή και την ερμηνεία του Σταύρου Ψαρουδάκη, έτσι όπως ακούστηκε τον Σεπτέμβριο του 2003 στο Παλιό Πανεπιστήμιο στην Πλάκα, σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μελοποιημένη ποίηση του Κωστή Παλαμά και εδώ στον Ερωτόκριτο με την μουσική του Πάρη Παρασκόπουλου, σε απόδοση του Βασίλη Ρώτα.

μια μουσική ματιά πάνω στον Ερωτόκριτο στη μετάφραση του Βασίλη Ρώτα που έκανε ο θεσσαλονικιός συνθέτης Πάρης Παρασκόπουλος κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 90. Ένας κύκλος ηχογραφήσεων που όμως έμεινε για πολλά χρόνια χωρίς να πάρει τον δρόμο της δισκογραφίας μέχρι το 2016 όταν και εκδόθηκε. Η Όλγα Θανασιάδου, ο Σωκράτης Μάλαμας, ο Σταύρος Γιώγας, η Αγγελική Λεμονή και ο Νίκος Παπάζογλου συμμετέχουν ερμηνευτικά στα τραγούδια του Ερωτόκριτου, μια δραματική σπουδή στο έπος του Κορνάρου. Ακούσαμε τον Ερωτόκριτο σε απόδοση του Βασίλη Ρώτα και με την ερμηνεία του Νίκου Παπάζογλου.

Αέρας πέρασε, η Μαρία Λούκα από τον πρώτο της δίσκο με τίτλο «Καλημέρα», που εκδόθηκε το 2009, και εδώ οι Abigail καλωσορίζουν τις επώδυνες αλλά και όμορφες ημέρες με το πιο πλατή χαμόγελο και μια μοναχική αγκαλιά.

Spring στην άνοιξη των πατρινών Abigail από το 2005 και τον δίσκο τους Family Life και ένα μικρό φως που δείχνει τον δρόμο όταν οι μέρες είναι θλιμμένες και δύσκολες για τις θλιμμένες ημέρες του Ιάντι Αρσέν με την φωνή του Νίλ Χάνων.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και 4 στο κόκκινο.

0: το κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: γράμμα διαχειρός Ευαγγέλη Γερμανού χώρεσε ευτυχώς μέσα στην πρώτη του προσωπική συλλογή «Τα Μπαράκια» που κυκλοφόρησε η συλλογή αυτή, ο δίσκος, το 1981 με παραγωγό τον Διονύση Σαββόπουλο. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου 105 και 5 στο κόκκινο στην συντροφιά σας, Τζιανά και διαδίκτυο. Υπάρχουν γράμματα που γίνονται τραγούδια, γράμματα που παίρνουμε, αλλά και γράμματα που στέλνουμε, γράμματα που δεν φτάνουν ποτέ ή και αυτά που θα θέλαμε να έχουμε στείλει. Και εδώ ένα γράμμα ακολουθεί, λοιπόν, μολύβι και χαρτί που λέει και ο Σαββόπουλος, και ένα γράμμα στον Λέοναρντ Κοέν.
1: Με βασανίζουν οι στιγμές που λιτρώμω δεν βρήκαν. Φυλακισμένος στο μηδέν γυρεύω μία άκρη. Ψάχνουν να γίνουν στεναγμός κι όταν στάχ μου μπήκαν όλα τα ίσως και τα δεν κυλήσαν σε ένα δάκρυ. Αχ, αυτό το αχ κλαίει μα δεν γελάει.

με τριγυρίζουν τα γιατί που δεν απαντηθήκαν. Του νου μου τα ζητούμενα τα θέλω που πεινάνε. Οι υποσχέσεις και τα θα που ένα ναι δεν βρήκα. Τα όχι τα αιωρούμενα που με ένα αχ

τη φωτιά. Κατάστηφα πονάει. Αυτό το αχ, αυτό το αχ. Το μάι καταιγίδα. Χαλάζει αυγουστιάτικο και όνειρο παγίδα.

Αυτά τα επίμονα αχ που μας κυνηγούν μόνιμα και μας έχουν λαχανιάσει, ερωτήματα χωρίς απάντηση, μαζί με γιατί, ίσως και αν. Ο Μάκης Εβίλογλου έγραψε τη μουσική και τραγούδησε, ο στίχος του Άρη Αποστολόπουλου, τίτλος «Αχ, αυτό το αχ» και υπότιτλος «Γράμμα» στον Λίοναρντ Κοέν, μέσα από τον δίσκο «Ταξιδευτής».

Ένας χορός μέχρι το τέλος του έρωτα, της αγάπης, δηλαδή μέχρι το τέλος της ζωής, και ένα τραγούδι ποίημα, ύμνο στη ζωή, η Αθηνά Ανδρεάδη στο Dance Me to the End of Love. Και ζωντανά ακολουθεί ο Leonard Cohen πίσω στο 2013.

Ο Λίοναρντ Κοέν στη σκηνή, ένα τρίωρο live στην Omicron 2 Arena στο Δουβλίνο στις 12 Σεπτεμβρίου του 2013, που έγινε τριπλός δίσκος και αποτυπώνει πολύ ζωντανά την μυσταγωγία αλλά και την ένταση των παραστάσεων του Κοέν. Το Lover, Lover, Lover είναι τραγούδι που έρχεται από το 1974 και τον δίσκο New Skin for the Old Ceremony. Και πηγαίνουμε να συναντήσουμε την Αγγλίδα Έλιζα Κάρθη, μια σπουδαία βιολονίστα, τραγουδοποιό και τραγουδίστρια, κόρη του Μάρτιν Κάρθη, μια πολύ σημαντική, εμβληματική μορφή στο πεδίο της βρετανικής folk. Εδώ η αγγλική λαϊκή μουσική στην συνάντησή της με παραδόσεις και σύγχρονους ήχους επιρροές μέσα από την συνεργασία της με το συγκρότημα The Wayward Band και τον δίσκο Big Machine, η Έλιζα Κάρθη.

στον δίσκο που έγραψαν, ηχογράφησαν μαζί το 2017 το Big Machine, με πρωτότυπες συνθέσεις αλλά και διασκευές παραδοσιακά σε έναν ήχο, ας πούμε, folk and roll. Μένουμε στο νησί και στο πιο όμορφο ειδόν της βρετανικής folk rock, που πέταξε και έφυγε πολύ γρήγορα. Η Αλεξάνδρα Ελίν Μακλέιν Ντένι, γνωστή ως Σάντι Ντένι, μαζί με τους Fairport Convention στην Μπαλάντα του χρόνου από το 1969.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε και καλώς βρεθήκαμε. Συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5. Είμαι ο Μπάμπης Χριστακόπουλος και θα το πάμε μαζί μέχρι τις 11.

Ο Γιάννος Ηλιάδης επιμελείται σήμερα τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας. Η Χαρά Στάγκου επιμελείται τις επικοινωνίες σας και τις επικοινωνίες μας και απαντά στο 210-3217-777.

το 69 85 87 00 59, είναι ο αριθμός μας στο Viber. Εκεί μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, τα οποία και θα δούμε, θα διαβάσουμε και θα απαντήσουμε κατά το δυνατόν.

και μας ακούτε από το κόκκινο της Αθήνας και τους 105 και 5, από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4 και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7. Αυτά σε ό,τι αφορά τα FM, τα Τζιανά δηλαδή. Διότι αν δεν μας πιάνετε ραδιοφωνικά, μπορείτε να μας πιάσετε διαδικτυακά. www.avgi.gr, κάθετος στο κόκκινο.

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 του Δάμωνα και του Εζεκία, μεγάλη χάρη τους. Του Εζεκία λοιπόν, βασιλέως λέει του κράτους του Ιούδα, ο επωνομαζόμενος και δίκαιος, γεννήθηκε το 739 π.Χ. και ήταν γιος του αποστάτη βασιλιά του Ιούδα Αχάζ, που υποστήριζε με μεγάλη θέρμη τα είδωλα. Εκείνος όμως, παρότι γιος αποστάτη, όπως μας διδάσκει εδώ, όπως μας λέει το συναξάρι, εν πάση περιπτώσει, ακολούθησε έναν άλλον εντελώς διαφορετικό δρόμο από τον πατέρα του, καταπολέμησε την ειδωλολατρεία, έδωσε στη γιορτή του Ιουδαϊκού Πάσχα περισσότερη μεγαλοπρέπεια και υποστήριξε με το κύρος του και το προσωπικό του παράδειγμα τον αληθινό Θεό. Ακόμα λέει, υποστήριξε πολύ τη γεωργία και το εμπόριο, οχύρωσε την Ιερουσαλήμ και στόλισε το ναό της πόλης. Ένα λέει από τα σπουδαία έργα του είναι το υδραγωγείο της Ιερουσαλήμ που σώζεται μέχρι σήμερα. Πάνε δηλαδή οι τουρίστες εκεί στους Άγιους Τόπους, το βλέπουν και λένε «Α, το υδραγωγείο το έφτιαξε ο Εζεκίας». Ο γιος του αποστάτη, είπαμε. Ο Εζεκίας λοιπόν πέθανε το 687 λέει π.Χ. στην Ιερουσαλήμ και τάφηκε με μεγαλοπρέπεια στο ναό των Ιών του Δαβίδ. Υπήρξε μάλιστα λέει ένας από τους καλύτερους βασιλείς του κράτους του Ιούδα. Και διαβάζοντας όλα αυτά λέω τουλάχιστον ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα γιάσει, διότι ούτε τη γεωργία υποστηρίζει, ούτε οχυρώνει τη χώρα ο Ερντογάν και τα τουρκικά ντρόνς αλωνίζουν το Αιγαίο, και ούτε άφησε και κανένα σπουδαίο έργο για να μνημονεύουμε ένα τσιμέντομα μόνο στην Ακρόπολη. Αλλά μετά συνέχισα την αναζήτηση για τον Άγιο Δάμων που εορτάζεται σήμερα κι αυτός και τι λέτε ότι ανακάλυψα. Ο Άγιος Δάμων λοιπόν, τώρα είναι δική μου πιθανολόγηση αυτή, πρέπει να ήταν μια πολύ περίεργη προσωπικότητα. Και το λέω αυτό διότι παρά το γεγονός ότι η Έλληνη Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία εορτάζει τη χάρη του σήμερα, ο ίδιος ο Άγιος παραμένει άγνωστος στους συναξαριστές. Δεν υπάρχει δηλαδή ουσιαστικά πληροφόρηση, δεν υπάρχει καμία πληροφορία ούτε για το ποιο λόγο χρήστηκε Άγιος, ούτε για το τι στο καλό έκανε στη ζωή του. Μετανόησε, δεν μετανόησε, αμάρτησε, δεν αμάρτησε, κανείς δεν γνωρίζει. Έχει περάσει λέει μόνο όσον αφορά σε κάποια τροπάρια του Σιναϊτικού κώδικα 631, που δεν έχει βέβαια καμία σχέση με το κώδικα Νταβίντσι που πρωταγωνίστησε ο Τόμ Χάνκς και που είναι φίλος του Πρωθυπουργού. Θυμάστε τότε που και εγώ ήμασταν και σηκώσαμε ένα σούπερ πούμα να πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να συναντήσει στην αντίπαρο τον Τόμ Χάνκς για να του δώσει το ελληνικό διαβατήριο. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, με αφορμή τον Άγιο Δάμων, σκέφτομαι πως τελικά ίσως και να υπάρχουν ελπίδες κάποιος να αγιάσει χωρίς να κάνει τίποτα. Να σας πω επίσης πως εάν ζούσε σήμερα θα γιόρταζε τα γενέθλιά του ένας από τους σημαντικότερους διανοητές της ανθρωπότητας. Ήταν ο Γκέτε που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1749. Μια σπουδαία επιστημονική προσωπικότητα η οποία μεταξύ άλλων λέγεται πως είχε πρόβλημα με την κατάκριση ή πιο λαϊκά έτσι με το κουκτσομπολιό και την κακοτρέχεια.
Μάλιστα, ένας ανέκδοτος μύθος λέει ότι στην είσοδο του σπιτιού του που είχε ένα χαλάκι, αυτό το χαλάκι είχε μια επιγραφή που απευθύνονταν στους επισκέπτες του και έλεγε «Σκουπίστε τα πόδια σας». Τότε δεν υπήρχαν ασφάλτινοι δρόμοι και τα λοιπά, ήταν χωματόδρομοι, λάσπες, κακό, ε. Και ήθελε, λέει, ο Γκέτε να προσθέσει και κάτι ακόμα, ήθελε να γράψει «Σκουπίστε και τη γλώσσα σας». Κάτι που μας φέρνει και σε ένα από τα θέματα της ημέρας, διότι μάλλον ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, δεν έχει διαβάσει Γκέτε ή, εν πάση περιπτώσει, δεν τον εκτιμά επαρκώς. Και το λέω αυτό διότι φαίνεται πως δεν σκούπισε καθόλου τη γλώσσα του αναφερόμενο στη βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ελένα Κρήτα. Ο κύριος Μαρινάκης λοιπόν είπε σήμερα ότι η βουλεύτρια επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ ανήκε διαδικτυακά σε αυτούς που πήγαιναν στην Πάνω Πλατεία και ζητούσαν κρεμάλες και μιλούσαν για προδοσίες, προσπαθώντας με έναν τρόπο να συμμαζέψει τα ασημάζευτα και να δώσει μια πολιτική χρειά στην όχι και τόσο πολιτική ή θεσμική, αν θέλετε, απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να μην υπερψηφίσει ως ήθιστε την πρόταση για την πέμπτη αντιπροεδρία του Κοινοβουλίου. Και πρέπει να σας πω πως δεν έχω καμία διάθεση να υπερασπιστώ την κυρία Κρήτα και θα σας εξηγήσω και το γιατί. Πρώτον, γιατί θεωρώ ότι είναι ικανότατη να υπερασπιστεί ίδια τον εαυτό της και το κάνει και μια χαρά μάλιστα. Και δεύτερον, διότι την εκτιμώ και τη σέβομαι ως συνάδελφος, δημοσιογράφο δηλαδή. Και εδώ ίσως χρειάζεται να υπενθυμίσουμε ότι η κυρία Κρήτα ήταν δημοσιογράφος και τα πολλά τελευταία χρόνια της επαγγελματικής της διαδρομής υπήρξε και χρονογράφος. Και όπως γνωρίζετε, έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση στους χρονογράφους. Είναι μία από τις πιο προκλητικές δημοσιογραφικές δουλειές και την κάνουν πολύ λίγοι. Και επ' ευκαιρία να πάρετε την Κυριακή και την Αυγή για να διαβάσετε το χρονογράφημά μου, παρακαλώ.

Και για να κλείσουμε και το κεφάλαιο Παύλος Μαρινάκης, θα ήθελα να υπενθυμίσω και τα εξής. Καταρχάς, ένας δημοσιογράφος, αν θέλει να κάνει με σοβαρότητα και επάρκεια τη δουλειά του, δεν πρέπει να έχει παροπίδες και να αποκλείει πηγές πληροφόρησης. Φανταστείτε δηλαδή να έβγαινε η Αυγή για παράδειγμα ή να βγαίναμε εμείς εδώ στο κόκκινο στο μικρόφωνο και να μην είχαμε εικόνα για το τι πιστεύει, ποια είναι η επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί απλά αυτοί είναι δεξιοί, δεν μας ενδιαφέρουν εμείς, μας αριστεροί ας πούμε. Ένα επιπλέον task για τους ανθρώπους όπως η κυρία Κρήτα που γράφανε ή που γράφουν εν πάση περιπτώσει χρονογραφήματα, αυτό το κομμάτι δηλαδή της δημοσιογραφικής εργασίας, είναι ότι ένας δημοσιογράφος πρέπει να έχει πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει και για το τι σκέφτεται η κοινωνία, ποια είναι δηλαδή, ποιο είναι το γενικό συλλογικό αίσθημα ας πούμε. Εκείνη την περίοδο λοιπόν, την περίοδο δηλαδή του 2010, που η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού βρισκόταν στις πλατείες διεκδικώντας το δικαίωμα να μπορεί να αποφασίσει ο καθένας για τον εαυτό του και για το μέλλον της χώρας του, χωρίς να του το φορέσει καπέλο η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου με την υποστήριξη της Νέας Δημοκρατίας, για να μην ξεχνιόμαστε, το υπενθυμίζω αυτό. Στο διαδίκτυο υπήρχαν εκατοντάδες ομάδες που οι άνθρωποι αντάλλασαν απόψεις, λέγανε το μακρύ τους, το κοντό τους, το σωστό τους, το λάθος τους, εξέφραζαν ό,τι σκέφτονταν εκείνη την εποχή. Δηλαδή πρέπει να σας πω ότι και εγώ ήμουν τότε μέλος σε αρκετές από όλες αυτές τις ομάδες που δεν ήταν απαραίτητα κεντροαριστερές, αριστερές, επαναστατικές κτλ. Υπήρχαν και άλλα πράγματα τα οποία δεν θα μας άρεσαν και δεν μας αρέσουν καθόλου, αλλά ήταν όλοι εκεί. Να θυμίσω επίσης πως όλες αυτές οι αριστερές και δεξιές ή όποιας άλλης κατεύθυνσης ομάδες είχαν έναν κοινό παρανομαστή, ε? Είχαν το κοινό παρανομαστή της αντίθεσής τους με την πολιτική μιας κυβέρνησης που υποβάθμιζε την ποιότητα ζωής μας, μείωνε βία το ΑΕΠ της χώρας, αύξανε κατακόρυφα την ανεργία και καταδίκαζε δηλαδή γενικά τις ζωές μας σε όλα αυτά που ζήσαμε την επόμενη δεκαετία, που σήμερα είναι ανάμνηση αλλά όχι τόσο μακρινή για να την ξεχνάμε. Και μάλιστα όλοι αυτοί που μας κουνούσαν έτσι το δάχτυλο και μας έλεγαν το τι πρέπει να συμβαίνει, δεν είχαν και πλάνο εξόδου από εκείνη την κατάσταση. Έκαναν δηλαδή ό,τι τους έλεγαν οι ξένοι. Έφερναν τα νομοσχέδια στη Βουλή αμετάφραστα, τα ψήφιζαν αδιάβαστα. Και ψέλιζαν και ορισμένοι από αυτούς κάποιες έτσι δευτερεύουσα σημασίας αντιθέσεις, αντιρρήσεις και προβληματισμούς για να δείξουν και καλά ότι ξέρανε τι έχουν ψηφίσει. Και αυτό μην νομίζατε ότι το βγάζω από την κοιλιά μου ή το λέω διότι είμαι κακεντρεχής και κάνω κριτική στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία εκείνης της εποχής. Το έχει πει μόνος του τότε υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοίδης, ότι ήταν αδιάβαστο το μνημόνιο που ψήφισε, δεν ήξερε. Και επειδή δεν θέλω καθόλου να είμαι άδικος, να καταλάβω και να κατανοήσω, και αυτό θα πρέπει άποψή μου παρακαλώ να το κάνουμε όλοι, να κατανοήσουμε δηλαδή ότι ο κύριος Χρυσοχοίδης δεν είχε απολύτως άδικο, διότι αυτό που συνέβαινε εκείνη την εποχή είναι ότι τους κόλλαγαν στη μύτη ένα πακέτο με 2-3 χιλιάδες σελίδες και τους έλεγαν αύριο πρέπει να το ψηφίσετε. Και επειδή αυτές οι εθνικά υπερήφανες κυβερνήσεις και οι αξιοπρεπείς πολιτικοί έκαναν ακριβώς ό,τι τους έλεγαν, το αποτέλεσμα ήταν να ψηφίζονται όλα αδιάβαστα. Έκαναν λοιπόν αυτό που τους έλεγαν οι ξένοι. Αυτοί που μαζί δηλαδή τα φάγανε. Και όσαν δεν φάγανε μαζί με τους ξένους, τα φάγανε με τους ντόπιους φίλους τους.
Αστερίσκος για να μην παρεξηγούμαστε. Βλέπε ο Πακεπέ, βλέπε σκοήλ ελικίκου κτλ. Κτλ. Άρα λοιπόν η κυρία Κρήτα θα έπρεπε να είναι υπόλογη εάν ως δημοσιογράφος και διχρονογράφος, ένας επαγγελματίας δηλαδή που η δουλειά του είναι να μεταφέρει το κοινωνικό κλίμα και όχι να αποτυπώνει απλά αυτούσιες και αυτοτελείς ειδήσεις, θα έπρεπε λοιπόν να είναι υπόλογη εάν δεν ήταν σε αυτές τις ομάδες και όχι επειδή ήταν. Αλλά βλέπετε πού να τα κατανόησε αυτά ένας δικηγόρος. Είναι πολύ υψηλά νοήματα. Και σας φιλάω και για το τέλος, αν θέλετε, και ένα εξίσου σημαντικό πραγματάκι το οποίο θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας κατά την άποψή μου και την εκτίμησή μου. Το 2010 ο κόσμος που κατέβαινε στις πλατείες και δει στην πλατεία Συντάγματος, για την οποία δεν υπάρχουν και πολλοί που να έχουν πλήρη άποψη, μην νομίζετε. Πλήρη, όχι άποψη, πλήρη άποψη. Ο διαχωρισμός δεν ήταν μεταξύ πάνω και κάτω πλατείας, για να μην μπερδευόμαστε. Ο διαχωρισμός ήταν μεταξύ εκείνων που τα είχαν κάνει πλακάκια με το διεθνές επιχειρηματικό κεφάλαιο και τις πολιτικές ηγεσίες της Δύσης για να σώσουν το τομάρι τους με όλες αυτές τις απρέπειες που έκαναν, τις πολιτικές απρέπειες, ενώ και την παραβίαση κάθε κανόνα λογικής στα οικονομικά συστήματα του συνόλου της Δύσης. Υπενθυμίζω ότι η κρίση ξεκίνησε από την κατάρρευση της Lehman Brothers εξαιτίας της φούσκας ακινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και η άλλη μεριά, το άλλο κομμάτι του προβλήματος, ήταν, τι άλλο, ο λαός που βρισκόταν έξω και διεκδικούσε το αυτονόητο. Το δικαίωμά του δηλαδή να παίρνει αποφάσεις και να έχει λόγο στις κρίσιμες αποφάσεις που κλήθηκε να λάβει μια ελληνική κυβέρνηση χωρίς να έχει εντολή για αυτό. Αυτά, ναι, τα σκέτα σε απλά ελληνικά για να μπορούν να τα κατανοήσουν και αυτοί που δεν έχουν διαβάσει Γκέτε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Και 4 στο κόκκινο.

εδώ είμαστε λοιπόν, κόκκινο 105 και 5, Γιάννος Ηλιάδης, Χαραστάγκου, Μπαμπής Χριστακόπουλος, είναι η εκπομπή Ρεζουμέ και πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής σήμερα.

Και με το θέμα μας να έρχεται όχι από πολύ μακριά, παρά το γεγονός ότι συνηθίζουμε να λέμε για αυτές τις περιοχές ότι βρίσκονται στις ασκατιές της Ελλάδας. Διότι κάπου εκεί, στο νησί της Λέσβου, στο βόρειο ανατολικό Αιγαίο δηλαδή, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα, αλλά δεν χρειάζεται να σας κάνω όλο τον πρόλογο, διότι είμαι βέβαιος ότι οι ακροατές του Κόκκινου γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει με τον αφθόδη πυρετό στην Λέσβο συνολικά.

0: Και κάπως έτσι εχθές κατακλείστηκαν τα ειδησιογραφικά site, όχι όλα, ξέρετε πια όμως, με πληροφορίες για το μεγάλο επεισόδιο που έγινε κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με αφορμή ή με θέμα, θέλετε, τον αυθόδη πυρετό. Τα άλλα που δεν έγραψαν τι έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έγραψαν για την ανακοίνωση που έβγαλε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αναφορικά με τον αυθόδη πυρετό. Και σε μια προσπάθεια έτσι λίγο να κατανοήσουμε τι έχει συμβεί και να πάρουμε την άποψη και, και το βλέμμα, τη ματιά των ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί και έχουν πλήρη γνώση για το τι έχει συμβεί, ζητήσαμε από τον κύριο Στρατή Μπουλμπουλή, τον συντονιστή δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Λέσβο, να είναι μαζί μας. Και είναι, κύριε Μπουλμπουλή, γεια σας, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Τον τόνο τον βάζω σωστά στο επώνυμο ή είναι Μπουλμπουλής? Α, ωραία, εντάξει.
1: Μια χαρά το κάνετε.
0: Αν και νομίζω ότι ως Λέσβιος θα έπρεπε να είναι στην κατάληξη, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Όχι, είμαστε από απέναντι καταγωγή, οπότε το συνδυάζει.
0: Άρα το σημείο αναφοράς δεν είναι η Μυτιλίνη, φαντάζομαι, είναι κάπου Ερεσό, Σίδρη, Άντισα.
1: Όχι, είναι από το Δικελί, η οικογένεια δικιά μου, αλλά πολύ, το μεγαλύτερο μέρος από το νησί έρχονται, οι προγονείς μας έρχονται από απέναντι.
0: Ναι, σωστά.
1: Αϊβαλή, Πέργαμο κτλ.
0: Βέβαια. Όχι, εγώ αναφερόμουν στο κομμάτι της Λέσβου, γιατί συνήθως οι πρόσφυγες είχαν κατοικήσει στη δυτική πλευρά, προσπαθώντας να αποφύγουν.
1: Και στην πόλη της Μυτιλίνης, το σπίτι που μένω είναι προσφυγικό, είχαν φτιάξει μια ολόκληρη συνοικία μεγάλη και ακόμα υπάρχει.
0: Ωραία. Αυτά είναι και πολύ όμορφα σπίτια παρά το γεγονός ότι χτίστηκαν γρήγορα και σε δύσκολες συνθήκες.
1: Εξαιρετικά σπίτια. Ακόμα στέκουν και δεν έχουν προβλήματα στατικότητας και φθοράς τέτοιες όσο έχουν τα πιο σύγχρονα σπίτια.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Τώρα, για πάμε να δούμε τι έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο εχθές, διότι αυτό που μεταφέρεται ως εικόνα είναι ένας κακός χαμός και δεν μασάω τα λόγια μου. Πρέπει να σας πω βεβαίως ότι θεωρώ ότι είναι και αυτονόητο ότι θα γινόταν κακός χαμός από τη στιγμή που υπήρχε και η παρέμβαση και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του κύριου Καβαδά. Αλλά για πέστε μας εσείς τι είδατε.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο έχει ξεκινήσει 15 Τρίτου. Είναι απαράδεκτο να έχουμε φτάσει τέλη Αυγούστου, να μην έχει τελειώσει η χνηλάτιση. Σε ποια οργανωμένη χώρα της Ευρώπης και σε περιορισμένο χώρο, σε ένα νησί, δεν έχει δοθεί η απαραίτητη προσοχή στο να τελειώσει η πρώτη χνηλάτιση για να αρχίσουμε τη δεύτερη χνηλάτιση. Με τα στοιχεία τα δικά τους, όχι με τα στοιχεία που θα βρω κάπου αλλού, έχουν δηλώσει ότι έχουν τελειώσει το 80% της χνηλάτησης μετά από 6 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει ότι ο ιός υπάρχει και μεταφέρεται από κοπάδι σε κοπάδι.
0: Βέβαια. Και δεν ξέρουμε και πού υπάρχει, έτσι. Αυτό
1: ακριβώς,
0: το 20% είναι, δεν ξέρουμε πού υπάρχει ο ιός.
1: Βεβαίως. Σε ένα νησί το οποίο αποτελεί την τρίτη περιοχή στην Ελλάδα σε αιγοπρόβατα, την τρίτη περιοχή σε παραγωγή γάλακτος στην Ελλάδα, μια φυλή προβάτων ιδιαίτερη εδώ, μόνο στο νησί, και κοντεύει να φανιστεί με μεγάλη παραγωγή και έχει μάθει να προσαρμόζεται στο περιβάλλον, και όλα αυτά δεν έχουν δώσει την απαραίτητη προσοχή από την αρχή. Τους το λέγαμε, τους το τονίζαμε. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις και με τη ΛΕΦΤ και σαν ΣΥΡΙΖΑ και με το προσωπικό μας και με οτιδήποτε μπορούσαμε και με όποια μέσα είχαμε. Οι παρεμβάσεις μας ήταν τέτοιες ώστε να τους αφυπνίσουμε και να τους πούμε ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο. Δεν περιορίζεται σε ένα χωριό στα βορειοανατολικά του νησιού. Και αν περάσει στο κέντρο του νησιού, τότε χάθηκε η μπάλα. Δυστυχώς χάθηκε η μπάλα, γιατί πέρασε στο κέντρο του νησιού, όπου ήταν οι μεγαλύτερες μονάδες κτηνοτροφικές.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο, αν καταλάβετε τα νούμερα, θα καταλάβετε και την αγανάκτηση. Και η αγανάκτηση είναι σοβαρή. Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι έχουν χάσει το 25 περίπου τις 100 των ζώων, έχουν θανατωθεί. Από τις 400 περίπου χιλιάδες εγωπρόβατα, βοηδοί, κυρίως όμως εγωπρόβατα και χείρους, έχουν σφαγεί τα 81.000. Αυτά είναι με στοιχεία του Υπουργείου, δεν είναι στοιχεία που τα βγάζει κάποιος στον αέρα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Όταν έχει χάσει ο άλλος την περιουσία του, είναι λογικό και, να, και δεν του δίνεται και η προοπτική να δει μια λύση, να δει μια καλύτερη μέρα, είναι λογικό να αγανακτήσει. Δεν συμφωνώ στις εκρήξεις βίας μέσα που έγιναν στην περιφέρεια, γιατί αυτό δεν βοήθησε την κατάσταση ώστε να ακούσουμε κάποια μέτρα ή να τους φέρουμε πρώτον ευθυνόντους. Εκεί βρήκαν μια ευκαιρία να σταματήσουν και την κουβέντα.
0: Ναι.
1: Και να σας δώσω ακόμα έναν αριθμό που είναι πολύ χαρακτηριστικό. Μετά από 6 μήνες έχει χαθεί ένα κεφάλαιο 24 εκατομμυρίων από τη μείωση του γάλακτος, της παραγωγής του γάλακτος. Όλα αυτά πηγαίνουν στους κτηνοτρόφους. Οι άνθρωποι 15 του μηνός, 15 Μαρτίου που έγινε βγήκε το πρώτο κρούσμα, ήταν η εποχή που περίμεναν να ξεχρεώσουν τα δάνεια τους και τις υποχρεώσεις τους, πουλώντας κρέας στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί οι εξαγωγές που κάνουμε προς την υπόλοιπη Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλες το Πάσχα. Με αποτέλεσμα το αρνάκι να έρθει εδώ στη Μυτιλίνη, δεν είχαμε δικό μας, από τη Λίμνο με 18 ευρώ το κιλό, και αμφιβόλου κατηγορίας και ποιότητας αρνή από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, που από εκεί ήρθε ο Φόβης.
0: Μάλιστα.
1: Πουλιέται 15 και 16 ευρώ το κιλό. Δηλαδή αυτά είναι ντοκουμέντα, είναι γεγονότα. Και δεν δόθηκε η απαραίτητη προσοχή. Δεν είναι δυνατόν να έχουν αυτό το μεγάλο πρόβλημα και να μην έχει γεμίσει ο τόπος από κτηνίατρους και ανθρώπους που ασχολούνται με τα ζώα, για να μπορέσουν να περιορίσουν τον ιό και να κάνουν την ιχνηλάτηση. Είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος ότι θα στείλει 30 με 35 άτομα να δουλεύουν σταθερά εδώ. Ναι, τώρα είναι 30-35, αλλά μην ξεχνάμε ότι ένας κτηνίατρος δεν μπορεί να είναι συνέχεια στο πεδίο. Θα πρέπει να απολυμανθεί, θα πρέπει να πάρει τα στοιχεία και να τα δώσει στο εργαστήριο. Θα πρέπει να πάει σε πολύ δύσβατα σημεία, δεν μπορεί να είναι παντού. Στην αρχή τις πρώτες 10 μέρες υπήρχαν οι 4-5 στο νησί κτηνίατροι ιδιώτες. Και συνταξιούχοι προς τιμήν τους βοηθήσαμε, αλλά τι να κάνει στη φωτιά 4-5 πυροσβέστες.
0: Ναι.
1: Σε αυτή τη φωτιά που κάψει όλο το νησί. Ένα νησί που στηρίζεται η οικονομία του, το 70% της οικονομίας του στηρίζεται στην κτηνοτροφία. Όχι στον τουρισμό, δεν είμαστε τουριστική μονάδα, όχι στις βιομηχανίες. Η βιομηχανία, η βαριά, η δικιά μας είναι η κτηνοτροφία. Και την καταστρέψαμε.
0: Μάλιστα.
1: Και καταστρέφεται. Καταστρέφεται και ο νέος άνθρωπος που μένει κυρίως στη Δυτική Λέσβο, που δεν έχει άλλους πόρους ζωής, αναγκάζεται να σκέφτεται το ενδεχόμενο να φύγει. Είμαστε 80.000 κάτοικοι πάνω στο νησί. Στην επόμενη δεκαετία δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να μείνουν οι 45 με 50.000.
0: Μάλιστα. Εκτιμάται δηλαδή ότι θα έχουμε πλέον και διαρροή νέων ανθρώπων προς την ενδοχώρα τουλάχιστον.
1: Και
0: αυτό είναι καλό εξωτερικό σενάριο, δηλαδή.
1: Στο εξωτερικό δυστυχώς. Γιατί είχαμε το 50, 60, 70, είχαμε παράδοση να φεύγουν οι νέοι άνθρωποι από εδώ στο εξωτερικό, Αμερική, Αυστραλία, Νότια Αφρική, Γερμανία. Θα ξανακάνουμε πάλι αυτόν τον κύκλο. Κάπου πρέπει να επιβιώσουν και να ζήσουν τα παιδιά τους.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό είναι μια δυσάρεστη εικόνα που μας μεταφέρεται και
1: είναι η πραγματικότητα όμως, δυστυχώς.
0: Ναι, δεν έχω πάει σε
1: πάρα πολλές συγκεντρώσεις. Έχω πάει σε πάρα πολλές συναντήσεις. Με τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ είχαμε πάει σε δύο συναντήσεις και ακούσαμε νέους ανθρώπους να κλαίνε, τους βλέπαμε να κλαίνε μπροστά μας και να μην μπορούν να μαζέψουν την κατάσταση. Να μας δίνουν στοιχεία ότι καταστράφηκαν. Ναι, οι άνθρωποι που πήραν μεγάλα δάνεια για να φτιάξουν κτηριακές εγκαταστάσεις, να αυξήσουν το μειοστάσιο τους και τελικά βρέθηκαν να είναι χρεωμένοι. Ξέρετε το εντυπωσιακό ποιο είναι. Απαγορεύεται το πρόβατο να βγει έξω να φάει.
0: Σωστά.
1: Το πρόβατο απαγορεύεται να φάει έξω, πολύ ωραία. Αλλά δεν τους δώσανε τις ζώτροφες. Δεν χρηματοδοτήσαν έγκαιρα τις ζώτροφες. Τι θα φάει το πρόβατο? Από πού θα πληρώσουν οι άνθρωποι με τόσα δάνεια τη ζώτροφη για να τα έχουν περιορισμένα? Με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να αναγκάζονται, επειδή το κοπάδι πεθαίνει, λιμοκτονεί, να το βγάζουν έξω και να συνεχίζει να μεταδίδεται η αρρώστια. Θα σας δώσω και ένα άλλο στοιχείο το οποίο δεν το γνωρίζουν οι περισσότεροι. Ο τρόπος που γίνεται η εκταφή των ζώων, 80.000 μιλάμε έτσι, δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν. Έχουν γίνει ταφές ζώων σε περιοχές όπου υπήρχαν πηγές δίπλα και μόλυναν τις πηγές. Δεν έχουν πάρει τα μέτρα να κάνουν τη σωστή να δείξουν τον ασβέστη, να είναι μεγάλος ο λάκκος, να δείξουν τα πρόβατα μέσα, να ξανασκεπάσουν με ασβέστη, να ξανασκεπάσουν με χώμα. Με αποτέλεσμα ολόκληρες περιοχές να βρωμάνε. να μυρίζουν. Ο υδροφόρος ορίζοντας να κινδυνεύει να καταστραφεί.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα στα πευκόδαση να έχουν ανοίξει λάκους και να έχουν πετάξει τα ζώα. Είχαμε το πανηγύρι του Μανταμάδου, που είναι ένα πολύ μεγάλο πανηγύρι του ταξιάρχη. Και στο ποτάμι δίπλα από το χωριό είχαν ρίξει γάλατα, όταν δεν είχαν πού αλλού να τα αποθέσουν. Δεν σταματάς το γάλα με ένα κουμπί. Το ζώο θα βγάλει το γάλα, αλλιώς θα πάει τη ζημιά.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν υπήρχε μέρημνα που θα πάει αυτό το γάλα και χυνόταν αριστερά και δεξιά. Δηλαδή ο ιός δεν σταμάτησε. Διασπήρθηκε σε όλο το νησί.
0: Αυτά τώρα που μας περιγράφεται είναι δύο διαφορετικά.
1: Τα έχουμε καταγγείλει όλα.
0: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Μα υπάρχουν και δημοσιεύματα, έχουν περάσει και από τη δική μας συχνότητα προς τους ακροατές και στο κοινό. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής. Αυτά κατά τη δική σας εκτίμηση ή κατά τη δική σας γνώση είναι ευθύνη ποιου? Είναι ευθύνη του Υπουργείου? Είναι ευθύνη της Περιφέρειας? Είναι ευθύνη του Δήμου? Είναι ευθύνη όλων μαζί? Πού κολλάει δηλαδή η διαδικασία? Αυτό θέλω να γίνει κατανοητό.
1: Το πρόβλημα ξεκίνησε, ο αυτόδης πυρετός υπήρχε στην Τουρκία ένα εξάμηνο τουλάχιστον πριν.
0: Mm-hmm.
1: Απέναντι ακριβώς από εμάς. Με αρκετά προβλήματα. Όταν ερχόταν τα καράβια, δυστυχώς ή ευτυχώς, ένα μεγάλο κομμάτι, το όποιο κομμάτι του τουρισμού που έχουμε, βασίζεται στους ανθρώπους που έρχονται από την Τουρκία.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπήρχαν μέτρα αποτροπής πάνω στο λιμάνι επαρκή, ώστε τα αυτοκίνητα που μπαίναν μέσα εδώ να απολυμαίνονται πριν μπουν στο δικό δίκτυο του νησιού και να γυρίσουν οι άνθρωποι να κάνουν τις διακοπές τους.
0: Mm-hmm.
1: Ένα το κρατούμενο. Δεν υπήρχε η σωστή οργάνωση. Το δεύτερο, αντί να κάνουμε μια σωστή πολιτική, να φτιάξουμε το συντονιστικό εδώ στο νησί, το συντονιστικό πρέπει να υπάρχει εδώ στο νησί. Γιατί εδώ μπορείς να το ελέγξεις το πρόβλημα και να δεις το πρόβλημα και να το λύσεις το πρόβλημα. Όχι στην Αθήνα, mm-hmm. όχι στο γραφείο της Αθήνας. Αλλάζουμε υπουργούς και υφυπουργούς. Και κάθε φορά που αλλάζαμε υπουργό και υφυπουργό υπήρχε ένα κενό σημείο. Αυτά είχαμε την ευλογιά. Έχει ταλαιπωρήσει όλη τη Μακεδονία, όλη τη Θράκη, όλη τη Θεσσαλία. Δεν πήραμε μαθήματα πώς γίνεται το πρόβλημα? Όχι, δεν τα πήραμε τα μαθήματά μας. Είχαμε βάλει τιμωρία τους τυροκόμους και δεν τους αφήναμε να πουλήσουν το τυρί το οποίο το έχουν παράγει 3 και 4 μήνες πριν την εκδήλωση του προβλήματος.
0: Mm-hmm. Ναι, με τη δικαιολογία.
1: Και τώρα τους αφήνουν και το κάνουν κανονικά. Δηλαδή, ποια είναι η λογική που τους σταματήσανε? Ναι, δηλαδή, ναι. Πραγματικά.
0: Η δικαιολογία ήταν για να μην μεταφερθεί ο ιός από τις...
1: με τα αυτοκίνητα.
0: Με τα αυτοκίνητα, ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Με τα αυτοκίνητα. Το οποίο αυτοκίνητο περνάει από παντού. Το δικό δίκτυο της Μυτιλήνης, της Λέσβου, είναι πολύ αναπτυγμένο. Το αυτοκίνητο που θα μεταφέρει τα εμπορεύματα, τα όποια εμπορεύματα από την Καλονή θα περάσει από το μισό νησί. Δηλαδή, κόψαμε τα τυριά, κόψαμε τη χρηματοδότηση από τους ανθρώπους που θα παίρνουν κάποια χρήματα με τα τυριά. Και τους κάναμε 6 μήνες μετά να παρακαλάνε πως θα γίνει, να αισθάνονται και ότι τους ευνόησε το κράτος και καλά, ότι τους άνοιξε την αγορά.
0: Ναι.
1: Σοβαρά. Τα κρέατα που ήταν σφαγμένα εδώ και πόσο διάστημα, γιατί δεν τα ελέγξαν, να τουλάχιστον τους δώσουν να τα πουλήσουν, που δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει τρόπος να τα ελέγξουν. Υπάρχουν πράγματα που δείχνουν ότι ζούμε από τύχη, ότι κάνουμε πράγματα σαν χώρα πολύ χωρίς προγραμματισμό.
0: Ναι. Ναι. Όχι, είναι σαφές αυτό και φαίνεται και από το γεγονός της ανακοίνωσης του Υπουργείου λίγες ώρες πριν τη συνεδρίαση, προκειμένου να διασκεδάσει λίγο τις εντυπώσεις ή να κατευνάσει τα πνεύματα.
1: Σας είπα ότι 24 εκατομμύρια είναι η ζημιά από το γάλα.
0: Ναι.
1: Σωστά. Έδωσε 7 εκατομμύρια σε διάφορες αποζημιώσεις, όπως είναι 3,5 εκατομμύρια για τα φανόντα ζώα, 1,300 για την αναπλήρωση του εισοδήματος, 2,600 για τις τυροκομικές επιχειρήσεις. Εκεί θέλω να τονίσω ότι υπήρχε μια διάκριση. Οι μικρές τυροκομικές εταιρείες
0: mm-hmm.
1: Μέχρι και πρόσφατα δεν μπορούσαν να πουλήσουν το τυρί, γιατί και καλά δεν είχαν την παστερίωση όπως έχουν οι μεγάλες εταιρείες.
0: Mm-hmm.
1: Σοβαρά. Δηλαδή η μεγάλη εταιρεία που είχε καλύτερο δόντι μπόρεσε και βρήκε τον τρόπο να μπορεί να κάνει να βγάζει το προϊόν της, και η μικρή εταιρεία που είχε πολύ περισσότερα προβλήματα και δεν μπορούσε να ζήσει, έπρεπε να την κλείσουμε? Και οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες είναι συνεταιρισμοί. Δηλαδή, αυτά δείχνουν ένα κράτος το οποίο δεν ξέρει να οργανώνεται σωστά. Ένα κράτος το οποίο είναι το θεαθήνε και όχι της ουσίας.
0: Μάλιστα. Τώρα, νιώθω την ανάγκη να σας ρωτήσω για ένα ζήτημα το οποίο ίσως να μην έχει τόσο μεγάλη σημασία, αλλά κατά την άποψή μου έχει αξία, όμως παρότι μπορεί να μην έχει μεγάλη σημασία. Διαβάζω δημοσιεύματα από το τοπικό τύπο σε σχέση με την παρουσία και τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Αθανασίου, ο οποίος είναι και βουλευτής Λέζου της Νέας Δημοκρατίας, και έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Αθανασίου καταγγέλει την κυβέρνησή του.
1: Έχει είναι από άλλο κόμμα μάλλον. Ναι, ναι. Αισθάνεται ότι είναι αντιπολίτευση και είναι ένας τρόπος επιβίωσης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά που είπε έχει δίκιο.
0: Όντως δηλαδή,
1: έχει απόλυτο δίκιο.
0: Όντως δηλαδή τα μπακάλικα που λένε με τευτέρι.
1: Ναι. Έχει δίκιο. Μα πώς είναι δυνατόν σε ένα χωριό όταν το 60-70% των κατοίκων ζουν από την κτηνοτροφία και αυτή τη στιγμή τους έχουν σφάξει τα κοπάδια. Μιλάμε ότι ξαφνικά βρέθηκε κτηνοτρόφος να χάνει 3.000 πρόβατα.
0: Μάλιστα.
1: Πώς θα ζήσει αυτό στην οικογένειά του?
0: Βέβαια.
1: Με το τευτέρι θα τη ζήσει στην οικογένειά του. Και όταν η επιδότηση και η αποζημίωση του έρθει μετά από 4 και 5 μήνες, τους 4-5 μήνες πώς θα ζήσει, με προσευχή? Με έναν τρόπο θα πρέπει να επιβιώσει ο άνθρωπος. Ναι, υπάρχουν τα τευτέρια. Όντως υπάρχουν τα τευτέρια. Επειδή τυχαίνει να γυρνάμε το νησί, πραγματικά αν υπήρχε η δυνατότητα να βιντεοσκοπηθούν κάποιοι άνθρωποι και να μιλήσουν ελεύθερα, η πραγματικότητα είναι πιο σκληρή ακόμα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Μπουλμπουλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Νομίζω ότι θα χρειαστεί το επόμενο διάστημα να τα ξαναπούμε.
1: Όποτε θέλετε. Γιατί... Και δεν είναι μόνο το πρόβλημα αυτό. Έχουμε αρκετά προβλήματα εδώ στο κέντρο του κόσμου, όχι στη Μεσχατιά. Γιατί εμείς την Παραμεθόρε δεν τη θεωρούμε Παραμεθόρε, τη θεωρούμε κέντρο.
0: Αλίμονο.
1: Την αγαπάμε και ζούμε εδώ, και αυτό και ζούμε εδώ, γιατί αγαπάμε τον τόπο μας.
0: Μάτε, το σχόλιο ήταν κυρίως ηρωνικό και δεν είχε να κάνει
1: με την κυριολεξία. Το καταλαβαίνω και θέλω να το τονίσω αυτό.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 10.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

Παραμένουμε συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5 για την Αθήνα, τους 107 και 7 για την Πάτρα, τους 91 και 4 για την Θεσσαλονίκη.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν αυτό το βράδυ της Παρασκευής 28 Αυγούστου του 2026. Λίγες ώρες μετά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Δυτική Μακεδονία και στην Κοζάνη. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε παραγωγικές επιχειρήσεις της περιοχής, συναντήθηκε με τον κόσμο και μίλησε με τους κατοίκους, με τους πολίτες της Κοζάνης. Και το μεγάλο ερώτημα, όταν κάνεις κάποιος κυβερνητικός αξιωματούχος και δύο πρωθυπουργός στη συγκεκριμένη περίπτωση επισκέφτεται τη συγκεκριμένη περιοχή, αυτομάτως έρχεται στο μυαλό μας το ερώτημα που αφορά τις λιγνητικές μονάδες της ΔΕΗ εκεί, των ΔΕΗς δηλαδή του Αγίου Δημητρίου, αφορά την απολιγνητοποίηση, αφορά τις τιμές του ηλεκτρικού και το μείγμα που καθορίζει την τιμή του ηλεκτρικού. Αλλά στο τέλος της ημέρας μας έρχεται στο μυαλό και εκτός από την απολιγνητοποίηση και η αποψήλωση της Δυτικής Μακεδονίας. Και επειδή πιθανολογώ ότι ο πληθυσμός εκείνος ο οποίος έχει το μεγαλύτερο βαθμό αποψήλωσης είναι οι νέοι άνθρωποι σε παραγωγική ηλικία που εργάζονταν στη ΔΕΗ, ζητήσαμε από τον κύριο Γιάννη Φασίδη, τον πρόεδρο του Σπάρτακου, δηλαδή του σύλλογου εκεί, του συνδικαλιστικού σωματείου των εργαζόμενων στην ΔΕΗ, να είναι κοντά μας. Κύριε Φασίδη, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
0: Τι έγινε σήμερα με τον πρωθυπουργό, πώς τα πήγατε?
1: Εκτός το ότι σήμερα ήταν ο Πρωθυπουργός, εδώ οφείλω να ομολογήσω ότι τις τελευταίες μέρες γίνεται μια επιδρομή από κυβερνητικά στελέχη στη Δυτική Μακεδονία.
0: Α, καλό είναι αυτό.
1: Αρκετές μέρες. Αυτό είναι όπως το εκλαμβάνει ο καθένας. Πριν αρκετές μέρες είχαμε περίπου στα 7 υπουργούς, οι οποίοι ήρθαν στη Δυτική Μακεδονία.
0: Ορίστε.
1: Μαζί με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης.
0: Α, είχε έρθει λοιπόν και ο κ. Χατζηδάκης. Εξαιρετικά. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θέλω να πω, θα λυθούν όλα.
1: Εάν πάρουμε βάση ότι γυρίζει σχεδόν η μισή κυβέρνηση στη Δυτική Μακεδονία, προφανώς θα λυθούν όλα, αλλά δεν βλέπω να λύνονται όμως.
0: Ποιανό το πρόβλημα είναι το ερώτημα, τι θα λυθεί.
1: Ακριβώς. Και ποιος το δημιουργήσε το πρόβλημα για να το λύσει κιόλας.
0: Βέβαια, έχετε δίκιο.
1: Λοιπόν, να έρθουμε τώρα στα σημερινά μας.
0: Πάντως, ναι, να έρθουμε στα σημερινά, διότι υπήρχε και μια καλή εξέλιξη τώρα, πέρα από τη διάθεση που μπορεί να έχουμε απέναντι στα πράγματα. Είναι θετικό το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με εσάς, με τους εργαζόμενους δηλαδή στην ΔΕΗ.
1: Ακριβώς, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι θετικό και για μας, αλλά και νομίζω είναι πολύ θετικό και για τον Πρωθυπουργό, γιατί άκουσε τη φωνή των εργαζομένων, άκουσε τη φωνή ενός μεγάλου κομματιού της τοπικής κοινωνίας, άκουσε τη φωνή ανθρώπων οι οποίοι πλήττονται άμεσα από την πολιτική της απολιγνητοποίησης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Να.
1: Εμείς συναντηθήκαμε με τον Πρωθυπουργό, του θέσαμε ακριβώς πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στη Δυτική Μακεδονία, δηλαδή σε τι κατάσταση βρίσκονται οι πολίτες, οι εργαζόμενοι, ότι η ανεργία είναι στα ύψη εδώ στη Δυτική Μακεδονία, μάλλον η ανεργία είναι στα υψηλότερα επίπεδα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και αν προσθέσουμε βέβαια και τους πολίτες και τους νέους ιδιαίτερα, που έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια από τη Δυτική Μακεδονία, αν τους προσθέσουμε και αυτούς στον πληθυσμό, γιατί έχουμε μία μείωση πληθυσμού εμείς και είμαστε η μοναδική περιφέρεια που έχει μείωση.
0: Στην Ευρώπη, νομίζω, έτσι. Είσαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα.
1: Έτσι ακριβώς. Εάν προσθέσουμε και αυτούς τους πολίτες που έχουν μεταναστεύσει, τότε τα νούμερα της ανεργίας μας νομίζω θα είχαν πιάσει ρεκόρ.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι το οποίο δεν το λέει κανένας. Λοιπόν. Του τα θέσαμε όλα του Πρωθυπουργού, τις ανησυχίες μας, τους προβληματισμούς μας, την αβεβαιότητα που νιώθουμε όλοι την επόμενη μέρα, και ως εργαζόμενοι αλλά και ως πολίτες. Κλείνοντας, ο τελευταίος λιγνητικός σταθμός, η Τολεμαίδα 5, ο πιο σύγχρονος λιγνητικός σταθμός στην Ελλάδα και ένας από τους πιο σύγχρονους λιγνητικούς σταθμούς σε όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Ένας σταθμός με πολύ καλό βαθμό απόδοσης, ένας σταθμός ο οποίος είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ένας σταθμός ο οποίος έχει κοστίσει στον ελληνικό λαό περίπου στο 1,5 δις, και αν προσθέσουμε κιόλας και τις απαλωτριώσεις που έγιναν για να πάρθει το κοίτασμα κάτω από κάποιους οικισμούς, πάνω από 150 εκατομμύρια, αλλά καταλαβαίνετε ότι φεύγουμε από το 1,5 δις και ανεβαίνει κι άλλο.
0: Ναι.
1: Το κόστος αυτής της μονάδας, τις οποίες έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός. Και αυτός ο σταθμός είναι να κλείσει με βάση το σχεδιασμό της επιχείρησης, εάν τα Σεπτεμβρίου, μάλλον είναι να σταματήσει να λειτουργεί ο ελληνικός σταθμός.
0: Μάλιστα. Και με, και με το μείγμα να έχει φτάσει πλέον στο 5%. Έτσι. Το μείγμα που χρησιμοποιείται από λιγνητική παραγωγή ενέργειας είναι στο 5% του συνόλου της ενέργειας που χρησιμοποιείται για να.
1: 5-7 αναλόγως τις ανάγκες. Αλλά εδώ τώρα, επειδή τώρα μου είπατε για το μείγμα, εδώ θα πρέπει να σκεφτούν οι πολίτες ότι μα από τη στιγμή που δεν υπάρχει ο λιγνίτης στο μείγμα, ή μάλλον υπάρχει σε τόσο μικρό ποσοστό.
0: Ναι.
1: Και λένε ότι ο λιγνίτης είναι πανάκριβος και ανεβάζει το κόστος της μεγαβατόρας.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί πληρώνουν τόσο ακριβά το ρεύμα οι πολίτες μας, όταν διατυπανίζουν και λένε ότι έχουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο οποίος ο ήλιος και ο αέρας είναι τζάμπα. Θα πρέπει να κάτσουν να το σκεφτούν οι πολίτες.
0: Εγώ, αν μου επιτρέπετε να σας υποβάλω ένα ερώτημα πάνω σε αυτό, διότι είναι μια πληροφορία που μου ήρθε σήμερα, δεν την έχω διασταυρώσει, θα το κάνω μαζί σας όμως. Μαθαίνω ότι υπάρχουν ποσότητες λιγνίτη οι οποίες εξάγονται στην Βουλγαρία από την Πτολεμαϊδα. Είναι ακριβές αυτό? Εξάγουμε λιγνίτη στη Βουλγαρία, το ξέρετε εσείς?
1: Εξάγουμε λιγνίτη στα Σκόπια.
0: Μάλιστα.
1: Το ξέρω. Ναι, έτσι ακριβώς. Και καίγεται σε έναν παμπάλαιο σταθμό των Σκοπίων, mm-hmm. όπου είναι μόλις 10 χιλιόμετρα σχεδόν από την πόλη της Φλόρινας. Που όταν φυσάει βοριάς, που συνήθως εκεί φυσάει βοριάς, καταλαβαίνετε ότι μαζί με την ενέργεια που εισάγουμε από αυτόν τον πολύ παλιό σταθμό, εισάγουμε και τους ρήπους.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό μπορεί να το καταλάβει πολύ καλά ένας που θα κάνει μία βόλτα απογευματινές ώρες, και όταν θα λειτουργεί αυτός ο σταθμός, φαίνεται με το μάτι. Δεν θέλει κάποια ιδιαιτερότητα κάποιος να το καταλάβει.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Και
0: άρα
1: την ίδια στιγμή κλείνουμε δικούς μας λιγνητικούς σταθμούς, οι οποίοι είναι πολύ πιο καινούργοι, έτσι, με άλλη τεχνολογία.
0: Αντιρρυπαντική.
1: Έτσι ακριβώς. Εμείς το θέσαμε αυτό στον Πρωθυπουργό για την Πτολεμαϊδα 5 και του είπαμε ότι τουλάχιστον η συγκεκριμένη μονάδα αυτή τη στιγμή, βάζοντας κάτω όλες αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τις ανεξέλεκτες και ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις που βλέπουμε όλοι μας, θεωρούμε ότι αυτός ο σταθμός θα πρέπει να παραμείνει στο σύστημα. Είναι ο μοναδικός σταθμός που μπορεί αυτή τη στιγμή να μας εγγυηθεί ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός το προσεγγίζει με βάση την οικονομικότητα. Πάνω σε αυτό όμως, όταν μιλάμε για εθνικά θέματα, νομίζω ότι αυτό το κομμάτι θα πρέπει να πάει δευτερεύον.
0: Βέβαια, έχετε δίκιο. Μα αν ήταν η οικονομικότητα που θα έπρεπε να είναι το κυρίαρχο κριτήριο, τότε πιθανότατα να μην έπρεπε να αγοράσουμε F-35, να μην έπρεπε να αγοράσουμε φρεγάτες.
1: Έτσι. Βέβαια, και πάλι και για την οικονομικότητα, και εδώ πέρα πάλι, πολλές φορές αυτός ο σταθμός είναι πολύ πιο φθηνός γένεια από πολλές μονάδες φυσικού αερίου.
0: Μάλιστα.
1: Ειδικά τώρα, στη τιμή που έχει πάει το φυσικό αέριο, αυτός ο σταθμός είναι πιο κερδοφόρος από τις μονάδες φυσικού αερίου.
0: Ναι, έχετε δει.
1: Άρα, δηλαδή, και η οικονομικότητα λίγο.
0: Έχει και αυτή τα όρια της.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τώρα, να ρωτήσω κάτι. Είδα ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού προς τους κατοίκους της Κοζάνης. Φαντάζομαι ότι κάποιοι από αυτοί που βρίσκονταν στο περιβάλλον εκεί θα ήταν άνεργοι από την ΔΕΗ, θα ήταν ένα κομμάτι των ανθρώπων που ψάχνουν να δουν τι θα κάνουν την επόμενη μέρα. Και αναρωτιέμαι, εκτός από τις 400 θέσεις εργασίας σε εκείνο το πολύ ενδιαφέρον ομολογουμένο θερμοκήπιο το οποίο ξεκινάει στην περιοχή.
1: Και είναι και ευπρόσδεκτο, εγώ μπορώ να πω, στην περιοχή.
0: Αλίμονο, τι λέτε τώρα, φυσικά. Φυσικά και είναι ευπρόσδεκτο. Πέρα λοιπόν από εκείνες τις 400 θέσεις που ανοίγονται με το θερμοκήπιο και άλλες 200 που μια εταιρεία που παράγει γαριδάκια και σνακ πρόκειται να ανοίξει το επόμενο διάστημα, δηλαδή 600. Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που δεν θα έχουν δουλειά, δεν έχουμε βρει ακόμα που θα τους προωθήσουμε, πόσοι είναι, πόσοι απομένουν δηλαδή από τους ανέργους περιοχής?
1: Επειδή μιλήσαμε τώρα για αριθμούς και είπατε έναν αριθμό συγκεκριμένο, 600 εργαζόμενους.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο αυτές οι θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν στο άμεσο μέλλον.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αυτές οι θέσεις εργασίας.
0: Εντάξει, ας πούμε ότι ξεκινάμε αύριο και σε 10 μέρες το έχουμε λύξει και το θέμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι ας πάμε στο καλό σενάριο.
1: Ναι, εγώ απλά θέλω να πω το εξής σε αυτό το σημείο, ότι η Πτολεμαϊδα 5 σταματάει να λειτουργεί ως λιγνητικός σταθμός 30 Σεπτεμβρίου.
0: Mm-hmm.
1: Άρα σταματάει να λειτουργεί και το Λιγνητικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, 30 Σεπτεμβρίου, ναι, όπου σε αυτό το ελληνικό κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, εγώ θα αφήσω το μόνιμο προσωπικό της επιχείρησης της ΔΕΗ. Mm-hmm. Υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύαν σε εργολαβίες και συμβασιούχοι, που είναι πάνω από 600 εργαζόμενοι. Άρα καταλαβαίνετε ότι 600 εργαζόμενοι θα προσθεθούν στην ανεργία.
0: Ναι.
1: Γιατί μιλήσαμε πριν για κάτι αριθμούς. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι,
1: είναι η κατάσταση.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Όπου έχουμε και άλλους άνεργους. Όταν έκλεισε ο σταθμός του Αγίου Δημητρίου, mm-hmm, όταν έκλεισε ο λιγνητικός σταθμός της Μελίτης, τη Φλόρινα, και προσθέθηκαν και άλλοι εργαζόμενοι στην ανεργία, όπου για αυτούς τους εργαζόμενους, που ήταν σε εργολαβίες, η πολιτεία δεσμεύτηκε ότι θα μεριμνήσει και η κατάληξή τους είναι η ανεργία.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουμε εικόνα πώς είναι περίπου?
1: Με στοιχεία του ΤΕ Δυτικής Μακεδονίας, μιλούσαν για, ξεκινούσε από την εντοπίση, μιλούσαν για ότι θα χανούσαν περίπου στις 20.000 θέσεις εργασίας, έμεσες και άμεσες.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: άρα μιλάμε για 5 με 7.000 άμεσες θέσεις εργασίας, γιατί πάει 1:3 η αναλογία συνήθως.
1: Ναι. Ακριβώς. Αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή έχουμε συγκεκριμένους εργαζόμενους, συγκεκριμένους αριθμούς, θα λέω ότι γύρω στους 600 εργαζόμενους που είναι σε εργολαβίες, αυτή τη στιγμή που θα σταματήσει η δραστηριότητα, άρα θα δουν την πόρτα της ανεργίας. Mm-hmm. Και υπάρχει και μια μερίδα των εργαζομένων στο μόνιμο προσωπικό της επιχείρησης, όπου θα χρειαστεί να μετατεθούν σε άλλες περιοχές ανά την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Όπου αυτό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή θα πάρει κάποιον την οικογένειά του και θα φύγει από τη Δυτική Μακεδονία, από μια περιοχή η οποία είναι η πιο αραιοκατοικημένη περιφέρεια.
0: Να.
1: Μια περιφέρεια η οποία είναι, νομίζω ότι είναι πρώτη σε γύραση, σε γυριότερους ανθρώπους. Άρα καταλαβαίνετε το τι ξημερώνει το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Η εικόνα είναι σοφαρή τώρα. Μην αστευόμαστε και δεν είναι ανάγκη να μασάμε τα λόγια μας.
1: Και είναι και κάτι ακόμα το οποίο δεν βλέπω να το προσεγγίζει κάποιος. Μην ξεχνάμε ότι η Δυτική Μακεδονία συνορεύει με την Αλβανία, με τα Σκόπια, συνορεύει με βαλκανικές χώρες. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια τέτοια περιφέρεια η οποία είναι αραιοκατοικημένη. Νομίζω ότι είναι και λίγο εθνικά τα θέματα. Θα πρέπει να το κοιτάξουμε λίγο παραπάνω.
0: Ναι. Εντάξει, θα τα βάλουμε στη ζυγαριά, στον ισολογισμό μας, να δούμε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, η εικόνα πάντως που μου περιγράφεται, πρέπει να σας πω ότι έχει και καλά στοιχεία, δηλαδή το γεγονός ότι άρχισαν οι υπουργοί επιτέλους να έρχονται στην περιοχή, όπως επίσης και η συνάντηση που είχατε με τον Πρωθυπουργό, είναι ένα θετικό σε αυτή την ιστορία.
1: Είναι πολύ θετικό, πολύ σημαντικό.
0: Δεν ξέρω όμως εάν αυτό γίνεται γιατί το κλίμα στην περιοχή πλέον με εκλογικούς όρους είναι δυσμενές ή εξαιρετικά δυσμενές για την κυβέρνηση. Έχετε εσείς εικόνα να μας μεταφέρετε από την περιοχή?
1: Το σίγουρο είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχει μια τέτοια κατάσταση στη Δυτική Μακεδονία, νομίζω ότι σίγουρα δεν θα είναι και το καλύτερο κλίμα για την σημερινή κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα βέβαια, ότι κάποιες επενδύσεις θα έρθουν. Κάποια έργα γίνονται από τη ΔΕΗ. Mm-hmm. Τα οποία, όπως λέμε, είναι ευπρόσδεκτα. Όπως έχουμε πει, ότι ό,τι επένδυση έρχεται είναι ευπρόσδεκτη, αρκεί να τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους. Βέβαια, ένα έργο χωρίς περιβαλλοντικούς όρους δεν μπορεί να ξεκινήσει.
0: Σωστά.
1: Αλλά θα πρέπει όμως να έχει και τη συνένεση της τοπικής κοινωνίας. Γιατί όταν γίνονται τέτοιες μεγάλες αλλαγές, τέτοιες ριζοσπαστικές αλλαγές σε έναν τόπο, σαφέστατα θα πρέπει να έχει και τη συνένεση της τοπικής κοινωνίας και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας να γίνονται τόσο τέτοια πράγματα σε έναν τόπο.
0: Ναι. Κύριε Φασίδη, θυμάμαι όταν ξεκινούσε η συζήτηση του κλεισίματος των λιγνητικών μονάδων και κυρίως δηλαδή αυτά που αφορούσαν εκεί την περιοχή της Πτολεμαΐδας, η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει μια σειρά προγραμμάτων κατάρτισης για τους εργαζόμενους. Αυτά πώς πάνε τα προγράμματα, γίνονται και με ποιους όρους, θα ήθελα να μου πείτε.
1: Τώρα προφανώς μιλάμε για αυτά τα προγράμματα επανακατάρτισης, τα λεγόμενα σεμινάρια, όπως λένε όλοι.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι δεν γίνονται μόνο στη Δυτική Μακεδονία, νομίζω ότι τέτοια γίνονται σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Είναι σεμινάρια τα οποία κάποιος θα πάει να κάνει ένα σεμινάριο, θα πάρει κάποια χρήματα και μέχρι εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο είναι κάτι ουσιώδες, κάτι το οποίο θα πιάσει τόπο. Δηλαδή κάποιος θα μάθει κάτι το οποίο θα ασχοληθεί μεθαύριο.
0: Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δεν γίνονται στοχευμένα. Θα καταλάβαινα, ας πούμε, ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε σεμινάρια για το πώς καλλιεργείται η υδροπονική ντομάτα, αν το λέω σωστά, την δραστηριότητα που θα έχει αυτό το καινούριο θερμοκήπιο. Και άρα
1: ίσως
0: να έχει ένα νόημα.
1: Τώρα.
0: Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει, δηλαδή δεν βλέπετε εσείς ότι υπάρχει ένα σχέδιο από πίσω το οποίο να λέει ότι εμείς θα κάνουμε την περιοχή της Κοζάνης, για παράδειγμα, καλλιέργεια ντομάτας ή καλλιέργεια πατάτας ή δεν ξέρω εγώ μια άλλη βιομηχανική δραστηριότητα. Δεν βλέπετε...
1: Εγώ δεν έχω όχι.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς εγώ δεν έχω τέτοια εικόνα. Απλά όμως σας είπα ότι τέτοιου είδους σεμινάρια γίνονται και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα. Νομίζω που είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή είναι ένα σεμινάριο, σαφέστατα έχει τα χαρακτηριστικά του να επιμορφώσει κάποιον και να ασχοληθεί αργότερα με βάση αυτές τις γνώσεις που θα πάρει. Mm-hmm. Αλλά εγώ νομίζω ότι η πλειοψηφία του είναι απλά κάποιοι παν. Κάνουν αυτό το σεμινάριο, παίρνουν κάποια χρήματα, τα οποία δεν είναι και πάρα πολλά, και μέχρι εκεί. Mm-hmm. Και ενδεχομένως να αλλάζουν και λίγο και οι αριθμοί της ανεργίας. Είναι και αυτό ένα στοιχείο.
0: Ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Ναι, βέβαια, διότι όταν είσαι σε αυτά τα προγράμματα δεν λογίζεσαι ως άνεργος, έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Πάντως πρέπει να σας πω ότι με προβληματίζει εξαιρετικά το γεγονός ότι από ό,τι μας περιγράφετε δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο. Εγώ λέω θα καταλάβαινα να υπήρχε ένα σχέδιο από πίσω, να υπήρχε μια επιμόρφωση και να λέγαμε ως κοινωνία ότι εντάξει, έχουμε πάρει αυτή την πολιτική απόφαση της απολιγνητοποίησης και του κλεισίματος των μονάδων. Θα κάνουμε και μια βάντα, μια αβαρία για τα επόμενα 3 χρόνια να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να μείνουν ζωντανοί και να μην φύγουν από τον τόπο τους και σε 3 χρόνια θα υπάρχει μια ανάπτυξη η οποία στα 15 χρόνια που θα ακολουθήσουν θα φτάσει να καλύπτει και τις ανάγκες τους. Θέλω να πω δηλαδή κάτι οργανωμένο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα λοιπόν.
1: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Απλά θα με επιτρέψετε να μην το προσεγγίσω μόνο ως Δυτική Μακεδονία. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές στην ενέργεια. Να στρεφόμαστε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις οποίες νομίζω ότι κανείς δεν είναι αρνητικός.
0: Ναι, καλά, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση πρέπει να σας πω, διότι πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε τις μπαταρίες.
1: Ακριβώς, εκεί θα ερχόμουν τώρα. Δηλαδή, εμείς ξεκινήσαμε, έχουμε στήσει πολλές ΑΠΕ. Mm-hmm. Δηλαδή, τι κάναμε, εμείς καταφέραμε και βάλαμε τώρα το κάρο μπροστά από τα άλογα. Δηλαδή, στήσαμε τόσες ΑΠΕ και δεν καταφέραμε να μπορούμε να αποθηκεύσουμε αυτή την ενέργεια.
0: Βέβαια.
1: Και έτσι βρισκόμαστε σε αυτή τη δύσκολη θέση τώρα και φτάνουμε στο σημείο ο καταναλωτής να πληρώνει πανάκριβα την ενέργεια.
0: Ναι, και βέβαια πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και το επόμενο πρόβλημα, το οποίο δεν θα το αντιμετωπίσουμε την επόμενη δεκαετία, αλλά θα κληθούμε να το απαντήσουμε, διότι οι μπαταρίες δεν ζουν για πάντα. Έτσι, κάποια στιγμή θα πρέπει να αντικατασταθούν και μία μπαταρία στο φυσικό περιβάλλον κάνει χιλιάδες χρόνια για να διασπαστεί.
1: Έτσι ακριβώς, όπως κάποια στιγμή θα καλεστούμε να αντικαταστήσουμε κάποια φωτοβολταϊκά τα οποία έχουμε καλύψει τεράστιες χορτολιβαδικές εκτάσεις και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, εγώ μπορώ να πω. Όπως θα χρειαστεί κάποια στιγμή να αντικατασταθούν και κάποιες ανεμογεννήτρες που δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι πετώ σε μια ανεμογεννήτρια στις βάσεις.
0: Ακριβώς.
1: Άρα νομίζω ότι θα έχουμε και άλλα προβλήματα αργότερα, τα οποία θα είναι πολλαπλάσια.
0: Κύριε Βασίδη, δεν νομίζω ότι θα ξεμπερδέψουμε εύκολα. Εμείς από τη δική σας παρουσία και εσείς από τη δική μας. Οπότε να ανανεώσουμε ραντεβού το επόμενο διάστημα και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε σήμερα.
1: Καλό
0: σας βράδυ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Ήταν κοντά μας ο κύριος Γιάννης Φασίδης, πρόεδρος του Σπαρτακού, του Σωματείου δηλαδή, των εργαζόμενων στην ΔΕΗ, στην Πτολεμαΐδα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Στο κόκκινο.

στο κόκκινο 105 και 5, 69 85 87 00 59. Είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας. Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στον ήχο. Η Χαρά Σταγκού είναι στις επικοινωνίες. Ο Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο.

μας ακούτε από τους 105 και 5 για την Αθήνα, από τους 91 και 4 από την Θεσσαλονίκη, μας ακούτε από τους 107 και 7 για την Πάτρα, και είναι το κόκκινο της Πάτρας.

Και σιγά σιγά διαβάζοντας την ειδησιογραφία της ημέρας, πρέπει να σας πω ότι στάθηκα στην γυναικοκτονία αυτή που έγινε στην Βόρεια Ελλάδα, που έγινε στη Ροδόπη. Και στάθηκα διότι σήμερα μίλησε μία από τις εξαδέλφες της δολοφονηθήσας γυναίκας στους δημοσιογράφους, μίλησε στο Earth News για την ακρίβεια. Για να πει, για να καταγγείλει ότι ο σύζυγος και δράστης απειλούσε την γυναίκα επανειλημμένα. Της έλεγε ότι θα τη σκοτώσει, ότι αν φύγει από εκείνον θα είναι ήδη πεθαμένη. Και κάπως έτσι ήρθε και η επόμενη πληροφορία, η οποία ξεφεύγει από το αστυνομικό δελτίο και πάει σε αυτό που ονομάζουμε πολιτικό ρεπορτάζ. Διότι όπως είπε η γυναίκα αυτή η οποία μίλησε στο Earth News, η θανούσα περίμενε, η δολοφονηθήσα, περίμενε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την έκδοση ελληνικών ταυτοτήτων στα παιδιά της, προκειμένου να μπόρεσει να απομακρυνθεί μαζί τους από το σύζυγό της. Η γυναίκα προσπαθούσε να, μάλλον οι συγγενείς της γυναίκας προσπαθούσαν να την υποστηρίξουν οικονομικά, καθώς όπως κατήγγειλε ο σύζυγός της φαίνεται να την άφηνε χωρίς χρήματα και να είχε πουλήσει και περιουσιακά στοιχεία τα οποία βρίσκονταν στο όνομά της. Ενώ η ίδια μαρτυρία συμπληρώνεται με την πληροφορία ότι οι απειλές δεν περιορίζονταν μόνο κατά τις 44χρονες, αλλά επεκτείνονταν και στα παιδιά της, αλλά και σε άλλα μέλη της οικογένειάς της. Και κάπως έτσι ανοίγει το κομμάτι της ιστορίας που αφορά το πολιτικό ρεπορτάζ και βοηθάει ίσως να κατανοήσουμε γιατί αυτή η γυναίκα δεν έκανε αυτά που θεωρητικά θα μπορούσε να κάνει ή ιδανικά θα μπορούσε να κάνει, προκειμένου να προστατέψει τα παιδιά της, το οικογενειακό της περιβάλλον και τον εαυτό της και την ίδια. Γιατί για σκεφτείτε πόσο εύκολο θα είναι για μια γυναίκα χωρίς χαρτιά, με το αίσθημα ότι είναι μόνιμος κυνηγημένη, να πάει στις αστυνομικές αρχές να ζητήσει βοήθεια και με ποιο τρόπο θα τη συμπεριφέρονταν άλλωστε. Εξάλλου δεν είναι πολύ μακρινή η ιστορία της Γεωργίας, η οποία τηλεφώνησε στην αστυνομία μέσα από το αστυνομικό τμήμα, τηλεφώνησε στο 100 μέσα από το αστυνομικό τμήμα για να λάβει την απάντηση ότι τα περιπολικά δεν είναι ταξί και στο τέλος να δολοφονηθεί έξω από το αστυνομικό τμήμα. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που δικηγόροι, συνήγοροι θυμάτων κακοποίησης, κυρίως γυναικών, για να μην μπούμε κατά αποκλειστικότητα, καταγγέλουν ότι δεν υπάρχει υποστηρικτικό πλαίσιο, ότι οι δομές φιλοξενίας που έχει στήσει το ελληνικό κράτος προκειμένου αυτές οι γυναίκες να αποφύγουν την έκθεσή τους στον κίνδυνο της συναναστροφής του συντρόφου, δεν μπορούν να το κάνουν μαζί με τα παιδιά τους. Για σκεφτείτε να απειλείται η ζωή σου, να απειλείται η ζωή των παιδιών σου και μία μάνα να αποφασίσει ότι θα πάει σε κάποιον ξενώνα σε μία μυστική διεύθυνση και τα παιδιά θα μείνουν με τον πατέρα τέρας.

Και αυτό που φοβάμαι είναι ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε και περισσότερες αποκαλύψεις για αυτή την ιστορία. Μια ιστορία η οποία στην πραγματικότητα είναι αγκάθι στο μάτι όλων όσων θέλουν να βλέπουν μια καλά δομημένη κοινωνία, η οποία έχει δομές οι οποίες υποστηρίζουν τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Τα παιδιά σήμερα βρίσκονται υπό την επίβλεψη ειδικών της αστυνομίας, ενώ οι αρχές μας ενημερώνουν, οι αστυνομικοί συντάκτες συνεχίζουν την έρευνα για να αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες της γυναικοκτονίας και να αξιολογήσουν όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, εκτός πιθανόλογο τώρα από αυτά που δεν αφορούν το νομικό πλαίσιο, αφού έτσι κι αλλιώς ο κύριος Φλωρίδης έχει αυστηροποιήσει τις ποινές.

Και πρέπει να σας πω ότι το Give Me One Reason της Tracy Chapman, δηλαδή το κομμάτι που μόλις ακούσαμε και κυκλοφόρησε το 1995, έχει μια εκπληκτική ιστορία από πίσω του. Λοιπόν, η Tracy Chapman λέει, το έγραψε αυτό το τραγούδι ένα βράδυ στο σπίτι της, παρέα με το σκύλο της, ένα mini Dutch Hound. Μάλιστα, σε μία από τις πολύ σπάνιες συνεντεύξεις που έχει δώσει, έχει αποκαλύψει ότι το τραγούδι αυτό είναι απολύτως αυτοβιογραφικό και αναφέρεται σε μία περίοδο, λέει, που είχε γνωρίσει ένα σύντροφο και είχε χωρίσει και μετά ήθελε να ξαναπροσπαθήσει, και αυτό το οποίο του ζητούσε ήταν μία πραγματική δέσμευση, όπως λέει και ο τίτλος του τραγουδιού, Give Me One Reason, δώσ' μου δηλαδή κάτι για να μείνω.

Μάλιστα, πέρα από το να γράψει το τραγούδι, η ίδια η Tracy Chapman είπε ότι αφού το συνέθεσε και έγραψε τους στίχους, το άφησε και ως μήνυμα στον τηλεφωνητή του προσώπου που ενδιαφερόταν εκείνη την εποχή.

Και αν θέλετε έτσι να σας πω και τα κουτσομπολιά, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν μας ακούει ο Κέτ, οπότε μπορούμε να κουτσομπολέψουμε και λιγάκι. Η Tracy Chapman είπε σε συνέντευξή της ότι το τραγούδι αυτό, το ερωτικό τελεσίγραφο τέλος πάντων, λειτουργήσε, αυτό απάντησε, it worked είπε, είχε αποτέλεσμα, ο άνθρωπος αυτός λέει άκουσε το τραγούδι στο τηλεφωνητή του, κατάλαβε το μήνυμα που του έστειλε και επέστρεψε σε εκείνη, δίνοντάς δηλαδή τον λόγο τον οποίο ζητούσε για να επανενωθούν. Βέβαια η σκληρή πραγματικότητα της ζωής ήρθε και έσπασε την διέλυση αυτή την όμορφη ρομαντική ιστορία, διότι μπορεί να επέστρεψε ο τύπος που δεν ξέρουμε το όνομά του, δεν έχει αποκαλυφθεί ποτέ το όνομά του, αλλά παρόλα αυτά η σχέση δεν κράτησε. Σε κάθε περίπτωση ήταν μια όμορφη και ενδιαφέρουσα ιστορία, αλλά αυτό το τραγούδι έχει και άλλο κομμάτι ιστορίας που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Διότι η Tracy Chapman λέει το έγραψε στα μέσα στην δεκαετία του 80, αλλά το κυκλοφόρησε την δεκαετία του 90. Είχε, λέει, ο μουσικός μύθος την τάση που δεν είναι καθόλου μύθος. Δηλαδή, είχε την τάση να παίζει τα κομμάτια της ζωντανά και να τα δισκογραφεί αρκετό καιρό αργότερα για να έχει και το feedback, να έχει το vibe που προσλαμβάνουν οι μουσικόφιλοι, οι θαυμαστές της, οι φίλοι της, οι ακροατές ενός τραγουδίου. Τώρα για ποιον είναι έτσι λίγο παραδοσιακός και θέλει να αναζητήσει τον δίσκο αυτό. Το δίσκος αυτός λέγεται New Beginning, κυκλοφόρησε το 1995 και έκανε τέτοια επιτυχία, λέει, που έφτασε στο νούμερο 3 του αμερικάνικου Billboard. Της χάρισε και ένα βραβείο Grammy για το καλύτερο rock τραγούδι το 1997. Και το Grammy το πήρε, και αυτό είναι έτσι ενδιαφέρον κομμάτι αυτής της ιστορίας του τραγουδιού και της Tracy Chapman. Το Grammy λοιπόν η Tracy Chapman το πήρε με ένα κλασικό blues 12-μετρο κομμάτι και όχι με τα συνήθως ακουστικά folk κομμάτια που έγραφε και ηχογραφούσε. Ένα πρόσωπο από αυτά που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το οποίο πρέπει να σας πω ότι το πρωτογνωρίσαμε το 1988 με ένα διαφορετικού ύφους έτσι τραγούδι, το Fast Car, το οποίο θεωρείται και από τα καλύτερα δισκογραφημένα κομμάτια της Tracy Chapman και το οποίο μας έχει βρει εδώ ο Γιάννος για να μας το βάλει να το ακούσουμε. Fast Car λοιπόν, 1988, Tracy Chapman.

0: Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε για σήμερα, ολοκληρώσαμε για αυτή την εβδομάδα. Στον Γιάννη, τον Λεωνίδα, τον Μιχάλη, τη Γιάννα, τον Δημήτρη, την Αθηνά που μας έστειλαν μηνύματα, να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε την ερχόμενη Τρίτη στις 9 το βράδυ. Εκεί θα είμαστε. Από τον Γιάννη Ηλιάδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Μπάμπη Χριστακόπουλο. Τον Μπάμπη Χριστακόπουλο.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Η ώρα είναι 11.
1: 91 και 4.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, πλατεία Καραϊσκάκη. Εξακολουθεί να είναι θεοσκότεινη εδώ η γειτονιά. Έχουμε και κάτι φανάρια, είναι πάνω από μια εβδομάδα καμένα. Και εδώ μπροστά Δελιγιώργη από πάνω. Και κατεβαίνοντας τη Μάρνη, το μισό φανάρι δουλεύει, το άλλο μισό είναι σκοτεινό, έτσι για να μην βαριόμαστε. Και θεοσκότεινα. Τι στα κομμάτια οικονομία κάνουνε. Είναι τίποτα. Α, μήπως Γιάννο είναι τίποτα underground, τύπη. Ακούμε και ραλαντάστ. Love in the underground. Τι να πούμε, φίλοι, έχουμε λαλήσει. Μας έχει βαρέσει και η καλοκαιρινή βραστόνη, όπως λέει μια φίλη. Και εντάξει, λέμε και καμιά χαζομαρίτσα. Αλλά όπως και να έχει, αυτό το βραδάκι μπορούμε να βάλουμε ένα ποτάκι. Έχουμε και πανσέλινο να το γιορτάσουμε. Το ποτάκι της αρεσκίας του καθής και κάθε μια. Θες να είναι αναψυκτικό, κρύο τσαγάκι, νερό με μπουλήθρες, καμιά ρακή, κανένα κρασάκι, κανένα ουισκάκι. Και ας υψώσουμε τα ποτήρια μας. Εβίβες αδέρφια και καλή καρδιά. Όλα είναι παροδικά.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 και με τους LTJ Experience θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μισάωρο, φίλοι, της διορής απόψινής μας εκπομπής.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Διανύουμε το δεύτερο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Ακούμε Can, No Comprendo. Και κάπου γράφει ο Ερνέστο Σάμπατο, λέει: πιστεύω ότι η αλήθεια είναι τέλεια για τα μαθηματικά, τη χημεία, τη φιλοσοφία, αλλά όχι για τη ζωή. Στη ζωή η ψευδαίσθηση, η φαντασία, η επιθυμία, η ελπίδα μετράνε περισσότερο.

Και κάπου παρακάτω λέει πάλι ο Ερνέστο Σάμπατο, ο κάθε άνθρωπος αποτελεί ένα μυστήριο και η μοναδικότητά του είναι ιερή. Τώρα ο άνθρωπος κινδυνεύει να μετατραπεί σε κλόνο κατά παραγγελία. Συμπαθητικός, με γαλάζια μάτια, δραστήριος, ανέστητος στον πόνο ή τραγικά έτοιμος να γίνει σκλάβος. And 3,000 pounds of total impulse.

ακούμε Tom Tom Club, δηλαδή Tina Weymouth, η μπασίστρια των Talking Heads με τις αδερφούλες της και άλλους βέβαια μουσικούς. Τους είχαμε δει και live στο γήπεδο του Παναθηναϊκού παλιά, νομίζω τέλη δεκαετία του 80.

ο μελαγχολικός και ταυτοχρόνως τρομερός χιουμορίστας ο Κωστής Παπαγιώργης γράφει κάπου στο βιβλίο «Τα μυστικά της συμπάθειας», εκδόσεις Καστανιώτη, λέει: «Όταν σε μια ζωή το πρωτεύον απουσιάζει, όλα τα δευτερεύοντα, όλα τα δευτερεύοντα πράγματα κρούουν μέρα νύχτα πόρτες και παράθυρα. Ίσως γι' αυτό οι πιο στερημένοι άνθρωποι έχουν ψυχαναγκαστική ανάγκη να παίζουν τη φάρσα του πολύ άσχολου».

Το ξέρουμε αυτό, φίλοι, και το συναντάμε στη ζωή μας συχνά, παντού, και ειδικά τώρα με τη νέα τεχνολογία στο διαδίκτυο, όταν το ανούσιο παρουσιάζεται σαν σπουδαίο.

δεν υπήρχαν, δεν γινόντουσαν αυτά. Δεν υπήρχαν ανόητοι, δεν υπήρχαν βλάκες, δεν υπήρχαν τσογοφανατισμένοι. Βέβαια υπήρχαν, πάντα υπήρχαν. Το θέμα είναι ότι τώρα εμφανίζονται στο διαδίκτυο, συνασπίζονται και συγκεντρώνονται κατά δεκάδες, εκατοντάδες και ορμάνε κατά πάνω μας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Καθόμαστε στο κόκκινο, συγγνώμη, 105 και 5, παρέα με τον Γιάννο Ηλιάδη που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει, Μαντάμ Ζακλά στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, 69-85-87-00-59 ο ρυθμός μας στο Viber του σταθμού, αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε. Έτσι θα το πάμε με funky και soul μέχρι την μία, φίλη. Ακούμε τους Meters.

1950, Ιταλός ποιητής, μυθιστοριογράφος, κριτικός λογοτεχνίας, μεταφραστής, συγκατέλεγε τους σημαντικότερους συγγραφείς του 20ου αιώνα, πήρε μέρος στο αντιφασιστικό κίνημα, έγραψε ποίηματα, διηγήματα, νοβέλες, δοκίμια. Λίγο παρακάτω λέει, τα ταξίδια σε αναγκάζουν να εμπιστεύεσαι ξένους και να χάνεις από τα μάτια σου ότι σου είναι οικείο και άνετο. Τίποτα δεν είναι δικό σου, εκτός από το πιο απαραίτητο. Ο αέρας, οι ώρες ξεκούρασης, τα όνειρα, η θάλασσα, ο ουρανός. Όλα αιώνια ή ό,τι φανταζόμαστε ως τέτοιο.

feel so good. You're lying here next to me.

0: I love you, baby.
1: Γράφει ακόμα ο Τσέζαρε Παβέζε. Θα αγαπηθείς την ημέρα που θα μπορέσεις να δείξεις την αδυναμία σου χωρίς να τη χρησιμοποιήσει ο άλλος για να επιβεβαιώσει τη δύναμή του.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Η μνήμη είναι το μόνο που αντιστέκεται στο χρόνο και στις καταστροφικές του δυνάμεις. Είναι κατά κάποιο τρόπο ένα είδος μορφής που παίρνει η αιωνιότητα. Και παρόλο που εμείς, η συνείδησή μας, τα συναισθήματά μας και η σκληρή μας εμπειρία αλλάζουμε με τα χρόνια, με τις ρητίδες στο δέρμα μας να γίνονται μάρτυρες του περάσματος του χρόνου, υπάρχει κάτι μέσα μας, κάπου πολύ βαθιά, σε περιοχές κατασκότεινες, χαντζωμένες, με νύχια και με δόντια στην παιδική ηλικία και στο παρελθόν, στη ράτσα και στη γη, στην παράδοση και στα όνειρα. Κάτι που φαίνεται να αντιστέκεται σε αυτό το τραγικό πέρασμα του χρόνου. Η μνήμη. Η μυστηριώδης μνήμη του ίδιου μας του εαυτού, αυτού που είμαστε και αυτού που υπάρξαμε. Και είναι κάτι το φοβερό για τους ανθρώπους που την έχασαν, σαν από κάποια τρομερή έκρηξη σε εκείνες τις απίθμενες περιοχές. Είναι σαν τα μαραμένα φύλλα, αβέβαιη και πανάλαφρη, που τα σαρώνει ο μανιασμένος και δίχως νόημα άνεμος του χρόνου. Έρνεστο Σάββατο. Από το βιβλίο περί ηρώων και τάφων.

ούτε η αγάπη, ούτε οι αληθινές συναντήσεις, ούτε καν οι βαθιές αποσυνδέσεις είναι έργο συμπτώσεων, αλλά μυστήρια που μας επιφυλάζει η ζωή. Πολλές φορές στη ζωή μου με εκπλήσει πως ανάμεσα στο πλήθος ανθρώπων που υπάρχουν στον κόσμο συναντάμε εκείνους που με κάποιο τρόπο κατήχαν τα τραπέζια του πεπρωμένου μας, σαν να ανήκαμε στην ίδια μυστική οργάνωση ή στο κεφάλαιο του ίδιου βιβλίου. Ποτέ δεν ήξερα αν αναγνωριζόμασταν επειδή τους αναζητούσαμε ή αν τους αναζητούσαμε επειδή ήδη συμπορευόντουσαν με το πεπρωμένο μας.

Chuck Brown, Bustin' Loose. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Γιάδη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε αληθινές σας για την παρέα, για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη, οδηλεύετε νύχτα. Καλό κουράγιο αν μας ακούτε από την ποτά νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε φίλοι για ύπνο, όνειρα γλυκά και καλό ξημέρωμα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Water's edge, a spirit dancing.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 2. 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και 4 στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
3: 91 και 4. Στο κόκκινο.